Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου από την νεανική βυζαντινή παραδοσιακή χοροδία του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός.

μήνες τον οποίον διανύομεν είναι αφιερωμένος στο μακεδονικό αγώνα. Τιμούμε όλους εκείνους τους ήρωες που πάλεψαν, αγωνίστηκαν, πολέμησαν και έχυσαν το αίμα τους για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και για την ελευθερία της, η οποία είναι πολύτιμο δώρο για όλους τους Έλληνες. Ο Μακεδονικός αγώνας υπήρξε, φίλοι ακροατέ, ένας κρίκος στην αλυσίδα των εξεγέρσεων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αποτελεί μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας, γραμμένη με μαρτύρων αίμα, ηρωισμούς και ολοκαυτώματα. Οι πρωταγωνιστές του προερχόταν από ολόκληρο τον ελληνισμό. Ωστόσο, το κύριο βάρος του αγώνος το σήκωσε ο γηγενής πληθυσμός της Μακεδονίας, ο οποίος όχι μόνο αγωνίστηκε μόνος και αβοήθητος για 30 περίπου χρόνια να διαφυλάξει την ελληνικότητά του από τις διάφορες εχθρικές προπαγάνδες, αλλά και συμπαραστάθηκε με θέρμη και αποτελεσματικότητα τους μακεδονομάχους που έσπευσαν από κάθε γωνιά της ελληνικής πατρίδος στη Μακεδονία για να πάρουν μέρος στην ένοπλη φάση του αγώνος στα χρόνια 1904-1908.

Η Μακεδονία, όπως και η λοιπή Ελλάδα, γέφυρα ανάμεσα σε δύο ηπείρους και σε δύο θάλασσες με τεράστια στρατηγική και πολιτική σημασία, όταν πια άρχισε να κλονίζεται η κυριαρχία της Τουρκίας στη Βαλκανική, έγινε το μήλον της έριδος των μεγάλων δυνάμεων. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον έδειχνε η Ρωσία, η οποία αισθανόταν ζωτική την ανάγκη να βγει στη Μεσόγειο. Έτσι, από την εποχή της Εκατερίνης της Μεγάλης ακόμα, εξεγείροντας διαρκώς τους ομοδόξους Έλληνας, επεδίωξε να τους θέσει υπό την κηδεμονία της για να γίνει με αυτόν τον τρόπο ο φυσικός κληρονόμος του Βυζαντίου στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία. Όμως, μετά το 1856, η Ελλάδα ξέφυγε από τη σφαίρα της επιρροής της. Από τότε η Ρωσία εστίασε τις προσπάθειές της στην εθνική αφύπνιση του σλαβικού στοιχείου της Βαλκανικής, με το οποίο, εκτός από το ομόδοξο, τη συνέδεε και το όμεμον. Μετά την κρατική αποκατάσταση των Σέρβων, η ρωσική εξωτερική πολιτική επικεντρώθηκε σταδιακά στην ενίσχυση της βουλγαρικής συνειδήσεως, στην αυτονομία της βουλγαρικής εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και στη δημιουργία του βουλγαρικού κράτους. Χωρίς αμφιβολία, σημαντικότερο γεγονός στάθηκε το σχίσμα της βουλγαρικής εκκλησίας το 1872, η οποία ονομάστηκε πια Εξαρχία και αποδεσμεύτηκε όχι μόνο από τη θρησκευτική δικαιοδοσία, αλλά το σημαντικότερο και από την πολιτική εποπτεία του Πατριαρχείου. Ο τυπικός εκείνος εκκλησιαστικός διαχωρισμός των χριστιανικών πληθυσμών σε πατριαρχικούς και εξαρχικούς πήρε ουσιαστικά τη μορφή της εθνικής αντιπαραθέσεως Ελλήνων και Βουλγάρων και αποτέλεσε την απαρχή του Μακεδονικού Αγώνος.

Στο μεταξύ, στην αποταπανάρχια χρόνια ελληνική Μακεδονία, οι υπόδουλοι Έλληνες δεν είχαν πάυσει να συμμερίζονται τα προβλήματα του υπολείπου ελληνισμού. Αυτό έδειξαν άλλωστε και οι αγώνες και οι θυσίες τους κατά την επανάσταση της Χαλκιδικής το 1821 με τον Εμμανουήλ Παπά και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, το 1822 με τον Καρατάσο, το Γάτσο, το Ζαφυράκι και το Διαμαντή. Το ίδιο συνέβη και με τις απελευθερωτικές προσπάθειες στη Μακεδονία κατά τον 19ο αιώνα, όπως παραδείγματος χάρη η επαναστατική κίνηση στη Χαλκιδική το 1854 και στην περιοχή του Ολύμπου το 1878. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες αυτές, η Μακεδονία παρέμεινε υπόδουλη.

αλλά η δημιουργία της βουλγαρικής εξαρχίας αποτέλεσε τη βάση για την προβολή των βουλγαρικών διεκδικήσεων και στον ευρύτερο μακεδονικό χώρο, διεκδικήσεων που οξύνθηκαν κυρίως μετά την ίδρυση της βουλγαρικής ηγεμονίας το 1878. Η βουλγαρική προπαγάνδα από εξαρχικούς δασκάλους και ιερείς στα μακεδονικά χωριά τυπικά αποσκοπούσε στον θρησκευτικό προσιλητισμό. Ουσιαστικά όμως απέβλεπε στην ισχυροποίηση των βουλγαρικών θέσεων στη Μακεδονία. Γιατί τα χρόνια εκείνα οι διακρίσεις των πληθυσμών στην νευραλγική αυτή περιοχή των Βαλκανίων δεν γινόταν με βάση την εθνική τους ταυτότητα, αλλά τη θρησκευτική τους επιλογή. Εξαρχικός ισχυσματικός σήμαινε αντίστοιχα Βούλγαρος και Πατριαρχικός ή Ορθόδοξος Έλληνας.

Για περισσότερα από 30 χρόνια ο ελληνοορθόδοξος πληθυσμός της Μακεδονίας, μόνος και αβοήθητος, με μοναδικά όπλα το σχολείο και την εκκλησία, τα οποία ο ίδιος συντηρούσε, πάλεψε για να μην αποκοπεί από τις ρίζες του την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Ο ιερέας και ο δάσκαλος αναδείχθηκαν στα χρόνια εκείνα τα ισχυρότερα στηρίγματα του χυμαζωμένου γένους, περιορίζοντας στο ελάχιστο τα αποτελέσματα της βουλγαρικής προπαγάνδας. Οι Μακεδόνες, ελληνόφωνοι και σλαβόφωνοι, έμειναν με πείσμα προσκολλημένοι στο Πατριαρχείο, διατηρώντας γρηγορούσα την ελληνική τους εθνική συνείδηση. Γι' αυτό και οι σλαβόφωνοι, εξαιτίας της φανατικής τους προσιλώσεως στην ελληνική ιδέα, ονομάστηκαν από τους αντιπάλους Γρεκομάνοι, δηλαδή μανιακοί Έλληνες.

Κι όταν οι Βούλγαροι διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να επιβληθούν με ειρηνικά μέσα, σταδιακά από το 1895 και εξής πέρασαν στη βία των όπλων. Η στροφή αυτή έγινε κάτω από το αδιάφορο βλέμμα των Οθωμανών που φύρμοζαν την πολιτική του διέρη και βασίλευε. Τέλος, τον Ιούλιο του 1903 στην περιοχή της βορειοδυτικής Μακεδονίας κήρυξαν την εξέγερση του Ήλινδεν για να προβάλλουν δήθεν το μακεδονικό ζήτημα στην Ευρώπη, αλλά με απότερο σκοπό να ενσωματώσουν την Μακεδονία στο βουλγαρικό κράτος με την ίδια μέθοδο που είχαν προσαρτήσει λίγα χρόνια πρωτήτερα 1885 την Ανατολική Ρωμελία. Επιλεγμένοι τους στόχοι υπήρξαν τα ελληνικά βλαχοχώρια Κλεισούρα, Κρούσοβο και Νυμφαίο, τα οποία αν καταλαμβάνονταν θα παρέλυε, πίστευαν οι Βούλγαροι, κάθε μορφής αντίσταση. Αλλά οι Τούρκοι σύντομα πέρασαν στην αντεπίθεση και έτσι η επανάσταση του Ήλινδεν έσβησε σαν πυροτέχνημα. Τραγικά θύματα της ωστόσο υπήρξαν κυρίως οι Έλληνες που σφυροκοπήθηκαν άγρια και από τους Βουλγάρους και από τους Τούρκους.

Όμως, παρά την αποτυχία της ψευδοεπανάστασης του Ίλιντεν, η Μακεδονία είχε κατακλειστεί από βουλγαρικά σώματα. Ο ελληνισμός μάτωνε και τότε το θαύμα έγινε. Από τα σπλάχνα του μαρτυρικού λαού της Δυτικής Μακεδονίας, που του είχαν σωθεί όλα τα αποθέματα καρτηρίας, ξεπίδησε η αντιστασιακή φλόγα. Πρωτοπόροι στον αγώνα στάθηκαν ο Ίων Δραγούμης, γραμματέας του ελληνικού προξενείου στο μοναστήρι, και ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης. Από το 1902 ο Δραγούμης, κηρύσσοντας αληθινή εθνική σταυροφορία στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, κατηχούσε, εμψύχωνε, όριζε διοικητικές επιτροπές σε πόλεις και χωριά και οργάνωσε τη Μακεδονική Άμυνα στην περιοχή μοναστηρίου. Ο Καραβαγγέλης από τη δική του πλευρά συγκρότησε τα πρώτα ανταρτικά σώματα Δυτικομακεδόνων ενόπλων με αρχηγούς τον Γκώτα Ποτηρούλια και τον Βαγγέλη Στρεμπενιώτη.

Αλλά και η κοιμισμένη ως τότε Αθήνα αφυπνίστηκε. Την άνοιξη του 1904 στάλθηκαν μυστικά στη Μακεδονία τέσσερες παράξενοι ζωέμποροι. Στην πραγματικότητα ήταν αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Ανάμεσά τους και ο Παύλος Μελάς με το ψευδώνυμο Πέτρος Δέδες. Ο Μελάς ξαναγύρισε στη Μακεδονία τον Αύγουστο του ιδίου χρόνου με δικό του ανταρτικό σώμα ως καπετάν Μίκης Ζέζας, σύνθεση των ονομάτων των δύο παιδιών του. Οι Μακεδόνες τον δέχτηκαν σαν ελευθερωτή. Ο λαός σιγά σιγά ανεθάρισε και όταν στις 13 Οκτωβρίου του 1904 το βόλι τον έριξε νεκρό στη Στάτιστα, έγινε εθνικό σύμβολο και πέρασε σαν ήρωας στην αιωνιότητα. Γιατί ο θάνατός του αντί να αποθαρρύνει θεριεύει τον αγώνα. Τότε από κάθε μεριά της ελληνικής γης, από τη Βόρειο Ήπειρο ως την Κρήτη και την Κύπρο, άρχισαν να καταφθάνουν γενναίοι Μακεδονομάχοι που αποθανατίστηκαν με τα θρυλικά πλέον ψευδόνυμά τους. Βάρδας, Ακρίτας, Μπούας, Κόρακας, Νικηφόρος, Ρούβας και άλλοι. Οι Μακεδόνες καπεταναίοι Νταλίπης, Πύριζας, Μητρούσης, Γιαγκλής, Κύρου, Στέφος, Ράμανλης τους δέχτηκαν με ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν στενά μαζί τους.

παράλληλα στην Αθήνα το Μακεδονικό Κομιτάτο, στελεχωμένο από άνδρες όπως ο Στέφανος Δραγούμης, ο Δημήτρης Καλαποθάκης και ο Νικόλαος Πουλίτης, προσπάθησε να διαφωτίσει την ελληνική και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για όσα συνέβαιναν στη Μακεδονία και για τους κινδύνους του ελληνισμού. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Κεντρικός Μακεδονικός Σύλλογος των Αδελφών Θεοχάρη Μαυρουδή Γερογιάννη, καθώς επίσης και άλλοι ανάλογοι σύλλογοι και σωματεία. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή στον αγώνα και των αμάχων Μακεδόνων όλων των ηλικιών, των φίλων και των κοινωνικών τάξεων. Χωρικές ζήμωναν το ψωμί των Μακεδονομάχων, έπλαιναν τα ρούχα τους και έδαιναν τις πληγές τους. Στις πόλεις, επιτροπές κυριών, οργανωμένες σε φιλόπτωχα σωματεία, συγκέντρωναν εφόδια. Απλοί χωρικοί μετέφεραν κρυφά οπλισμό και πληροφορίες. Γιατροί, σιδηροδρομικοί, έμποροι, εργοστασιάρχες, εργάτες, ο καθένας από την έπαρξή του, βοήθησαν με όλες τους τις δυνάμεις τον αγώνα. Και φυσικά, ιδιαίτερη σημαντική υπήρξε η παρουσία των ιερέων, των δασκάλων και των διδασκαλισσών, γι' αυτό και βρίσκονταν αδιάκοπα στο στόχαστρο του εχθρού.

4 χρόνια κράτησε ο ένοπλος μακεδονικός αγώνας. Έγιναν πολλές αιματηρές συγκρούσεις και αναρρύθμιτοι υπήρξαν οι μάρτυρες και οι ήρωες. Τελικά, το 1908, η επανάσταση των νεοτούρκων, παράλληλα με την παραχώρηση συντάγματος, έδωσε αμνηστία στους εμπολέμους και υποσχέθηκε ισονομία και ισοπολιτεία σε όλες τις εθνότητες του Οθωμανικού κράτους. Έτσι, μέχρι χθες αντίπαλοι έδωσαν τα χέρια, ελπίζοντας πια σε ειρηνικές και ήρεμες μέρες. Όμως, οι νεότουρκοι ακολούθησαν σκληρή εθνικιστική πολιτική που τελικά οδήγησε στη σύναψη συμμαχίας ανάμεσα στους βαλκανικούς λαούς των Ελλήνων, Σέρβων, Βουλγάρων και Μαυροβουνίων, οι οποίοι τον Οκτώβριο του 1912 κήρυξαν επιτέλους των πόλεμων εναντίον της Τουρκίας. Οι παλαιοί Μακεδονομάχοι, οργανωμένοι σε σώματα προσκόπων, άνοιξαν τον δρόμο στον ελληνικό στρατό, ο οποίος με επικεφαλής τον διάδοχο τότε Κωνσταντίνο ελευθερώνει τη μία μετά την άλλη τις πόλεις της Μακεδονίας. Στις 26 Οκτωβρίου οι ελληνικές εμπροστοφυλακές έμπαιναν θριαμβευτικά στην ωραία μας Θεσσαλονίκη.

συμμαχία όμως των Βαλκανικών λαών δεν ήταν ιδιαίτερα ανθεκτική, καθώς εκ προημίου υπονομεύονταν από μίση αιώνων. Έγιναν αρκετά μεθοριακά επεισόδια και Έλληνες και Σέρβοι βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι με τους Βουλγάρους. Ο ελληνικός στρατός, μετά από αιματηρές και νικηφόρες μάχες στη γραμμή Κιλκής Λαχανά, ελευθερώνει την Ανατολική Μακεδονία το καλοκαίρι του 1913 και προχώρησε βαθιά μέσα στο έδαφος της σημερινής Βουλγαρίας. Τελικά η ειρήνη αποκαταστάθηκε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, με την οποία επιδικάστηκε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής Μακεδονίας, ενώ οι βόρειες περιοχές της μοιράστηκαν ανάμεσα στη Σερβία και τη Βουλγαρία.

Τυπικά, ο μακεδονικός αγώνας είχε τερματιστεί και το μακεδονικό ζήτημα φάνηκε πως επιτέλους είχε κλείσει. Η ψυχρότητα με τη Βουλγαρία διατηρήθηκε βέβαια αρκετά χρόνια, αλλά έγιναν πολλές προσπάθειες για την προσέγγιση και την ειρηνική συνεργασία των δύο κρατών. Όμως, το μακεδονικό ζήτημα αναζωπυρώθηκε και πάλι μετά την ίδρυση της σοσιαλιστικής δημοκρατίας της λεγόμενης Μακεδονίας. Το κρατικό αυτό μόρφωμα, μέλος της Ιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας και δημιούργημα του Τίτο, άρχισε να εμφανίζεται από το 1944 ως κληρονόμος των ιστορικών παραδόσεων ελληνικών, σερβικών και βουλγαρικών ολοκλήρου του μακεδονικού γεωγραφικού χώρου. Στο διάστημα που μεσολάβησε ως τις μέρες μας, τα γεγονότα διαστρεβλώθηκαν κατάλληλα ώστε να εμφανίζεται σήμερα ένα ξεχωριστό μακεδονικό έθνος με ιστορία αιώνων. Κατά τη διαδικασία αυτή, κεφάλαια της ελληνικής, της σερβικής και βουλγαρικής ιστορίας, αρχαίας, μεσαιωνικής και νεωτέρας, πλαστογραφήθηκαν, παραποιήθηκαν και αναβαπτίστηκαν μακεδονικά. Το τυπικό σλαβικό ιδίωμα, διάλεκτος της βουλγαρικής γλώσσας, ανασυντάχθηκε και ονομάστηκε μακεδονική γλώσσα.

Το σημαντικότερο όμως δημιούργημα των Σκοπίων ήταν η αριστοτεχνική προπαγανδιστική εκστρατεία, την οποία εξαπέλυσαν διεθνώς για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Βεβαίως η επιχειρηματολογία τους βρίσκει έδαφος μόνον εκεί όπου επικρατεί ιστορική άγνοια. Γιατί για όσους έστω και στοιχειωδώς γνωρίζουν τα γεγονότα, είναι ξεκαθαρισμένο ότι η ιστορία της Μακεδονίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε στα πέρατα του κόσμου την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, γιατί ήταν Έλληνας. Τα αρχαία μάρμαρα που αποκαλύπτει η προγονική γη των Μακεδόνων με τις ελληνικές επιγραφές και τα ονόματα είναι οι αδιάψευστοι φθεγκόμενοι μάρτυρες της ελληνικότητος της Μακεδονίας. Οι βυζαντινές εκκλησίες με τις ελληνικές επιγραφές διάσπαρτες σε ολόκληρη την Νότια Βαλκανική υπενθυμίζουν το ελληνοορθόδοξο ιστορικό της παρελθόν. Αλλά και στα νεότερα χρόνια ένα μεγάλο τμήμα των σλαβόφωνων Μακεδόνων, όπως άλλωστε και άλλων διγλώσσων Ελλήνων, αποδείχθηκε στην πορεία των γεγονότων του 20ου αιώνα φανατικά ελληνικό. Άλλωστε, όταν το 1912 εθνικιστικά προβλήματα στα Βαλκάνια βρίσκονταν σε έξαρση και οι λαοί συμμαχούσαν για να αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό, το λεγόμενο Μακεδονικό έθνος ήταν ανύπαρκτο. Την εποχή εκείνη δεν είχε ακόμη χαλκευθεί από τους πλαστογράφους της ιστορίας. Γι' αυτό και καμιά ιστορική μαρτυρία δεν χρονολογείται πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η μελέτη και η βαθιά γνώση της ιστορίας λοιπόν, η επαγρύπνηση και η εγκατάληψη του εφησυχασμού αποτελούν σήμερα ασπίδα και δόρυ, τα πιο αποτελεσματικά όπλα για την αντιμετώπιση κάθε επιβολής εναντίον της Μακεδονίας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας διετράνωσε με δηλώσεις του την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού και του λαού της Μακεδονίας να αγωνιστεί και να υπερασπιστεί τα δικαιά του. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδος δήλωσε κατηγορηματικά πως το όνομα είναι αδιαπραγμάτευτο και πως θα αγωνιστεί η ελληνική κυβέρνηση να υπερασπιστεί τα δίκαια της Μακεδονίας μας και σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψει

Astana ini.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: στο 14ο κεφάλαιο. Ενθυμίστε ότι το προηγούμενο κεφάλαιο περιείχε την προσευχή δοξολογία του Τοβίτ προς τον Άγιον Θεόν για όλα εκείνα τα αγαθά τα οποία του εχάρισε. Και έτσι ο Τοβίτ ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένος και ευχαριστημένος. Και επάψα το εξομολογούμενο στο Τοβίτ. Και είναι 58 ότι απόλεσε τα σώψη και μετά επί 8 ανέβλεψε. Και επί ελεημοσύνας και προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών και εξομολογεί το αυτό. Όταν είχε συμβεί η κύκλωσή του ήταν 58 ετών και κράτησε η κύκλωσή του 8 ολόκληρα χρόνια. Συνεπώς όταν επανήλθε το φως του δια του τρόπου που αναφέραμε την προπερασμένη φορά ήταν 66 χρονών. Και λέγει ότι τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία παρακαλώ ήσαν ακόμη 92 χρόνια. Επί ελεημοσύνας και προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών και εξομολογεί το αυτό. Θα ήθελα να μείνω σε αυτό το προσέθετο. Δείχνει ότι και μετά την ευτυχία του αισθάνθηκε ο ίδιος. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός πνευματικού ανθρώπου. Ύστερα από κάποιες μεταβολές της ζωής του με εξωτερικά γεγονότα, αν θα μείνει ο ίδιος ή όχι. Βλέπετε μια κοπέλα πάει στο κατηχητικό σχολείο. Θέλει ώρα. Εσύ. Έχετε η ώρα να βγάλει το γυμνάσιο, αλλάζει. Έχετε η ώρα να παντρευτεί, αλλάζει. Έχετε η ώρα να μπει σε κάποιους κύκλους κοινωνικούς, μάλλον πες κοσμικούς, αλλάζει. Και γενικά μέσα στη ζωή ένας άνθρωπος σε κάθε ηλικία δύναται να αλλάξει. Είπε για εσάς, οι κυρίες αυτές που με ακούνε και οι οποίες λίγο πολύ είναι κάπως ορίμου ηλικίας, μην νομίσετε, δύναται να αλλάξουν και να πιστεύουν διαφορετικά πράγματα από εκείνα τα οποία πιστεύουν σήμερα. Δεν πρέπει ποτέ κανείς να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι δεν θα αλλάξει κάποια φορά. Συνεπώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα της σωτηρίας μας δεν είναι να έρθουμε εις επαφή με το μήνυμα της σωτηρίας μας, αλλά να διατηρήσουμε τις προϋποθέσεις της σωτηρίας μας. Είναι η διατήρηση. Αλλά το ρήμα προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών, το προσέθετο δείχνει ότι και μετά την ευτυχία του ο Τοβίτ ήταν ο ίδιος ανοξείδωτος, ινοξιδάμιος, ανοξείδωτος, ο ίδιος. Τι θαυμάσιο πράγμα όταν ο άνθρωπος είναι σταθερός στην πνευματική ζωή. Πάντοτε ο ίδιος. Πάντοτε ο ίδιος. Να μην αλλάζει ποτέ. Το μυστικό ποιο είναι? Προσέξτε το ρήμα προσέθετο. Το ρήμα προσέθετο είναι το ρήμα προσθέτω. Το ρήμα προσθέτω. Τι σημαίνει? Προσέθεται πνευματικότητα και συνεπώς πρόοδος. Και η πρόοδος είναι η καλύτερα διατήρησης. Όπως ο πόλεμος είναι η καλύτερα άμυνα, η επίθεση είναι η καλύτερα άμυνα, έτσι λένε οι στρατιωτικοί. Εδώ η πρόοδος είναι η καλύτερα διατήρησης. Θέλετε να διατηρηθείτε την πνευματική ζωή? Προοδεύετε. Σταματήσατε να προοδεύετε? Θα το ξέρετε. Εκεί ακριβώς θα σταματήσει και η πνευματική μας ζωή και θα αρχίσει να πηγαίνει προς τα κάτω. Διότι δεν υπάρχει δια τον άνθρωπο των δυναμικών. Ο άνθρωπος τι είναι? Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν υπάρχει μία στατική κατάσταση, παρά μόνο μία δυναμική. Ή προς τα πάνω θα πηγαίνει ή προς τα κάτω θα πηγαίνει. Αν πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε μία στατικότητα, την πραγματικότητα έχουμε κάθοδον. Έχουμε κάθοδον. Μπορεί να μην είναι ίσως πολύ σοβαρή, αλλά πάντως έχουμε κάθοδον. Γι' αυτό ας το προσέξουμε, να το ενθυμίσετε αυτό, ότι η καλύτερα η καλύτερα διατήρησης είναι η πρόοδος. Είναι να προχωρήσει. Μεγάλος δε εγείρασε. Εγείρασε ο Τοβί πολύ. Βεβαίως εγείρασε πολύ, αφού έφτασε σε αυτήν ακριβώς την ηλικία. Και έφτασε, όπως σας είπα, ετών 158. Από τότε που ατυφλώθη, άλλα 100 χρόνια. Μείον τα 8 που ήταν τυφλός, προσέφασε ακόμη 92 χρόνια. 158 χρόνια. Και η μακροζωία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μια ευλογία. Όταν όμως εγείρασε πολύ, τότε εκάλεσε το γιο του και τα παιδιά του γιου του να τους ευλογήσει. Όπως κάποτε έκανε και ο Ιακώβης στην Αίγυπτο, που εκάλεσε τα 12 παιδιά του και όλους τους απογόνους των παιδιών του, τα εγγόνια του και τα δισεγγονά του κτλ. Όλους αυτούς να τους ευλογήσει. Και λέγει τώρα τις τελευταίες του παρακαταθήκες εις το γιο του τον Τοβί. Πράγματι το κεφάλαιο αυτό δεν είναι παρά παρακαταθήκες. Αλλά προσέξτε, ταυτοχρόνως είναι και μία έκθεση προφητείας. Διότι εκείνα τα οποία λέγει στον Τοβί ξεφεύγουν από το στενό Τοβία, ξεφεύγουν από το στενό όριο των συμβουλών του παιδιού του και επεκτείνονται πέρα από την οικογένειά του εις αυτό το έθνος του, αλλά και εις αυτόν ολόκληρον τον κόσμο. Αξίζει να μείνουμε, θα μπορούσε να μείνει κανείς και σε ένα δεύτερο θέμα εις το τελευταίο αυτό κεφάλαιο, και αν δεν το προκόψουμε σήμερα, ίσως να επανέλθουμε και την επόμενη φορά, θα το δούμε. Λέγει λοιπόν εις τον Τοβία, πρώτη παραγγελία, άπελθε εις την μηδία. Τέκνον, παιδί μου, φύγε από την Ινεβή, πήγαινε στην Μηδία, δηλαδή στα πεθερικά του, εις τα εκβάτανα. Ότι πέπισμε όσα ελάλησε Ιωνάς ο προφήτης περί Νινεβή, ότι καταστραφήσατε. Εν δε την Ιδία έστε ειρήνη μάλλον έως καιρού. Να λοιπόν μια πρώτη προφητεία. Ότι παιδί μου λέγει φύγε, πήγαινε στα πεθερικά σου, πήγαινε εκεί που είναι τα πεθερικά σου, στα εκβάτανα της Μηδίας, τα οποία πέφτουν ως προς τη Μηδία βορειοανατολικά, προς την Κασπίαν θάλασσα, ενώ η Νινεβή είναι χαμηλά, είναι όπως και η Βαβυλώνα, είναι ανάμεσα στα ποτάμια Τίγρη και Εφράτη. Έχω πιστεί ότι ο προφήτης Ιωνάς είναι αληθής, ότι η Νινεβή θα καταστραφεί. Αλήθεια, εδώ θα εκείθεζω το ερώτημα, θα πιστεύετε ποτέ ότι θα ήταν δυνατό να καταστραφεί η Νινεβή? Ξέρουμε από την ιστορία, την βιβλική ιστορία, ότι όταν ο Ιωνάς πήγε στην Νινεβή, και πως πήγε το ξέρετε, με ποιον τρόπο, που δεν ήθελε να πάει, αισθάνεται φοβερά άσχημα ο Ιωνάς, διότι, γιατί, διότι απλούστατα το βόρειον βασίλειον του Ισραήλ, δηλαδή, είχε εχμαλωτιστεί από τους Νινεβίτες και δι' αυτούς οι Νινεβίτες, οι Ασσύριοι, ήταν εχθροί. Αισθάνεται φοβερά άσχημα ο Ιωνάς, δεδομένου ότι ήταν από το βόρειο βασίλειο. Ο Ιωνάς καθήγεται από το βασίλειο του Ισραήλ, το βόρειο. Σας έχω πει ότι τα βασίλεια των Εβραίων ήταν δύο, το βόρειο και το νότιο. Το βόρειο ελέγεται το βασίλειο του Ισραήλ και το νότιο ελέγεται το βασίλειο του Ιούδα. Όταν λέμε Ιουδαίοι, δεν εννοούμε παρά το νότιο βασίλειο. Και όταν λέμε Ισραηλίτε, εννοούμε το βόρειο βασίλειο. Αυτά εννοείται μετά των χωρισμών σε δύο βασίλεια. Έτσι ήταν Ισραηλίτης, δηλαδή από το βόρειο βασίλειο, ο Ιωνάς αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και εδραπέτευσε ούτως υπήν από προσώπου Θεού, αντί να προχωρήσει και να πάει προς βοράνη στην Νινεβή, μπήκε σε ένα πλοίο και πήγαινε ακριβώς αντίθετα. Πήγαινε για την Ισπανία, για την Θαρσής. Και εκεί έγινε το γνωστό ναυάγιο, το οποίο ήταν βεβαίως όχι δυνάμεις φυσικές απλώς, αλλά αυτός ο Θεός επενέβη, έγινε εκείνη η φοβερή κλικυμία, τον κατάπιε το ψάρι αφού τον πέταξαν τον Ιωνάη στη θάλασσα και έγινε γαλήνη, και το φίδι, το ψάρι τον έμεσε, τον εξέρασε. Εκεί πάλι από όπου είχε βγει, γύρισε πίσω. Ως να του έλεγε ο Θεός, θα τον επήρε από το αυτή τον Ιωνά, έλα εδώ, πού σε έστειλα εγώ, πήγαινε εκεί που σου είπα. Και τότε ο Ιωνάς διαμορφώθηκε, τι να κάνει, και πήγε στη Νινεβή. Τρεις μέρες εκήρυξε και έλεγε, η Νινεβή καταστρέφεται σε τρεις μέρες. Εάν δεν μετανοήσετε, καταστρέφεται η Νινεβή. Και οι Νινεβίτες, τον οποίο η αμαρτία είχε φτάσει σε πολύ υψηλών βαθμών, θα σας κάνω μετά παρακάτω, αν μας μείνει ο χρόνος, μια περιγραφή της πόλεως, ήτανε τρομερά αμαρτωλή πόλη. Ήταν, δεν σημειώσετε, η μεγαλύτερα πόλη του κόσμου, η Νινεβή. Ό,τι σήμερα θα ήταν η Νέα Υόρκη, κάπως έτσι. Ήταν η πολυπληθεστέρα πόλη και πολυτελεστέρα πόλη του κόσμου. Μετά από αυτήν είχε η Βαβυλώνα, αφού κατεστράφηκε η Νινεβή. Και αναγγέλει ο προφήτης την καταστροφή της πόλεως, εάν δεν μετανοήσουν. Σας είπα όμως, μετανόησε η πόλη. Έδειξε πολύ μετάνοια, ακόμη και τα ζωντανά τους ενίσκεψαν. Βλέπετε, η νηστεία είναι έμπρακτο δείγμα μετανοία. Το είδατε αυτό? Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι και τι είναι η νηστεία και τι χρειάζεται η νηστεία και γιατί να νηστεύουμε και πού το βρήκαμε γραμμένο, για να μην πιάσουμε και τους αιρετικούς οι οποίοι λέγουν ότι είναι επινόηση των ιερέων η νηστεία και ότι δεν αντέλεξε ο Θεός για την νηστεία και ότι πουθενά δεν είναι γραμμένη νηστεία. Και ότι τα εξερχόμενα λέγει δεν βλάπτει, αλλά τα εξερχόμενα βλάπτει. Ναι, και εννοούν τα εξερχόμενα φυσικά ως τις στροφές. Ενώ δεν έχουν καμία σχέση τα εξερχόμενα με τα εξερχόμενα, τα εξερχόμενα με τα εξερχόμενα είναι εντελώς διαφορετικής περιπτώσεως πράγμα. Διαφορετική. Ο κύριος έπεσε άλλη περίπτωση αυτό. Όταν οι μαθητές του έτρωγαν με άπλυτα χέρια. Και οι Φαρισαίοι είπαν, γιατί οι μαθητές του τρώνε με άπλυτα χέρια, και ο Κύριος τους είπε ότι δεν βλάπτουν τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα. Δηλαδή με το να φας με άπλυτα χέρια δεν έχει και πολύ σημασία, δεν είναι αμαρτία. Άλλο να είναι θέμα υγείας. Θα λέγαμε σήμερα εμείς, την εποχή εκείνη δεν ήταν γνωστά τα μικρόβια, θα λέγαμε λοιπόν σήμερα εμείς, είναι θέμα υγείας, αλλά δεν είναι όμως θέμα αμαρτία. Και εσείς που κόπτεστε περί πολλών και λέτε ότι γιατί οι μαθητές μου τρώνε, στάσε, τρίβανε, στάσε στον δρόμο. Μερικά στα γύρω τρίβανε, τώρα τρώγανε τα στάσια, τα σταράκια. Σπουδαίο πράγμα. Κατηγόρησαν οι Φαρισαίοι. Και εκεί τους είπε το θαυμάσιο ο Κύριος, ότι δεν είναι εκείνα που μας λερώνουν τα εισερχόμενα. Αν φάμε μάτι τα χέρια, αλλά τα εξερχόμενα, οι πονηρές σκέψεις, τα πονηρά λόγια, οι πονηρές πράξεις κτλ. Κτλ. Και το πήραν αυτό οι άνθρωποι και το έκαναν φοβερό και είπαν ότι πού είναι γαμμένη νηστεία. Τα εισερχόμενα λέει δεν βλάπτουν, πάει ό,τι θέλει και κρέας και τα λοιπά. Τα εξερχόμενα βλάπτουν. Τώρα, εάν προσέχουν μόνο τα εισερχόμενα και δεν προσέχουν τα εξερχόμενα, γιατί εκείνοι που δεν προσέχουν τα εισερχόμενα, ούτε και τα εξερχόμενα προσέχουν, αυτό είναι κανόνας, ρίξτε μια ματιά στη ζωή τους και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι άλλη παράγραφος, πραγματικά. Που βλέπει κανείς το γελίο του πράγματος. Πώς σκέπτονται και πώς ερμηνεύουν. Μετανόησαν οι άνθρωποι αυτοί και ο Ιωνάς παρεπονέθη εις τον Θεόν. Γιατί δεν καταστρέφει την πόλη? Μα είπε ο Θεός, εάν μετανοήσουν δεν θα καταστρέψει την πόλη. Το είπε σαφώς. Αλλά λέγει ο Ιωνάς, είδες Κύριε, γι' αυτό εγώ δεν υπήκουσα όταν μου είπες να έρθω εις την Νινεβή και επήγαινα για την Θασή. Γιατί ξέρω ότι είσαι φιλάνθρωπος Θεός, θα τους συγχωρούσες όταν μετανοούσα και θα με έβγαζες ψεύτη εμένα. Αλήθεια, πόσο άδικο είχε ο Ιωνάς. Ακούστε, θα με έβγαζες ψεύτη. Θα λέγανε οι άνθρωποι ότι είναι ψευδοπροφήτης. Μα το πράγμα ήταν απλό. Δεν είπε ο Θεός ότι άμα μετανοήσουν δεν θα τους καταστρέψει? Αλλά εάν δεν μετανοούσαν, θα τους κατέστρεφε. Το πράγμα πέρασε. Δηλαδή θα λέγαμε ότι, γιατί μέχρι εκεί ξέρουμε την ιστορία. Είμαι σίγουρος μέχρι εκεί την ξέρετε την ιστορία. Πολλές φορές λέμε, ξεφύγαμε από ένα κίνδυνο, γλιτώσαμε, τώρα εντάξει, τώρα μπορούμε πάλι να ξαναμαρτάνουμε. Το ξέρετε ότι όταν δείξουμε μετάνοια ο Θεός συγχωρεί, αλλά επανέρχεται όταν ξαναμαρτήσουμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η Νινεβή κατεστράφη. Γιατί το είπε ο Ιωνάς. Σημειώσατε δε ότι ο Ιωνάς από τον Τοβίτ απέχει περίπου 50 χρόνια. Όλο. Δηλαδή, σύγχρονος του Ιωνά ήτανε ο Τοβίτ. Σύγχρονος. Οπότε, ο Ιωνάς, ο Τοβίτ ξέρει πως σκέπτεται ο Θεός. Είναι αθεοφώτιστος άνθρωπος. Ότι ναι μεν τώρα δεν κατεστράφει την Νινεβή, αλλά βλέποντας την πόλη αυτή να ξαναγυρίζει την παλιά της τη ζωή. Ο νόμος του Θεού, η προφητεία του Θεού είναι αμετάθετος. Και συνεπώς οπωσδήποτε θα καταστραφεί η πόλη. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε μία επικύρωση της προφητείας, η οποία έχει τόση αξία όση και η προφητεία. Έτσι δύναται να υποθεί ότι ο Ιων, ο Τοβίτ είναι και αυτός προφήτης. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής επί παραδείγματι τι έκανε. Επικύρωση των προφητιών, των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Ιδού λέει ο αμνός του Θεού. Και χαρακτηρίζεται μάλιστα μέγιστος των προφητών. Βεβαίως. Και τώρα λέει στο παιδί του να φύγει, να μην μείνει μέσα στην καταστροφή. Αυτό το να φύγει είναι κάτι που και ο Κύριος μας το ειδοποίησε. Βλέπει κανείς την Κοινή Συμφωνία μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν πρόκειτο να καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, την οποία ο Κύριος εταλάνησε λίγο πριν την σταύρωσή του, είπε τούτα τα λόγια. Όταν δείτε να κυκλούται η Ιερουσαλήμ από εχθρούς, να μην μείνετε μέσα στην πόλη, αλλά να φύγετε. Θα είναι τόσο βιαστική η αναχώρησή σας, ώστε εκείνος ο οποίος είναι στο δώμα επάνω, τα σπίτια στην Ανατολή δεν έχουν κεραμίδια, έχουν δώματα πάνω στα οποία στεγνώνουν ξηρούς καρπούς οι άνθρωποι. Αυτό είναι και στα νησιά του Αιγαίου. Δεν υπάρχουν κεραμίδια. Εκείνος που είναι στο δώμα, νταράτσα, να μην κατέβει κάτω να πάρει τα πράγματά του, αλλά να φύγει όσο οι πύλες της πόλεως είναι ανοιχτές. Γιατί θα κλείσουν οι πύλες, αυτό υπονοεί, και κατόπιν δεν θα μπορεί να φύγει. Και εκείνος που είναι στο χωράφι και δει να έρχονται στρατεύματα, να μην μπει μέσα στην πόλη να πάρει πράγματά του, αλλά να φύγει. Επάνω σε αυτό είπε το μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να θυμίσετε τι έπαθε η γυναίκα του Λότ, η οποία γύρισε ίσως κάτι να περισσώσει από τα πράγματά της και έγινε στήλη αλατιού. Λοιπόν, να αναχωρήσετε, να φύγετε για να μπορέσετε να σωθείτε. Αυτή η φυγή είναι πολύ σπουδαία, διότι η πόλη θα ετοιμωρεί τον φοβερά δια το ανοσιούργημα που έκανε να σταυρώσει τον Μεσσία της. Δεν έπρεπε όμως να τιμωρηθούν και οι χριστιανοί, οι οποίοι παρακαλώ επίστευσαν. Γιατί θα τιμωρηθούν? Και βλέπετε ότι ο Θεός λαβαίνει πρόνοια για τους δικούς του ανθρώπους, βάζει σημάδια να προσέχουν και να γλιτώνουν. Όπως και τον Λότ με την οικογένειά του, τον σώζει ο Θεός από μια πόλη την οποία 5 πόλεις αν θέλετε, 4 τελικά κατεστράφησαν, που δεν έπρεπε εκείνος να καταστραφεί. Βλέπετε πως προνοεί ο Θεός, έστω και αν είναι ένας μόνον άνθρωπος. Προνοεί ο Θεός. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Πέφτει πείνα στο Βόρειο Βασίλειο, αλλά ο προφήτης Ηλίας όμως έχει να φάγει. Προνοεί ο Θεός για έναν άνθρωπο. Γι' αυτό σας είπα ότι όταν ο Θεός, όταν είμαστε παιδιά του Θεού, Μη φοβόμαστε. Πάντοτε ο Θεός θα μας φυλάει. Πάντοτε. Και τώρα προχωρεί να πει και κάτι παρακάτω. Ενδέτιμη βία έστε ειρήνη μάλλον έως καιρού. Έως καιρού θα υπάρχει ειρήνη. Μάλλον. Παρακάτω άλλη παράγραφος. Πάντως μέχρι που εσύ να ζεις θα υπάρχει ειρήνη στην ημιδία. Και ότι οι αδελφοί ημών εν τη γη σκορπιστήσονται από της αγαθής γης και Ιεροσόλυμα εστε έρημος. Εκείνα που είπε και στην προσευχή του και τα οποία είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά. Και ο οίκος του Θεού εν αυτή κατακαΐσεται και έρημος έστε μέχρι χρόνου. Άλλη προφητεία που σας είπα ξεφεύγει από την οικογένειά του, ότι και των νότιων βασίλειων θα καταστραφεί και ο ναός θα καεί και θα ερημωθεί η πόλη και ο ναός. Αλλά όλα αυτά θα είναι μέχρι χρόνου, άχρη καιρού. Και πράγματι, μετά από την αιχμαλωσία του νοτίου βασιλείου, το οποίο έγινε το 586, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί, βλέπουμε ότι 70 χρόνια κράτησε η αιχμαλωσία και μετά, τα οποία προφητεύει ο προφήτης Ιερεμίας, και μετά από τα 70 χρόνια επανέρχονται οι Εβραίοι εις τα Ιεροσόλυμα και χτίζεται πάλι ο ναός. Και λέγει εδώ πέρα, λίγο πιο κάτω, ότι δεν θα ήταν η οικοδόμηση του ναού όπως το παλιότερα, και πράγματι έτσι και έγινε. Δηλαδή μία αληθινή προφητεία. Και πάλι νελεήσει αυτούς ο Θεός και επιστρέψει αυτούς εις την γη και οικοδομήσει τον οίκον, όχι ως ο πρώτερος, όχι όπως ήταν ο προηγούμενος, έως πληρωθώσει καιρή του αιώνα, έως ότι έρθει το πλήρωμα του καιρού. Και μετά τα αυτά επιστρέψουσιν εκ των εχμαλωσιών και οικοδομήσουσιν Ιερουσαλήμ εν δήμος, και ο οίκος του Θεού εν αυτή οικοδομηθήσεται εις πάσας τας γενεάς του αιώνος, οικοδομή εν δόξο. Μετά από την πρόχειρη οικοδομή, μετά θα προβούν εις ένδοξον οικοδομή, όπως και εγένετο. Πρώτα έγινε πρόχειρη οικοδομή, μετά όμως ένδοξη οικοδομή, μετά τάφτα, καθώς ελάλησαν περί αυτής οι προφήτες. Και ένα μεσιανικό χωρίο. Και πάντα τα έθνη επιστρέψουν συν αληθινός φοβήστε Κύριον των Θεών, και κατορρίξουσι τα είδωλα αυτών και ευλογήσουσι πάντα τα έθνη Κύριον. Προφητεύει την επιστροφή των εθνών εις Θεών, εις τον Κύριον, εις τον Μεσσία, εις τον Ιησού Χριστόν. Και θα πάψουν πλέον να πιστεύουν στα είδωλα τα οποία πίστευαν μέχρι τώρα, θα σκάψουν τη γη και θα τα χώσουν σαν άχρηστα πλέον. Και ο λαός αυτού εξομολογήσεται το Θεό και υψώσει Κύριον των λαών αυτού, και χαρίσονται πάντες οι αγαπώντες των Κύριων των Θεών εν αληθεία και δικαιοσύνη, ποιούντες έλεος της αδελφής ημών. Αυτή είναι η προφητεία την οποία κάνει ο Τοβίτ εις τον Τοβία. Και νυν τέκνον δια δευτέρα φορά άπελθε από Νινεβή ότι πάντως έστε αελάλησεν ο προφήτης Ιωνάς. Άκουσε παιδί μου, πρόσεξε, θα γίνουν οπωσδήποτε εκείνα που είπε ο Ιωνάς, να φύγει. Και τώρα δίνει μια προσωπική παρακαταθήκη. Αλλά εσύ όμως να τηρήσεις τον νόμο και τα προστάγματα και γενού φιλελεήμων, να αγαπάς την ελεημοσύνη και να είσαι δίκαιος και όλα που σου πηγαίνουν καλά. Να με θάψεις εμένα και τη μητέρα σου και δια τρίτην φορά. Και μικέτη αυλιστείτε εις Νινεβή. Δια τρίτην φορά. Προσέξτε, μη μείνετε στην Νινεβή. Είναι η σιγουριά του ανθρώπου όταν φωτίζεται, θα έλεγα πιέζεται ούτως ή πίν από το Πνεύμα του Άγιον για μια αλήθεια. Και εδώ του λέγει να τηρήσει εντολές και του λέγει ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα από την οικογενειακή του ζωή. Τέκνον, ιδέτι επίησε ένα μαν, αχιαχάρο το θρέψαν δι' αυτόν, το διαβάζω μόνο.
1: Ως εκ του φωτός ήγαγεν αυτόν εις το σκότος, και ως ανταπέδωκεν αυτό. Και αχιάχαρος μεν εσώθη, εκείνο δε το ανταπόδομα απεδώθη, και αυτός κατέβει στο σκότος. Μανασής επίησεν ελεημοσύνην και σώθη εκ παγίδος θανάτου. Εις έπηξεν αυτό. Αμάν δε ενέπεσιν στην παγίδα και απόλετο. Η μετάφραση, ή μάλλον ο κώδικας ο συναϊκός, το έχει λίγο διαφορετικό και είναι σαφέστερο. Ως εξής. Ιέ μου, παρατήρησον προσεκτικά αυτό το οποίο έκαμεν ο Ναδάβ. Μερικά χειρόγραφα έχουν ο Αμάν. Εις τον Αχιάχαρον, ενθυμίζω ότι ο Αχιάχαρος ήταν ξάδερφος του Τοβίτ, ο οποίος τον είχε αναθρέψει. Δεν τον είχε θέσει ζωντανόν εντός της γης. Ο Θεός όμως εκάλυψε διασυγχύσεως τον Αμάν, ο δε Αχιάχαρος επανήλθε εις φως. Ο Ναδάβ δηλαδή έπεσε εις το αιώνιο σκότος, διότι είχε να επιδιώξει να χωνεύσει τον Αχιάχαρον. Επειδή όμως ο Αχιάχαρος τούτος είχε προσφέρει την ευσπλαχνία του προς εμέ, τον Τοβίτ, διέφυγε από την παγίδα του θανάτου, την οποία ο Ναδάβ του είχε στήσει, και ο Ναδάβ έπεσε ο ίδιος στην παγίδα του θανάτου και εθάθη. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, είδετε τι κάνει η ελεημοσύνη και τι κάνει η αδικία. Είναι ένα παράδειγμα από την ιδιωτική ζωή, την οικογενειακή τους. Το φαίνει παράδειγμα αυτό ο Τοβίτ, για να συνεχίσει και να υπενθυμίσει το παιδί του, τον Τοβία, ότι πρέπει να τηρεί το όνομα του Θεού και να είναι φιλελεήμων. Έχει αξία να λέμε παραδείγματα από τη γύρω μας ζωή? Έχει πολύ αξία, παιδιά, διότι όλα αυτά τα παραδείγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία, δίνουν εμπειρίες, δίνουν μια, θα λέγαμε, εποπτική εικόνα της πραγματικότητας. Βλέπουμε μπροστά μας εκείνο που είναι και αποκτούμε θαυμάσιες εμπειρίες. Πώς νομίζετε αποκτάται η πείρα? Με εκείνα τα οποία μας συμβαίνουν γύρω. Όταν η μητέρα σας είπε παραδείγματι, σας πει, είδες τι έπαθε εκείνη η συγγενή μας, είδες τι έγινε με εκείνο τον γείτονα, είδες τι έπαθε εκείνος ο παρακάτω, και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πολύ καλά παραδείγματα, χωρίς φυσικά να περιέχουν κατηγορία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ύστερα, τον αναφέρω με την περίπτωση εκείνη που έχει να μας διδάξει πολλά. Δεν είναι κατηγορία. Αν το θέλετε, ο Θεός κάποτε επιτρέπει να γίνονται τέτοιες καταστάσεις προς παραδειγματισμόν. Περιπίν, όταν ο Ανανίας και η Σάπφυρα είπανε ψέματα στον Απόστολο Πέτρο, πέσανε και οι δύο νεκροί. Έπεσε φόβος μέσα. Τι θα λέγατε, εκείνοι που δεν ήσαν στην Εκκλησία ή ακόμη αργότερα οι γονείς δεν θα έλεγαν στα παιδιά τους τι είχε συμβεί? Θα το διηγούνται με φόβο και τρόμο. Θα είχαν καμία διάθεση να κατηγορήσουν αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτήν την παρακράτηση των χρημάτων και ψεύστησαν εις το Πνεύμα του Άγιον? Κάτι άλλο. Και γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Το έκανε ακριβώς προς παραδειγματισμό. Έτσι μπορούμε να φέρνουμε παραδείγματα από τα γύρω μας γεγονότα και να παραδειγματιζόμεθα λαμπρά, χωρίς όμως να πέφτουμε εις το αμάρτημα της κατηγορίας. Και την παιδεία, είδετε τι ελεημοσύνη πει και τι δικαιοσύνη ρίγεται? Θα λέγαμε ότι ολόκληρο το βιβλίο του Τοβίτ δύο πράγματα τονίζει: την αρετή και την ελεημοσύνη. Δύο πράγματα. Και ταύτα αυτού λέγοντος, εξέλιπεν η ψυχή αυτού επί της κλίνης. Ειν δε ετών 158. Και ενώ λέγει αυτές τις συμβουλές, ξεψύχησε. Θα το δείτε. Υπέροχο πράγμα να έχεις, αν ο Θεός το επιτρέπει, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι δικό μας θέμα, διάβια του νου. Υπάρχουν τόσες και τόσες περιπτώσεις που δεν δυνάμεθα να έχουμε διάβια του νου. Παθαίνει κανείς έναν κεφαλικό επεισόδιο και δεν έχει διάβια του νου. Τι να κάνουμε? Έτσι θα επιτρέπει ο Θεός. Αλλά πάντως νομίζω ότι είναι ένα ειδικό δώρο του Θεού όταν ο άνθρωπος έχει διάβια πνεύματος μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλός άμα δεν έχει διάβια πνεύματος. Όχι. Κρίνει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει διάβια πνεύμα. Ξαναλέγω όμως, είναι ένα ξεχωριστό δώρο. Όπως ξεχωριστό δώρο, ξέρετε, είναι να πεθάνεις στο κρεβάτι σου, αλλά και ξεχωριστό δώρο είναι να πεθάνεις και μαρτυρικά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ένα είναι ειρηνικός θάνατος, τον οποίο παρακαλούμε να έχουμε από τον Θεό, και ο άλλος είναι ένας μαρτυρικός θάνατος. Μπορεί να γίνει μια ανακατοστούρα, να ξέρω τι, που τελικά να δώσουμε τη ζωή μας μαρτυρικά. Και να είναι ένδοξος αυτός ο θάνατος. Πάντως, ένα είναι αληθές, ότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει, αυτό είναι και καλό. Έτσι και εδώ, ένα Θεός επιτρέψει να μην έχει κανεί διάβγεια πνεύματος, έτσι το επέτρεψε. Ένα μόνο, να είμαι θα έτσι. Και το δώρο αυτό του να υπάρχει διάβγεια και να είσαι μέχρι τέλους σε κατάσταση πνευματικότητας, είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί πώς οι άνθρωποι βρίσκουν τον θάνατο ενώ αμαρτάνουν. Και εκεί είναι το φοβερό. Και να μας φυλάει ο Θεός, να μας βρει ο θάνατος εν μετανοία, παιδιά. Και όχι εν αμαρτία. Πόσοι πεθαίνουν εν αμαρτία. Πόσοι σκοτώνονται με τα αυτοκίνητα ενώ πήγαιναν στην αμαρτία. Ενώ ήσαν αμετανόητοι κλπ. Κλπ. Και έθαψαν αυτόν εν δόξος. Σημαίνει πήγε πολλοί κόσμοι. Εν αγαπητός άνθρωπος. Είχε τιμή. Αυτό θα πει το εν δόξος. Και ό,τι απέθανε νάνα, έθαψαν αυτήν μετά του πατρός αυτού. Πέθανε και η μητέρα του σε λίγο καιρό, δεν μας καθορίζει πότε. Έθαψαν και εκείνοι κοντά. Υπάρχει αυτό που βέβαια δεν είναι απόλυτο και δεν έχει καμία σχέση, αλλά είναι μόνο καθαρά λόγοι συναισθηματικοί. Να φταχτεί κανένας στην πατρόα γη ή στην πατρόα γη, τι είχε πει, ο Ιωσήφ, όρκησε τους απογόνους του, όρκησε όταν θα φύγουν από την Αίγυπτο να πάρουν μαζί του, τα οστά του. Βέβαια περισσότερο ήταν θέμα προφητείας παρά θέμα του να μην μείνει θαμένος εκεί. Διότι θα έλεγε κανένας 400 χρόνια δεν πέθαναν Εβραίοι στην Αίγυπτο και πεθαίνοντας δεν εφάστηκαν στην Αίγυπτο. Προφανώς δεν. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Και οι πατριάρχοι και οι άλλοι δεν πέθαναν στην Αίγυπτο? Πού εφάστηκαν? Προφανώς στην Αίγυπτο εφάστηκαν. Γιατί ο Ιωσήφ ζήτησε να του πάρουν τα κόκαλά του? Ήθελε να τονιστεί με αυτόν τον εποπτικό τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν θα μείνουν στην Αίγυπτο και δεν θα συγχωνευτούν μετά των Αιγυπτίων, αλλά θα αναπτυχθούν εις ίδιων λαών, ο οποίος θα εξαχθεί από την Αίγυπτο από τον Θεό και θα οδηγηθεί στην γη της υποσχέσεως, της επαγγελίας. Όταν λοιπόν έλεγε ο Ιωσήφ θα πάρετε τα οστά μου και τους ορκίζει να μην τα ξεχάσουν, είναι ως να τους έλεγε δεν θα μείνετε πολύ στην Αίγυπτο, δεν θα μείνετε για πάντα, θα φύγετε. Ήταν προφητεία. Αλλά υπάρχει όμως αυτό το συναισθηματικό, το οποίο μόνο συναισθηματικό, παιδιά, είναι και τίποτε άλλο. Διότι δια των χριστιανών είναι κάθε τόπος τάφο και κάθε τόπος πατρίδα. Δεν έχει πολύ σημασία. Πάντως αγαπούμε να είμαστε με εκείνους που αγαπάμε, με τους συγγενείς μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας, σε έναν τάφο. Γι' αυτό και η συνήθεια να υπάρχει ο οικογενειακός τάφος. Τίποτε το κατηγορήσιμο. Τίποτε. Μόνο αρκεί αυτό να μην απολύγει σε καινοδοξία. Γιατί πολλές φορές, όπως έχουμε φτάσει σήμερα, ένας τάφος να έχει 100.000 ή 500.000 δραχμές ή ένα εκατομμύριο, αν θέλετε να πάτε στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών, για να έχετε έναν τάφο, ίσως να έχει ένα εκατομμύριο. Ή 2 εκατομμύρια. Ένας τάφος. Δεν είναι καινοδοξία, δεν είναι μαρτυροδοξία να πάω να πληρώσω ένα τάφο τόσα χρήματα και με τα χρήματα εκείνα να μην χτίσω ένα γυροκομείο, ένα ορφανοτροφείο, να τα δώσω σε ορφανά παιδιά και φτωχούς ανθρώπους. Δεν είναι πραγματικά μία μαρτυροδοξία η οποία τιμωρείται από τον Θεό? Εάν δεν απολύγησε μαρτυροδοξία, ο οικογενειακός τάφος δεν έχει τίποτα το μεμπτόν. Τίποτα απολύτως. Πάντως να το ξέρετε. Είτε είναι πλάι-πλάι θαμμένοι οι άνθρωποι, είτε είναι ο ένας στο βόρειο πόλο και ο άλλος στο νότιο πόλο, όταν θα γίνει η ανάσταση των νεκρών και η κρίση,
0: τότε. Ό,τι και να έγινε το ανθρώπινο σώμα, όπου και όπως να χωνεύτηκε στη γη, ψάρια το φάγανε, φωτιά το φαγε. Ό,τι και να έγινε, έλειωσε στο χώμα, θα αναστηθεί. Και όσο κοντά να είναι οι άνθρωποι, δεν θα είναι κοντά, εάν δεν ήσαν και στην αρετή κοντά. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος. Σε ένα κρεβάτι, λέει, δυο κοιμώνται μαζί. Ή γιος και πατέρας και γιος, ή ανδρόγυνο, ή μάνα και κόρη. Συνήθως, τον καιρό που δεν είχαμε πολλά δωμάτια και πολλά κρεβάτια, το ενθυμίστε αυτό, όχι εσείς δεν θυμάστε τίποτα, δεν ξέρετε τι είναι. Η μεγάλη. Κοιμόμαστε σε ένα κρεβάτι πολλοί άνθρωποι. Ήταν μεγάλα, φαρδιά, κρεβάτια και κοιμόμαστε πολλοί άνθρωποι σε ένα κρεβάτι. Γι' αυτό, και μάλιστα και στρωματσάδα χάμ. Βεβαίως. Γι' αυτό λέει ο Κύριος από την εικόνα, από την τότε ζωή παρμένο, ότι ο ένας, λέει, παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Ενώ υπάρχει τόση κοντινή σχέση, ο ένας, λέει, παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο αλέχουν μαζί στο μήλο. Ήταν η μηλόπετρα που δεν μπορούσε να γυριστεί από ένα μόνο πρόσωπο και δύο γυναίκες. Δύο έπρεπε να βοηθούν, να κρατούν εκεί το χερούλι του μήλου και να γυρίζουν αλέχοντας το σιτάρι. Δείχνει πόσο κοντά είναι η μια με την άλλη. Κρατάνε το ίδιο χερούλι του μήλου. Η μια παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Εάν είσαι ευσεβής άνθρωπος, θα παραλυθείς από τον Θεό. Εάν δεν είσαι, ας είσαι κοντά με άλλους ανθρώπους. Θα μείνεις εκεί που είσαι. Δεν θα σε δώσει τίποτα. Ούτε η γειτονιά σου, ούτε η συντροφιά σου, ούτε να σε κρατάει όλα από το χέρι ο ευσεβής. Δεν θα σωθείς. Θα μείνεις εκεί που είσαι. Αλλά σας είπα, είναι λόγοι καθαρός συναισθηματικοί. Και τότε, ο Τοβίας κάμνει εκείνο που του είπε ο πατέρας του. Απήλθε το Βίας μετά της γυναικός αυτού και των ιών αυτού τα παιδιά του. Εις εκβάτανα προς ραγουή των πενθερών αυτού. Και εγύρασεν εντύμως και έθαψε τους πενθερούς αυτού εν δόξο και εκκληρονόμησε την ουσίαν αυτών και το βίτ του πατρός αυτού. Και τον πατέρα του κληρονόμησε και τον πενθερό του κληρονόμησε, πέθαναν τα πεθερικά του, τους έθαψε. Εγύρασε και αυτός αρκετά ο Τοβίας και απέθανε και ο Τοβίας εις ηλικίαν 127 ετών. 127 ετών εις τα εκβάτανα της Μηδίας. Προφανώς αυτά τα παρακάτω τα έγραψε ο Τοβίας, αν έγραψε ο Τοβίτ το όλο βιβλίο. Και τον τελευταίο στίχο ασφαλώς θα τον έγραψαν τα παιδιά του, διότι ο ίδιος είχε πεθάνει και τον, όπως ακριβώς είχε τον βιβλίον, Δευτερονόμιον. Το έγραψε ο Μωυσής. Αλλά τα τελευταία, στο τελευταίο κεφάλαιο που περιέχουν τον θάνατο, τον θάνατο και την ταφή του Μωυσέως, προφανώς αυτά δεν τα έγραψε ο Μωυσής. Ποιος τα έγραψε? Ο Ιησούς του Ναβίτ. Έτσι και εδώ πρέπει τα εγγόνια του τον Βίτ να έγραψαν αυτό το στίχο. Ακούσατε τον. Και ήκουσε πριν ή αποθανήν αυτόν, δηλαδή ο Τοβίας, την απώλεια Νινεβή. Πριν πεθάνει ο Τοβίας, έμαθε την καταστροφή της Νινεβή. Είναι ηχμαλώτησε Ναβουχοδονόσορ και Ασσύρος. Ο Ασσύρος ή Ασουήρος κατά τους εβδομήκοντα είναι ο Κιαξάρης, περσικά λέγεται ου Βαξιάτρα, βασιλιάς των Μίδων, που συμμάχησε με τους Βαβυλωνίους και τελικά κατεστράφει η πόλη η Νινεβή. Και χάρη πρώτου αποθανή επί Νινεβή. Θα ήθελα να μείνω σε αυτό το σημείο. Πρώτον, ότι επληρώθηκε η προφητεία. Την είδε ο Τοβίας. Και δεύτερον, εχάρηκε που κατεστράφηκε η Νινεβή. Θα πείτε,
1: Εδώ έχουμε μία χερακακία. Έχουμε πολλές φορές στους ψαλμούς αυτό το θέμα, αυτή την θέση. Ότι θα δεις τους εχθρούς σου, λέγει, να νικώνται και θα φρανθεί η καρδιά σου. Πρόκειται περί χερακακίες, όταν λέγει ο Κύριος να αγαπάμε τους εχθρούς μας κλπ. Λοιπόν, δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία επέχουν θέση προφητεία και δεν είναι μία χερακακία. Εδώ πέρα χαίρεται κυρίως διότι επληρώθη η προφητεία. Άρα είναι αληθής ο Θεός. Και αληθής, αληθινή είναι η προφήτη του. Πρώτον. Δεύτερον. Τα πράγματα δεν σταματούν εκεί. Διότι δείχνει ότι οι κακοί τιμωρούνται, οι αγαθοί επαινούνται. Και συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Τοβίας, Υιός προφήτου, βλέπει και αυτός εις το απότατο μέλλον. Ποιο μέλλον? Την τελική κρίση. Ότι οι δίκαιοι θα είναι η ζωή αιώνιων και οι αμαρτωλοί η σκόλαση αιώνιων. Εξάλλου, αν το θέλετε, σε αυτήν την βαβυλωνιακή εχμαλωσία, λίγα χρόνια μετά, όταν εχμαλωτήθηκε των νότιων βασίλειων, κοιτεύει αυτό το τέλος του κόσμου, τον έπαινο των ευσεβών και την καταστροφή των ασεβών. Εις αιώνιον όνειδος, λέγει. Εις αιώνιον όνειδος. Είναι η αιωνία κόλασης. Διαβάστε το βιβλίο του Δανιήλ, τελευταίο κεφάλαιο, είναι εκτάκτως ενδιαφέρουσα προφητεία δια την ανάσταση των νεκρών και δια την τελική κρίση. Βλέπετε ότι και ο Τοβίας θα μπορούσε να βλέπει εις το απότατο μέλλον. Ότι ό,τι και να περάσαμε στην παρούσα ζωή, υπάρχει ανάσταση νεκρών που ο Θεός δεν θα αφήσει τους δικούς του ανθρώπους. Και συνεπώς, ο Τοβίας εχάρηκε που κατεστράφηκε η Νινεβή. Δηλαδή, ότι απέδειξε ο Θεός ότι είναι αληθής. Αυτό σημαίνει, απέδειξε ο Θεός ότι είναι αληθής. Και όχι διότι οι άνθρωποι κατεστράφησαν. Μπορούσε να πει κανείς ότι και από την άποψη αυτή θα είχε μια χαρά, διότι ξέρετε τι ήταν οι Νινεβίτες, εχθροί των Εβραίων. Τους είχαν εχμαλωτήσει. Ποιος δεν θα είχε αίρετο Φερυπίν όταν βλέπαμε τότε όταν φεύγαν οι Γερμανοί και έχαναν τον πόλεμο. Πέστε μου, ποιος Έλληνας θα ελυπάται? Και θα ήταν δίκαιο να λυπάται γιατί οι Γερμανοί χάναν τον πόλεμο και φεύγαν από την Ελλάδα? Θα ήταν ανόητο. Πανηγυρίζαν που φεύγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Ή οι Τούρκοι. Εδώ και τόσα χρόνια, ίσως, δεν ξέρω βέβαια, δεν υπάρχει κανείς που να ζει από τότε, πιθανώς και να υπάρχει κανείς και να ζει, θα είναι αιωνόβιος, όταν ακριβώς φεύγαν οι Τούρκοι από την Θεσσαλία. Ή, μην πάμε μακριά, το 1912 και 13 που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν, που η Θεσσαλονίκη ελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Θα έκλαιγε κανείς γιατί οι Τούρκοι έφυγαν από την Θεσσαλονίκη? Έτσι και εδώ πέρα ο Τοβίας χαίρεται διότι κατεστράφηκε η Νινεβή. Αυτή η αιώνιοι εχθροί των Εβραίων, του Βορείου Βασιλείου. Και από την άποψη αυτή να το δείτε, είναι δίκαιο. Αλλά κυρίως όμως, εδώ έχουμε προφητικές τοποθετήσεις. Εδώ, παιδιά, τελειώνει το βιβλίο του Τοβί. Αυτό το θαυμάσιο, όπως σας είπα, βιβλίο. Όμως, θα ήθελα να ρίχναμε μια ματιά σε αυτήν την ταλέπορη Νινεβή, η οποία αποτελεί έναν τύπο μελούσης καταστροφής. Και είναι πολύ αξιόλογος αυτός ο ιστορικός τύπος μελούσης καταστροφής, διότι έχουμε και έναν άλλον ιστορικό τύπο, ο οποίος έλαβε χώρα στην Νινεβή. Είναι όταν ο Ιωνάς δεν πηγαίνει στην Νινεβή και τελικά το ψάρι τον τρώγει χωρίς να τον χωνέψει, και μέσα εις την κοιλία του κήτους μένει 3 μέρες και 3 νύχτες, και εκεί είπε την περίφημη οδή του, η οποία είναι χριστολογική. Λέει το εξής εκεί στην οδή του ο Ιωνάς. Έβη η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων. Προαυτού λέγει ότι κατέβηκα, λέει, στον Άδη, που είναι εκεί αιώνιοι μοχλοί. Δεν ανοίγει δηλαδή
0: κατά τρόπον που να παραβιαστεί από άλλους, ξέρω εχθρούς τα λοιπά. Και όμως δεν ήταν στον Άδη. Η κοιλία του κήτους είναι τύπος του Άδου. Και έγειρε, εβασίλευσε κατά λέξη. Έδισε, έγειρε η κεφαλή μου σε σχισμές ωραίων. Ποιες σχισμές ωραίων, αφού ήταν μέσα στην κοιλία του κήτους. Αλλά ο Χριστός ο ίδιος ερμηνεύει και λέγει ότι η κοιλία του κήτους είναι ο τάφος, ο δικός του. Και εις λαξευτήν πέτραν ετοποθετήθη. Έγειρε η κεφαλή του Χριστού εις σχισμάς ωραίων. Διότι τον έβαλαν μέσα εις των λαξευμένων βράχων. Βλέπετε προφητεία. Είναι χριστολογική η οδή του Ιωνά. Αλλά εάν απετέλεσε αυτή η φυγή του Ιωνά το κυριότατο μέρος της προφητείας του, διότι ο Ιωνάς δεν έγραψε τίποτα. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Ιωνά, δεν έγραψε τίποτα ο Ιωνάς. Αλλά ο ίδιος απετέλεσε προφητεία. Ο ίδιος δεν έγραψε προφητεία, ο ίδιος στάθηκε προφητεία. Δηλαδή, κατά έναν εποπτικό τρόπο, δημιούργησε γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν την προφητεία. Και το σπουδαίο είναι ότι όταν ο Χριστός θέλησε να μιλήσει για την Ανάστασή του, δεν επεστράτευσε ούτε τον Ισαΐα, ούτε τον Ιερεμία, ούτε τον Ιεζεκίλ, ούτε τον Δανίη. Επεστράτευσε τον Ιωνά, ο οποίος θεωρείται από τους λεγόμενους μικρούς, όχι σε αξία, μικρούς προφήτας, όχι σε αξία, αλλά από πλευράς όγκου έργου. Δεν έγραψε τίποτα ο Ιωνάς. Και οι άλλοι έγραψαν λίγα πράγματα, είναι 12 οι λεγόμενοι μικροί προφήτες. Ο Κύριος χρησιμοποιεί τον Ιωνά, διότι ο Ιωνάς, για την Ανάστασή του, είπε στους Εβραίους, ζητάτε σημείον, θα σας δοθεί το σημείο του Ιωνά. Και με τον τρόπο αυτόν αποδεικνύει την Ανάστασή του, προφητικά. Το ίδιο πρόσωπο του Ιωνά συνδέεται και με την καταστροφή της Νινεβή. Και η καταστροφή της Νινεβή αποτελεί ιστορικών τύπων μελούσης καταστροφής του κόσμου. Έχουμε τρεις ιστορικούς τύπους καταστροφής του κόσμου. Αν θέλετε είναι τέσσερις. Είναι πρώτος ο κατακλυσμός. Μετά είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Είναι κατά κυριολεξία ιστορικός τύπος καταστροφής του κόσμου. Κατόπιν είναι η καταστροφή της Νινεβή, κατόπιν είναι η καταστροφή της Βαβυλώνας, δεν χρησιμοποιείται μάλιστα η Βαβυλών στην Αποκάλυψη. Σημειώσατε, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει την Αποκάλυψή του, η Νινεβή ήταν κατεστραμμένη 500 χρόνια. 500 χρόνια η Νινεβή. Η Βαβυλών. Τότε θα πείτε, κι όμως χρησιμοποιεί το όνομα Βαβυλών ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη και εννοεί την Ρώμη. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι η Βαβυλών είναι ιστορικός τύπος καταστροφής, μελούσης, όχι μιας πόλεως, του κόσμου. Και τέλος, ο τελευταίος ιστορικός τύπος είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, που συνδέεται με το τέλος του κόσμου. Η Βαβυλών και η Νινεβή δεν συνδέονται με το τέλος του κόσμου, απλώς γεγονότα μέσα στην ιστορία ως υπόδειγμα καταστροφής. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα και η Ιερουσαλήμ συνδέονται με το τέλος του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αφού είναι ιστορική τύπη μελών των συμφορών, μας ενδιαφέρει. Και μας ενδιαφέρει πολύ, διότι αυτό μπορεί να το πάθουμε εμείς τώρα, στον 20ο αιώνα, στον πολιτισμό μας, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ιφίλιο, στην Αμερική, δεν ξέρω πού. Και να έχουμε φοβερές καταστροφές, φτάνοντας σε πληρότητα από ό,τι οι πόλεις εκείνες.

μετευνήθη σε σωρό ερηπείων εις τέτοιων βαθμών, ώστε ο ξενοφών, ο δικός μας ο ξενοφών, όταν έκανε τη γνωστή πορεία με τον Κύρο, θα θυμόσαστε, Κύρο Ανάβαση, πέρασε από εκεί, από τη Λιβύη, κάπου το 400 π.Χ. και δεν αντελήφθη ότι ευρίσκεται, μόλις είχαν περάσει δηλαδή 200 χρόνια. Δεν αντελήφθη ότι ευρίσκεται πάνω από τα ερείπια της Νινεβή. Και του είπαν ότι εδώ ήταν η Νινεβή. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη Βαβυλώνα. Δεν ξέρουν πού ακριβώς ήταν η ακριβή της θέση. Τέτοια ήταν η καταστροφή της. Μέχρι τον 18ο αιώνα η Νινεβή αγνοείται ως θέση. Διότι μόλις 200 χρόνια μετά την καταστροφή της, ο Ξενοφών δεν ξέρει πού είναι. Του είπαν ότι εδώ ήταν η Νινεβή. Ξέρω εγώ λόφους από χώμα, εδώ ήταν η Νινεβή. Μα, η Νινεβή εδώ. Πόσο μάλλον, περνώντας οι αιώνες. Έτσι, χάθηκε η θέση στη Νινεβή. Θα λέγαμε κουκουβάγιες λαλούσαν στην περιοχή. Έμεινε άγνωστη η θέση της Νινεβή και αναγνωρίστη ότι βρίσκεται κοντά στην Μοσούλη, τη σημερινή Μοσούλη της Βαγδάτης, προς το τέλος του 18ου αιώνα από τον Γερμανόν Κάρστεν. Και επιβεβαιώθη τελικά με ανασκαφές ότι η Νινεβή το 1820. Ήταν τόση και τέτοια καταστροφή της. Αλλά για να δούμε όμως γιατί ήταν τόση και τέτοια καταστροφή της. Προσέξτε. Η πόλη σε αυτή που κάποτε μετανόησε και σώθηκε ξανά έπεσε στην αμαρτία. Μια αμαρτία που δεν είχε όρια. Φαίνεται. Σας παρακαλώ κοπέλες, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας να ακούσετε αυτό που θα σας πω. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι πάντα κάνουν αμαρτίες. Πάντοτε. Και ψέματα λένε και κλέβουν και πολέμους κάνουν και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θα λέγαμε ότι οι Έλληνες όλο πολέμους έκαναν, έστω επιθετικούς, έστω αμυντικούς, ηρωικοί πολεμήσαν. Τέλος πάντων, όλα αμαρτία είναι αυτά τα πράγματα, αλλά έχει και ένα μεγαλείο. Αν το πάρουμε και έτσι. Είναι όμως μερικές αμαρτίες μέσα στις ανθρώπινες γενιές, τις οποίες, πώς να το κάνουμε, ιδιαίτερα ο Θεός δεν ανέφερε. Βεβαίως βασικά είναι η ειδωλολατρία. Αλλά και την ειδωλολατρία την ανέφερε ο Θεός μέχρι σε έναν βαθμό. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματι, ότι υπερίδε, λέει ο Θεός, τους χρόνους της αγνίας. Άγνοια οι άνθρωποι είχαν, δεν ήξεραν τον αληθινό Θεό. Έρχεται η ώρα να γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό. Είτε ζούμε σε κατάσταση αγνία, είτε σε κατάσταση γνώσεως Θεού, αυτά τα κάποια αμαρτήματα, άμα υπάρχουν, φοβερά αιρετίζουν τον Θεό. Βασικά είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Βασικά. Όπως κατεστράφει ο αρχαίος κόσμος δια του κατακλυσμού, δια το είναι αυτούς σάρκας. Οι ληστέ, σαρκικοί άνθρωποι. Αλλά από τα σαρκικά αμαρτήματα τότε δεν υπήρχαν πορνείες στην ιστορία. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε πορνείες και νηθικότητες. Μερικά αμαρτήματα από τα σαρκικά είναι ιδιαζόντως συχαμερά εις τον Θεό. Και τα ιδιαζόντως συχαμερά αμαρτήματα, παιδιά, είναι η αλλαγή των θύλων. Το θύμα ύψιλον. Όταν το αγόρι γίνεται κορίτσι και όταν το κορίτσι γίνεται αγόρι. Αυτό το μπέρδεμα. Αρχίζουν οι άνδρες να γυναικίζουν με τα ρούχα τους, με τα μαλλιά τους, με το περπατημά τους και με τη συμπεριφορά τους. Όπως και τα κορίτσια αρχίζουν να ανδρίζουν. Με τα μαλλιά τους, με τα ρούχα τους, με τα παντελόνια που φοράνε. Ακούτε. Με τα παντελόνια που φοράνε. Και λοιπά και λοιπά.

αυτές ανθρίζουν. Δηλαδή ανθρωποιείται η γυναίκα και γυναικοποιείται ο άνδρας. Και γίνεται αυτό το μπέρδεμα των φύλων. Αυτό το μπέρδεμα των φύλων είναι η διαζώντος η χαμερόη στο Θεό. Έχω χρέος να το πω και να το φωνάξω. Γιατί κατεστράφησαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, διαβάσετε στο βιβλίο της Εξόδου, της Συγγραμμικής Γενέσεως, 19 κεφάλαιων, να δείτε εκεί γιατί κατεστράφησαν, παρακαλώ, οι πόλεις αυτές. Γιατί από μικρού λεγέως μεγάλου οι άνδρες μετήρχονται τις διαστροφές. Αυτές που μετέρχεται και η εποχή μας. Ναι. Για να έρθουμε τώρα και στην Νινεβή. Και να φανταστείτε ότι δεν εσώθηκε ούτε ένα από την Νινεβή. Ούτε ένα δεν σώθηκε. Συγγνώμη, από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ούτε ένα δεν σώθηκε. Μένει η Νινεβή. Για να δούμε την Νινεβή. Γιατί κατεστράφηκε τόσο πολύ. Τι συνέβαινε στην πόλη αυτήν. Αμαρτίες. Πάντα είχε αμαρτίες η Νινεβή. Είχε τέτοιες αμαρτίες. Και από πού ξεκινούσαν αυτές οι αμαρτίες. Από τον αυτοκράτορα. Και όταν λέει βρωμάει το κεφάλι, το ψάρι από το κεφάλι, τότε βρωμάει και η ουρά. Όταν βρωμάει το κεφάλι. Όταν ο αυτοκράτορ, ο βασιλεύ, ο κυβερνήτης είναι τέτοιος άνθρωπος, δεν μπορεί παρά και ο λαός, θα είναι όμοιος. Λοιπόν, ο τελευταίος αυτοκράτορ της Νινεβή ήταν ο γνωστός μας Σαρδανάφαλος. Θα σας πω για τον Σαρδανάφαλο τι γράφει ο Αθηναίος στο βιβλίο του Δείπνος Σοφιστής, 12ο κεφάλαιο 528. Γράφει και ο Πλούταρχος. Και μάλιστα μία πρόταση, μόνο αλλάζει συντακτικός η πρόταση, είναι όμως οι ίδιες λέξεις, αναφέρεται και από τον Πλούταρχον η περίπτωση αυτή. Γράφει και ο Διόδωρος, Έλληνες συγγραφείς. Θα διαβάζω πρώτα τι γράφει ο Αθηναίος στον Δείπνο Σοφιστή του. Τι είχε ο Σαρδανάφαλος, ο αυτοκράτορ της Νινεβή, ο τελευταίος, ο οποίος περιττώ να σας πω ότι τον έσφαξαν κλπ. Κλπ. Είχε γυναικείαν φωνή και εψημιθιωμένος και κεκοσμημένος γυναιστή. Εψημιθιωμένος θα πει φορούσε ψημίθια, αυτά που βάζουν οι γυναίκες, κοκκινάδια, πούδρες, ψημίθια, αυτά να λέγονται ψημίθια. Φορούσε λοιπόν ψημίθια, τέτοια πράγματα, δηλαδή καγιόνια και τέτοια πράγματα. Και ήταν στολισμένος, λέγει, γυναιστή, κατά τρόπον γυναικείων. Και μετά των παλακίδων ξένων πορφύραν, αναβάβηκε μετά αυτών καθήμενος. Ήσαν, λέει, με τις παλακίδες, παλιογυναίκες, και το ρήμα ξένο είναι μεν και σήμερα. Έχουμε να ξάνουμε, λέει, μαλλί, λέει, παροιμία. Έξενε πορφύρα, δηλαδή. Βρίσκεται μέσα σε γυναικείες δουλειές μαζί με τις γυναίκες, προσέξτε, αναβάβηκε μετά τον καθήμενος. Αναβάβη θα πει είχε τα πόδια απρεπώς τοποθετημένα όταν εκάθητο. Όπως σήμερα βλέπουμε, σχεδόν κατά κανόνα, ακόμη και, σα το έχω ξαναπεί, και ακόμη και στην εξομολόγηση που έχουμε το κάνουμε αυτό, ακόμη και στην εκκλησία μέσα το κάνουμε. Το έχω προσέξει αυτό το πράγμα, είναι φοβερό. Οι γυναίκες που βάζουν τον απόδια πάνω στο άλλο. Ποτέ μη βάζετε τον απόδια πάνω στο άλλο. Είναι φοβερό. Για να μην πω και άλλα γύρω από το θέμα αυτό. Τα σοφρείς υπογεγραμμένων. Δεν πει τα σοφρείς υπογεγραμμένων. Είχε ξηρεί τα φρύδια του και είχε βάλει μολυβιά, αυτά που βάζουν και οι γυναίκες. Ναι. Γυναικεία δεστολήν έχων, φορούσε γυναικεία ρούχα και κατεξηρημένων των πόγωνα και κατακεκισηρισμένων. Είχε, λέγει, τότε ξέρετε, τελικά επεκράτησε οι άνδρες να ξηρίζονται χωρίς αυτό να έχει μια επίπτωση άσχημη
Αλλά εν τέτοιες περιπτώσεις τότε εκείνος που ξύριζε τα γένια του ήταν διαβεβλημένος άνθρωπος, ηθικά διαβεβλημένος. Αυτό δεν το κατά και κυσυρισμένον, η κύσυρις είναι η ελαφρόπετρα. Η γνωστή που τρίβομαι και λιένομαι, ας πούμε, μάρμαρα, πλακάκια, όταν είναι λερωμένα, παίρνουμε την ελαφρόπετρα και τρίβομαι. Και το καθαρίζουμε, το λιένομαι. Είναι παρακείμενος εδώ πέρα, κατά και κυσυρισμένος, θα πει, λιασμένο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το πρόσωπό του δεν ήταν απλώς μόνο ξυρισμένο, αλλά και πάρα πολύ λίγο. Ποιος ξέρει τι αλυτές θα έβαζε και τι κρέμες θα έβαζε για να κάνει το πρόσωπό του τέτοιο. Ο δε Διόδωρος γράφει πως αφροδισιακάς τέρψης με τα διώκων ανδρός άμα και γυναικός. Ζούσε και σαν άνδρας, ζούσε και σαν γυναίκα. Αυτό που σας είπα δυστυχώς συμβαίνει. Ιδέ το επίγραμμα του τάφου του, ή μάλλον επίγραμμα στον τάφο του, ήταν το εξής. Έμεινε μάλιστα παροιμιώδες μέσα στην ιστορία το επίγραμμα του Σαρδανάφαλου. Έπιον, έφαγον, υφροδισίασα, ιδός των θρόνων όντα βραχήν. Έφαγα, ήπια, γλέντισα, ξέροντας ότι η ζωή είναι μικρή. Λοιπόν, πέστε μου σας παρακαλώ, αυτά που παρουσίασε ο Σαρδανάφαλος, ο αυτοκράτορ, ο τελευταίος των Ασσυρίων, έχει κοινά χαρακτηριστικά με την εποχή μας? Έχει. Εάν έχει, η καταστροφή της Νινεβή είναι ιστορικός τύπος τι πρόκειται να πάθει μια γενεά και μια εποχή συγκεκριμένη όταν επαναλαμβάνει αυτούς τους τρόπους ζωής. Ας φοβηθούμε, παιδιά. Παιδιά, ας φοβηθούμε. Θέλετε δε να γλιτώσετε όπως γλίτωσε ο Τοβίας που του παραγγέλει ο Τοβίτ να φύγει από την Ινεβή και να μην καταστραφούμε? Θέλετε? Ο Θεός θα βρει τρόπο να μας γλιτώσει. Είναι δυνατός ο Θεός. Αρκεί να είμεθα κάτω από τις εντολές. Αρκεί να μην συμμορφούμεθα με το πνεύμα της εποχής μας. Μη πει μια κοπέλα, μα όλες φοράν παντελόνια, δεν θα βάλω εγώ. Όχι, παιδί μου, δεν θα βάλεις εσύ. Μα όλες κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ να μην κινηθώ. Όχι, παιδί μου, δεν θα κινηθείς εσύ. Εάν έτσι πραγματικά κινηθούμε, τότε, εάν ο Θεός επιτρέψει ξέσπασμα καμιάς καταστροφής, θα με τιμώσει. Ο Θεός θα γλιτώσει εκείνους που έμειναν πιστοί στο όνομά του. Θα ταλαιπωρηθούν μαζί με τους άλλους. Αλλά θα γλιτώσουν όμως τελικά. Θα γλιτώσουν. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τους δικούς του, τους έχει γραμμένους τις βίβλων ζωής, αγαπά τους δικούς του και τους προστατεύει. Έτσι τελειώνοντας, παιδιά, ολόκληρο το βιβλίο του Τομίτ, είδαμε πόση ωφέλεια πραγματικά πήραμε από αυτό το ωραιότατο βιβλίο και σήμερα με τη χάρη του Θεού το κλείνουμε. Εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει και να μας βοηθήσει όλους να γίνονται όλα αυτά πραγματικά συμπεράσματα της ζωής μας. Θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα από την προσεχή φορά.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

εξήλθεν ο Σπύρον, τους πήρε των σπόρων αυτού. Μέσα του Οκτώβρη, η γη μαλακωμένη από τη βροχή προσμένει τη σπορά. Προσμένει να σφιχταγκαλιάσει μέσα της ένα ελάχιστο σπυρί, μικρό σαν μια κουκίδα ασήμαντη, που όμως θα βλαστήσει των ανθρώπων το ψωμί. Περάσανε αιώνες από πάνω της, αλλάξαν τους καιρούς, μα αυτό δεν μπόρεσαν να το αλλάξουν ποτέ. Κάθε μια τέτοια εποχή, νομοτελειακά, η γη θα περιμένει να φασκιώσει μέσα στα σωθικά της το σπυρί που τρέφει του ανθρώπου τη ζωή. Κάθε μια τέτοια εποχή, η Εκκλησία του Χριστού θα αναγνώσει από τους άμβονές της την παραβολή «Εξήλθεν ο Σπύρον τους πήρε». Νομοτελειακά, αιώνες τώρα, από την ώρα που περπάτησε στον κόσμο ο αιώνιος σποριάς, η γη μες των ανθρώπων της ψυχές θα καρτερεί να αναδεχθεί μέσα στα μυστικά της έγκατα το λόγο του, τον άσαρκο Θεό, για να καρπίσει άρτο της ζωής, ψωμί ελπίδας και χαράς στους πεινασμένους μας καιρούς.

εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε. Ακούω την παραβολή από την ωραία πύλη του ναού και κρατώ στο χέρι το διοριστήριο. Η Εκκλησία του Χριστού με διορίζει κατηχήτρια. Κοιτάζω αυτό το απλό χαρτί. Πήρα πολλά διπλώματα, πτυχία που ανεβάσανε τη θέση μου στις κλίμακες της γης. Μα τούτο το απλό χαρτί, το αγνοημένο από την εγκόσμια λογική, μα αναβιβάζει σαν μια σκάλα αόρατη στα ύψη του ουρανού. Με κάνει ένα μικρό θεό, συνέκδημο και συνδημιουργό, ένα ομοίωμα του πλάστη μου, αφού αυτός, όπως ο ίδιος το εξήγησε, είναι ο σποριάς κάθε παρόμοιας παραβολής. Ο Σπύρον τον καλό σπέρμα, εστίν ο Υιός του ανθρώπου. Εξήλθε του ανθρώπου ο Υιός για τη σπορά. Κατέβηκε από τους κόλπους του Θεού Πατρός, απ' την απάθεια και την ανενδεή αυτάρκεια της θεότητας, και ντύθηκε το παθητό ανθρώπινο κορμί. Φόρεσε την ανάγκη του να περπατήσει στον ανθρώπων τις γωνιές. Δίψασε το πανάχραντο κορμί στο καύμα της οδηπορίας, στο πηγάδι του Ιακώβ. Ίδρωσε από την αγωνία της Γεθσημανή. Λίγησε κάτω από τα ξύλα του Σταυρού. Ματώσανε τα χέρια του σποριά για να με συναντήσουν σε κάποιο φρέαρ του Ιακώβ, σε κάποιο Δαμασκό, σε κάποιο Γολγοθά, όπου αναφώνησα πως αληθώς Θεού Υιός είναι ο καρφωμένος στο Σταυρό.

εξήλθε ενώ Σπύρον του πήρε και κουράστηκε και θυσιάστηκε. Αν θέλω να ακολουθήσω πίσω του, ένας μικρός σποριάς, πρέπει να εξέλθω κι εγώ. Να βγω από τη βολή της γης, από την προστατευμένη ησυχία της γωνιάς μου, για να περπατήσω μες στην τύρβη και στον κίνδυνο, να αντέξω καύματα και αέριδες. Αν θέλω να γεννώ σποριά στη βασιλεία του Σταυρού, πρέπει κι εγώ να σταυρωθώ. Πρέπει τα γόνατά μου να λυγίσουνε για να σηκώσουν μια ψυχή, τα χέρια να ματώσουνε για να σκουπίσουν μια πληγή, το εγώ να συντριβεί για να αντέξει την αχαριστία, την αποτυχία, τη ματέωση για όσα σπηριά πέσαν στη βραχωμένη γη και για εκείνα που τα πνίξανε τα αγκάθια της ζωής και για τα άλλα που τα φανίσαν τα πουλιά. Πρέπει να ανεβώ μέχρι τον πόνο τον αέναο του Θεού που περιμένει σταυρωμένος ατελεύτητα μέρα και νύχτα, μέχρι να δει το θαύμα της καρποφορίας σε μια ανθρώπινη ψυχή. Και έφερεν εντριάκοντα και ενεξήκοντα και ενεκατόν. Η Ανάσταση μετά τη Σταύρωση, η Ανάσταση μέσα στη Σταύρωση.

εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε. Κοιτάζω το διοριστήριο και είναι σαν να βλέπω πάνω του γραμμένη αυτήν την πρόταση. Μια πορεία σταυρική, μια έξοδος ηρωική μέσα στον κόσμο της φθοράς. Εκεί έξω από τη γωνιά και το εγώ μου θα συναντήσω ένα παιδί που ίσως δεν του δόθηκαν ποτέ τα χέρια μιας μητέρας να προσεύχονται και ούτε καν να το μεγαλώνουνε. Δεν έχω λοιπόν σύμμαχο. Έχω μονάχα εχθρούς που σπέρνουν στους αγρούς μου τα ζυζάνια και εγώ πρέπει να σπέρνω με ελπίδα ανυποχώρητη. Αν θέλω να γεννώ σποριάς, πρέπει να παραδώσω την αυτάρκειά μου στην παντοδυναμία ενός αρνίου που υπάρχει εσφαγμένο, μαεστικός, στην ιερή παραδοξότητα ενός θεού που ξέρει να θαυματουργεί. Θυσία και ταπείνωση. Νιώθω μικρή μπροστά σε τέτοια αποστολή. Τηλιάζω στην ευθύνη της κάθε Οκτώβρη που θυμάμαι αυθόρμητα τη χάρτινη εικονίτσα του σποριά που γνώρισα παιδί. Ήταν ο κύριός μου πάνω στο χαρτί και ρίχνε τον καλό σπόρο σε μια γη ξανθή. Αυτήν την εικονίτσα μου τη δώσανε τα χέρια κάποιας κατηχήτριας. Κάποια άλλα χέρια σκύψανε πάνω από τη δική μου την ψυχή να σπείρουνε. Ήταν χέρια ανθρώπινα που υδρώσανε πριν από τα δικά μου στην αγάπη του Θεού. Ο δρόμος περπατήθηκε λοιπόν. Νοπά πάνω στο χώμα τα χνάρια περιμένουν να στοιχηθώ. Και αυτό το λυγισμένο χέρι του αιώνιου σποριά στην εικονίτσα της μικρής μου θύμησης νιώθω να με καλεί. Ακολούθημη παιδί μου, πάρα από το σπόρο μου και ρίξε και συνέχισε. Χρειάζομαι σποριάδες στον αγρό. Εσύ ευεργετημένη, ακολούθημη.

Κοιτάζω το διοριστήριο και το αποθέτω ταπεινή απάντηση στα ξύλα του σταυρού. Ιδού εγώ. Απόστειλόν με, Κύριε. Στείλε με σε ρήμες και οδούς του κόσμου αυτού και να σου φέρω τις ψυχές στο δείπνο σου. Σηκώνω το διοριστήριο της κατηχήτριας, μια προσευχή στα χέρια του Θεού. Δώσε μου όλβια, Γεώργια, αιώνια σποριά. Δώσε μου αγάπη να φωνάξει το φιλόσε που θα με κάνει άξια να βόσκω τα αρνία σου. Δώσε μου τη χαρά και την τιμή, μακρόθυμέ μου, Κύριε, σαν με καλέσεις από τον κόσμο αυτό μπροστά στο θρόνο σου, να μην ζυγώσω μόνη μου. Μαζί μου να σου φέρνω μια ψυχή, έτσι όπως το τραγούδισα παιδί, που θα την έχω κατηχήσει στην αγάπη σου. Και με την τεταπεινωμένη παρησία των δικών σου να σου πω: εξήλθα, Κύριε, εκεί που με διόρισες. Βάδισα δρόμους του σταυρού και σου την έφερα ελάχιστο ανταπόδομα και μέγιστο στη θεϊκή θυσία σου. Δέξουμε στην Ανάσταση της Βασιλείας σου.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

ποιος αδελφή μου θα μπορούσε να πει σήμερα πως είναι ο σπορέας μακάριος και ευχαριστημένος από το έργο της σποράς, γιατί διότι βλέπουμε στην παραβολή τη σημερινή, η οποία καθιερώθηκε από την Εκκλησία μας να αναγνώσκεται σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς της πατρίδος μας την Τετάρτη Κυριακή του Λουκά, για να υπενθυμίζει στο πλήρωμα της Εκκλησίας, σε όλα τα παιδιά της Εκκλησίας, ότι από την Κυριακή αυτή αρχίζει όχι μόνο η σπορά του φυσικού σπόρου, γιατί είναι η περίοδος του φθινοπόρου, αλλά αρχίζει και η πνευματική σπορά. «Εξήλθε ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού», λέγει η παραβολή, και είναι η παραβολή την οποία είπε ο Κύριος και ομιλεί για ένα σπορέα που εξήλθε στη σπορά και σκόρπισε το σπόρο του, και ένα μέρος του σπόρου έπεσε επάνω στον πατημένο δρόμο που ήταν σαν άσφαλτος ο δρόμος αυτός, και ο σπόρος που έπεσε πάνω στο δρόμο αυτό τον ποδοπατημένο δεν ρίζωσε, δεν έπιασε. Ήρθαν τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγαν το σπόρο. Και ένα άλλο μέρος του σπόρου έπεσε σε έδαφος πετρώδες και φιένε ξηράνθη. Διατομή έχει νικμάδα. Αφού δεν υπήρχε χώμα, δεν είναι το δυνατόν πάνω στις πέτρες να ριζώσει ο σπόρος, να ανθίσει και να καρποφορήσει. Και το τρίτο μέρος του σπόρου έπεσε σε μέρος και τόπο που ήταν πολλά αγκάθια, και φιέν εξηράνθη, έπνιξαν τα αγκάθια το σπόρο. Και το τέταρτο μέρος του σπόρου έπεσε σε καρποφόρο γη, έπεσε σε έδαφος καλό, έδαφος που απέδωσε το 1%. Εδώ πρέπει ο σπορέας να αισθάνεται ικανοποίηση, γιατί ο κόπος του δεν πήγε χαμένος και ο σπόρος δεν χάθηκε, αλλά απέδωσε το 1 εκατονταπλασίωνα. Είναι παραβολή αυτή ασφαλώς, την οποία είπε ο Κύριος και για την οποία ομίλησε ιδιαίτερα στους μαθητάς, δίδοντας την ερμηνεία της παραβολής. Σποριάς είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Σπόρος είναι ο λόγος του, το Ευαγγέλιό του, η διδασκαλία του, που τη σκορπάει πάνω στον πλανήτη μας αυτό. Και ένα μέρος του σπόρου πέφτει στις σκληρές καρδιές, στους ανθρώπους που έχουν έπαρση και εγωισμό και υπερηφάνεια, έχουν θεοποιήσει τον εαυτό τους, δεν αποδέχονται το Λόγο του Θεού, δεν τους ενδιαφέρει ο Λόγος του Θεού, δεν τους ενδιαφέρουν τα πνευματικά, αλλά είναι οι άνθρωποι δοσμένοι στο χρήμα, στο χρηματιστήριο, στο τζόγο, στην απόλαυση των υλικών αγαθών και αδιαφορούν για τα πνευματικά αγαθά. Είναι ο άνθρωπος που έχασε τον προορισμό του, λησμόνησε από πού προήλθε, πού βρίσκεται και πού καταλήγει. Είναι ο άνθρωπος που δεν έχει πνευματικά ενδιαφέροντα, έσβησε τον κόσμο της αιωνιότητος, μπορεί να έχει μεταφυσικές ανησυχίες,
αλλά όμως η σκληράδα της ζωής και το χώμα και η λάσπη και τα πρόσκαιρα και τα εφήμερα, αυτά τον έχουν ελκύσει, αυτά τον έχουν εχμαλωτήσει, έχουν παγιδεύσει την καρδιά του και δεν την αφήνουν να αποδεχθεί το Λόγο του Θεού. Και έρχεται και έρχονται και τα πετεινά του ουρανού, έρχονται και τα πονηρά πνεύματα που συντελούν ακόμη περισσότερο στην απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό, στην περιφρόνηση του Λόγου του Θεού. Και οι άνθρωποι αυτοί, η κατηγορία των ανθρώπων αυτών, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ποτέ δυνατόν να αποδεχθούν το Λόγο του Θεού, να φωτιστεί το πνεύμα τους, να μαλακώσει η καρδιά τους και να δουν τον προορισμό τους επάνω στον κόσμο αυτό. Και το άλλο μέρος του σπόρου έπεσε πάνω σε μια σκληρή καρδιά που είναι πέτρινη. Ναι, σε μια καρδιά που φαίνεται προς στιγμήν ότι αποδέχεται, ότι συγκινείται, ότι δεν απορρίπτει, ότι ωραία τα είπε ο ομιλητής, θαυμάσιο είναι το Ευαγγέλιο, υπέροχη είναι η διδασκαλία του χριστιανισμού, αλλά όμως είναι ανεφάρμοστη. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο να αποτελέσει σήμερα τη βάση της ζωής μας που να ρυθμίζει τη σκέψη μας και την καρδιά μας. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε στον 21ο αιώνα το Ευαγγέλιο και να ζήσουμε με όσα το καιρό τότε είπε ο Χριστός. Έχουμε νέα τώρα κηρύγματα, νέα Ευαγγέλια, νέες θεωρίες, νέες αντιλήψεις, νέες πεποιθήσεις, νέα πιστεύω. Αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι για τον καιρό εκείνο, πεπαλιωμένο. Πάλιωσε το ένδυμα του χριστιανισμού, πάλιωσε ο Χριστός, αλλά ο Χριστός ο αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας θα βασιλεύει διαμέσου των αιώνων και η διδασκαλία του θα είναι πάντοτε επίκαιρος και ποτέ δεν θα χάσει την αξία του και ποτέ δεν θα χάσει τη δύναμή του, ώστε να μπορεί να φωτίζει τον άνθρωπο, να ελευθερώνει την ψυχή, να μεταρσιώνει το πνεύμα και να τον μεταφέρει σε αιώνιους κόσμους, σε πνευματικούς κόσμους. Αποδέχονται προς στιγμήν, αλλά μόλις βγουν έξω από την εκκλησία ξέχασαν πως είναι χριστιανοί. Τα ξέχασαν όλα. Μέσα συγκινούνται προς στιγμήν, αλλά δεν μεταβάλλεται τίποτε. Δεν αναμοχλεύει ο Λόγος του Θεού την καρδιά. Δεν την αναστατώνει. Δεν αφυπνίζει τη συνείδηση. Δεν ξυπνάει τον πνευματικό κόσμο. Και συνεχίζεται η ίδια πορεία όπως πριν ακουστεί ο Λόγος του Θεού και όπως πριν σπαρεί ο Λόγος του Θεού στην καρδιά. Και η τρίτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι αποδέχονται το Λόγο του Θεού, αλλά όμως τα αγκάθια, οι μέρημνες του κόσμου δεν δίδουν την ευκαιρία να ασχοληθούμε και με τα πνευματικά πράγματα. Οι μέρημνες του βίου αυτού δεν μας δίνουν την ευκαιρία να αναπετάσουμε πνευματικά, να ανεβεί το πνεύμα μας στον ουρανό, να ασχοληθούμε όχι μόνο με το σώμα αλλά και με την ψυχή μας, γιατί αδελφοί μου, δεν έχουμε μόνο ένα σώμα το οποίο πρέπει ασφαλώς και να τρέφουμε και να ποτίζουμε και να το ενδύουμε και να το καθαρίζουμε και να το θερμαίνουμε και να το δροσίζουμε και όταν μάλιστα προσβληθεί από κάποια αρρώστια να το φροντίζουμε και να δεχόμεθα τη θεραπευτική αγωγή. Αλλά δεν μπορούμε να θεοποιήσουμε το σώμα. Όλη η φροντίδα και όλος ο χρόνος και όλες οι προσπάθειες να αποβλέπουν στο να υπηρετήσουμε το σώμα. Έχουμε και μια ψυχή αθάνατο της οποίας η αξία δεν μπορεί να ζυγιστεί και να υπολογιστεί με την ανθρώπινη σκέψη και με τα ανθρώπινα μέτρα. Η ψυχή μας είναι αιώνιος και αθάνατος και η αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με τίποτε από τα μέτρα και τους θησαυρούς της γης. Τι γαροφιλής άνθρωπος
εάν τον κόσμο όνο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Έχουμε την ψυχή την οποία πρέπει και να τρέφουμε πνευματικά με το Λόγο του Θεού και να δροσίζουμε όταν διψά με το Λόγο και τη χάρη του Θεού. Έχουμε μια ψυχή την οποία πρέπει να λούμε όταν αυτή λερώνεται, πληγώνεται, τραυματίζεται και γεμίζει από καρκινώματα. Πρέπει να φροντίζουμε και για την ψυχή μας όπως και για το σώμα, πολύ δε περισσότερο για την ψυχή, και να έχουμε μια ψυχή όρθια, όχι νεκρή, μια ψυχή ζωντανή, μια ψυχή θερμή, μια ψυχή που να κοχλάζει από αγάπη στο Θεό και στον αδελφό. Και τέλος, αδελφοί μου, να είστε εσείς οι ευλογημένοι. Η τετάρτη κατηγορία, ναι, να είστε εσείς. Πολύ θα το χαρώ να είστε εσείς, και πιστεύω πως είστε εσείς. Η καρποφόρος γη που δέχεται το σπόρο του Θεού ριζώνει μέσα βαθιά, συγκλονίζεται η καρδιά σας, και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι μας, αδελφοί μου. Να αποδεχόμεθα το Λόγο του Θεού και να είμεθα χριστιανοί, όχι στις ταυτότητες, αλλά να είμαστε χριστιανοί στη ζωή, και όχι χριστιανοί όταν είμαστε μέσα μόνο στο ναό, αλλά και όταν εξερχόμεθα έξω από το ναό. Να αποδεχόμεθα το Λόγο του Θεού, να τηρούμε το νόμο του Θεού στην καθημερινή μας ζωή και να ζούμε όπως θα μας ήθελε ο Χριστός. Πώς θα μιλούσε ο Χριστός, έτσι να ομιλούμε κι εμείς. Πώς σκεπτόταν ο Χριστός, έτσι πρέπει να σκεπτόμαστε κι εμείς. Πώς ενεργούσε ο Χριστός, έτσι θα πρέπει να ενεργούμε κι εμείς. Και πως αγαπούσε ο Χριστός, έτσι πρέπει να αγαπούμε κι εμείς. Δεν είναι αρκετό να αποδεχόμεθα το ορθόδοξος χριστιανός, αλλά να μην έχει αυτό χρυσό και αντίκρισμα και να είναι ένα πληθωρικό νόμισμα το ορθόδοξος χριστιανός. Πρέπει να του δώσουμε νόημα και περιεχόμενο, και αυτό δίδεται πότε? Όταν τα λόγια του Ευαγγελίου, όλοι μας αδελφοί μου, τα πάρουμε και από θεωρία τα κάνουμε πράξη. Αυτόν το Λόγο του Θεού οφείλουμε όλοι μας, αδελφοί μου, να διαφυλάξουμε και να διατηρήσουμε στη ζωή μας, και να αποτελεί ο Λόγος του Θεού το φως που θα μας φωτίζει μέσα στη νυχτιά της ζωής. Να αποτελεί ο Λόγος του Θεού για τον καθένα μας την τροφή της ψυχής, ώστε όταν γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που να λιμοκτονούν, εμείς να νιώθουμε πνευματική ευρωστία, πνευματική δύναμη, πνευματική αισιοδοξία, ώστε να αγωνιζόμεθα και να παλεύουμε με το κακό και την αμαρτία, και με γενναιότητα να δίνουμε τη μάχη, να κερδίζουμε την νίκη και να παίρνουμε το στεφάνι του νικητού. Ναι, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού να είναι για τον καθένα μας η δροσιά της ψυχής μέσα στην κάψα της ζωής, που η αμαρτία μας περικυκλώνει και ζαλίζει τη σκέψη μας και σαλεύει την καρδιά μας και χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο Λόγος του Θεού να είναι η δροσιά της ψυχής που να δροσίζεται από την κάψα της αμαρτίας. Μέσα στον κόσμο αυτό ο Λόγος του Θεού να είναι η ναυτική πηξίδα που να μας κατευθύνει την πορεία του καραβιού της ζωής μας. Μέσα στο πέλαγος της ζωής δεν θα ναυαγίσουμε, δεν θα χαθούμε, δεν θα πνιγούμε μέσα στα κύματα της αμαρτίας, όταν γνωρίζουμε πως στα χέρια μας κρατούμε την πηξίδα, την αληθινή πηξίδα του Πνεύματος που μας οδηγεί στην πραγματική πόλη και στην πραγματική πατρίδα που είναι η ουράνιος βασιλεία. Σήμερα, αδελφοί μου, αποτελεί κοινή διαπίστωση, για να τελειώνω, πως έχουμε μια μεγάλη ακαρπία. Ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Ακούστηκε όταν ομίλησε ο Κύριος μας εδώ πάνω στη γη.
Ομίλησε και ο Πέτρος στα Ιεροσόλυμα και πίστεψαν 3.000 άνθρωποι. Εκήρυξε ο Απόστολος Πέτρος στη στοά του Σολομώντος και πίστεψαν 5.000 άνθρωποι. Εκήρυξε ο Φίλιππος, ο Απόστολος Φίλιππος στη Σαμάρια και πίστεψαν πολλές γυναίκες και άνδρες. Κήρυξε και ο Απόστολος Παύλος στην Κύπρο με το Βαρνάβα και κέρδισαν τον Σέργιο Παύλο τον Ανθίπατο και τον έφεραν στο φως και στην αλήθεια. Κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και στους Φιλίππους και επίστεψε η Λυθία η Φιλιππισία, το όνομα της οποίας ιδιαίτερος μας συγκινεί εμάς εδώ τους Μακεδόνες, γιατί είναι η πρώτη χριστιανή Ευρωπαία Ελληνίδα χριστιανή Αγία της Εκκλησίας μας. Κήρυξε και στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη μας ο Απόστολος Παύλος και εκεί πίστεψαν πολλές γυναίκες και μάλιστα της άρχουσας τάξης της αριστοκρατίας της Θεσσαλονίκης. Κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και στην Αθήνα και πίστεψε ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και η Δάμαρης. Και σήμερα κηρύτεται ο Λόγος του Θεού. Η Εκκλησία έχει πολλά μέσα και πολλούς τρόπους που διαδίδει το Λόγο του Θεού. Ακούγεται προφορικά το κήρυγμα μέσα στους ιερούς ναούς. Κηρύτεται ο Λόγος του Θεού. Δημοκρατία έχουμε, ελευθερία έχουμε, προσβάσεις έχουμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και από εκεί ακούγεται ο Λόγος του Θεού και είναι χιλιάδες τα αντίτυπα της Κοινής Διαθήκης ανά τον κόσμο ολόκληρο και στην πατρίδα μας ιδιαίτερα που κυκλοφορεί το Ιερό Ευαγγέλιο. Έχει ξεπεράσει τις 1.500 γλώσσες που μεταφράστηκε από την ελληνική γλώσσα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Και αυτό το Ευαγγέλιο το έχουμε και εμείς στα χέρια μας. Το ακούμε, το μελετούμε, το διαβάζουμε, αλλά πρέπει να το εφαρμόζουμε. Θα περιμέναμε οπωσδήποτε μεγαλύτερη καρποφορία. Θα θέλαμε να δούμε θετικότερα αποτελέσματα. Θα θέλαμε να δούμε την κοινωνία μας να συνέχεται από τον νόμο του Θεού, από τον νόμο του Ευαγγελίου και να συγκροτείται από χριστιανούς που έχουν μέσα τους πίστη και φλόγα και αγία και ενάρετη ζωή. Δυστυχώς αδελφοί μου, και σε εσάς οφείλεται η ακαρπία, αλλά να σας πω και σε εμάς που κάνουμε το σπορέα, που θέλουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, αλλά όμως να το πούμε, λόγω της ειδικής μας ζωής χάνει τη δύναμη το Ιερό Ευαγγέλιο, λόγω της δικής μας ακαταστασίας της πνευματικής, λόγω των αδυναμιών μας και λόγω της ασυνεπίας μας που έχουμε στο Ευαγγέλιο. Τα ξέρετε τα ελαττώματά μας, ξέρετε τις αδυναμίες μας, ξέρετε τη ζωή μας. Δεν σας κάνουμε τον Άγιο. Όχι, είμαστε και εμείς αμαρτωλοί όπως και εσείς. Αλλά όμως αδελφοί μου, τα λόγια που σας μεταφέρομαι δεν είναι δικά μας. Είναι λόγια του Θεού. Σας μεταφέρομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι μηνύματα και γράμματα από τον ουρανό. Εμείς μπορεί να έχουμε καρκινώματα στο πρόσωπο του ο καθένας, αλλά όμως τα γράμματα που σας φέρομαι είναι γράμματα γραμμένα με το αίμα του Χριστού. Και αυτά τα γράμματα κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τα περιφρονήσει. Όταν ακούτε δικά μας λόγια, πετάξτε τα στις λάσπες. Όταν όμως ακούτε το Λόγο του Θεού, κρατήστε, φυλάξτε, τηρήσετε, εφαρμόσετε, μεταφράσετε το Λόγο σε πράξη και τότε αδελφοί μου θα έχουμε καρποφορία πλουσία. Αυτή είναι και η θερμή ευχή να σπαρεί ο Λόγος του Θεού στις καρδιές. Και σποριάδες είστε και εσείς που με ακούτε, το Ευαγγέλιο διαδόθηκε όχι μόνον από τους Αποστόλους τους απεσταλμένους, όχι μόνον από τους αρχιερείς, τους ιερείς, τους κήρυκας, τους θεολόγους, αλλά και από απλούς

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τη

0: ψυχήν της εισόδου του Αγίου Σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών Σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώς σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Μακάρι η αμμία οδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουν συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εο Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσαι μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιό σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονειδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξου τον νόμο σου διαπαντό εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα σύντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα σύντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαίωμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκα εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήσε την ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύρια σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστόρητα επί ίσως μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστόρητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστόρητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τες εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτο σαν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σα κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμίεστη. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου, τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου, ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα ενά ορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αυθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησαν. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εοντελέσω δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ονευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νονευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μείνει τάξεις και μείνει έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίησον αγγέλησίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κοιμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσου σε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου. Γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίσθητε Κύριε των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μαν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. την δημιουτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών. Τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγα σε έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου.

Παραδοθήσονται εις κύρας Ρομφαίας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου, και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού.

εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επέμε το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν ιδρώσει, ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος σου εκτιρμό σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσχω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήματον και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη συλλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδουγάρ αλήθεια νιγάψα στα άδελα και την κρύφια της σοφίας σου ειδηλωσάσμη. Ραντίζμε ισόπ και καθαριστήσουμε, πλυνίζμε και υπέρχεων αλευκανθήσουμε. Ακουτίζμε αγαλίασιν και προσύνην, αγαλιάσουν έως θέατε τεπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννητσον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεσαι από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Αμήν. Τριάδος ημίν την δόξαν εμφανίσαντες, γενναίοι Χριστού οπλήτη θείοι μάρτυρες, συν ταράχο πρόβοστε και Ανδρόνικος ήλεγξαν άπασαν, των τυράννων αθεότητα την πίστη γενναίως εναθλήσαντες.

Του Ιησού τα πάθη γενναίος μη μισάμενη, άμα συνταράχω το σοφό, ο πρόβοστε και ανδρώνικος χέροντες ήκθησαν στα δύο παρανόμων ελέγχοντες αθεΐαν. Όθεν ημείς εκ πόθου τιμώντες τη μνήμην αυτών, εν ύμνης ανεφημούμεν και πιστός τους αγώνας κηρύττωμεν. Εθαυμάστος εγάρο Κύριος, ως φωστήρας εν κόσμο, τη πίστη γενναίος εν αθλήσαντας.

τη 12η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Καλλινίκου Μάρτυρος Δομνίνης. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου. Οι Άγιοι Εβδομήκοντα Μάρτυρες ξηφιτελειούνται. Ο Άγιος Θεόδωτος Επίσκοπος Εφέσου εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μαλφεθά, Ανθία και οι Μάρτυρες Ιωβεντίνος, Μάξιμος, Ανδρόμαχος και Διόδωρος Ξύφη Κυπηρή τελειούνται. Ο Άγιος Ιάσον Επίσκοπος Δαμασκού εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Επικτήτου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Σι δόξα πρέπει, Κυρίω Θεό ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία, υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμονος Άγιος, σήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, πρόσε κατέφυγον, δίδαξόν με το τίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθηναί ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς καθάπερ ελπίσμεν επισέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: Εξομολογήστε τον Κύριο και ψάλλην το όνομα της ύψιστε, τον Αγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς την πρόστας μεθοδίας του διαβόλου. Ότι ουκέστην ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς και τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας.

στιτεύουν περιζωσάμενοι την οσφήνη μόνο εν αληθεία και ενδυσάμενοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Επί πάσιν αναλαμβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δίνεις εσθε πάντα τα βέλη του

προσέχεται από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γραφημάς τας χείρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς αγωμένους επί βασιλείς και γεμόν.

Της υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των θρόνων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν διαδελφών την τιτάφτη, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εντόγιο και πανσέπτανο τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώντος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.

0: Παναγιωτός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν την Αγία αυτού Εκκλησία και την αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σου θνημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και δοξαρά συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλων Λυδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιωρωνιακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μάρτυρων, Πρόβου Ταράχου και Ανδρονικού και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, επικτήτου όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων Ελέησης, εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Έτσι κατάφερε με την επιμονή του να γίνει μεγάλος ρήτορας. Γνωστοί λόγοι του είναι η Φιλιππική περί Στεφάνου, υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας, κατά Τιμοκράτους και άλλα. Διεσώθηκαν 61 λόγοι που αποτελούνται από 14 δημιουργίες, 13 δικανικούς και 34 ιδιωτικούς. Η αγάπη του για την Αθήνα του είχε στερήσει τη δυνατότητα να δει καθαρότερα τα πράγματα. Έτσι υπήρξε πολύ άδικος με τον Φίλιππο και τους Μακεδόνες που ήθελαν ενωμένους όλους τους Έλληνες εναντίον του κοινού εχθρού τους των Περσών. Τελικά η συνένωση των Ελλήνων έγινε. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε ως το Γάνγκη ποταμό, ενώ ο Δημοσθένης βρήκε λύτρωση στην αυτοκτονία, μην μπορώντας να αντέξει το ενωτικό πνεύμα του Φιλίππου.
1: Οκτωβρίου 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. Η βασίλισσα της Ισπανίας Ισαβέλα του διέθεσε 3 πλοία με τα οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1492 από το λιμάνι του Πάλος. Πλέοντας δυτικά συνάντησε πρώτα τα νησιά Μπαχάμας, τα οποία ονόμασε Σαν Σαλβαντόρ. Στη συνέχεια ανακάλυψε την Κούβα, την Αϊτή, Δομίνικα, Πορτορίκο και τις ανατολικές ακτές της Κεντρικής Αμερικής, πιστεύοντας όμως ότι ήταν της Ασίας. Αργότερα ο Αμέρικο Βεσπούκι θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για μια νέα Ήπειρο και θα της δώσει το όνομά του.
0: Οκτωβρίου 1826. Ο Νίκος Κριεζώτης εισέρχεται στην πολιορκούμενη από τον Κιουταχή Ακρόπολη και την ενισχύει με 450 μαχητές.
1: Οκτωβρίου 1863. Στην Τουλόν της Γαλλίας ο Γιώργος ο Πρώτος επιβιβάζεται στη φρεγάτα Ελλάς που θα τον φέρει στην Ελλάδα ως νέο βασιλιά.
0: Οκτωβρίου 1920. Πεθαίνει ο βασιλιάς Αλέξανδρος από μόλυνση την οποία προκάλεσε δείγμα πυθίκου. Στις 17 Σεπτεμβρίου ο βασιλεύς Αλέξανδρος έκανε το συνηθισμένο περίπατό του στο Τατόι. Ξαφνικά ένας πύθικος το επιτίθεται και τον δαγκώνει. Η αυλή δεν δίνει σημασία στο τραύμα. Γρήγορα όμως οι γιατροί διαπιστώνουν μόλυνση από στρεπτόκοκο, αλλά ήταν αργά. Ο Αλέξανδρος πεθαίνει από σιψεμία στις 12 Οκτωβρίου 1920. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος δεν κληρονόμησε από τον πατέρα του την έντονη προσωπικότητά του και γι' αυτό δεν είχε εχθρούς ή θαυμαστές. Ωστόσο, το νεαρό της ηλικίας του, τα προσωπικά χαρίσματά του και η αγάπη του για τον αθλητισμό του εξασφάλισαν μια ιδιότυπη δημοτικότητα. Ο ευνίδιος και απρόσμενος θάνατός του σκόρπισε συγκίνηση στη χώρα.
1: Οκτωβρίου 1928. Γιατροί του νοσοκομείου Παίδων της Βοστόνης πραγματοποιούν με επιτυχία μεταμόσχευση τεχνητού πνεύμονα σε κοριτσάκι το οποίο έπασχε από βρεφική παράλυση.
0: Οκτωβρίου 1944. Απελευθερώνονται από τους Γερμανούς η Αθήνα και ο Πειραιάς. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου 1944, οι Γερμανοί άρχισαν σταδιακά να αποχωρούν από την ελληνική πρωτεύουσα. Στις 7 το πρωί της 5ης, 12 Οκτωβρίου, το BBC μεταδίδει: «Οι Γερμανοί θα εγκαταλείψουν εντός 15 ημερών τα ελληνικά εδάφη». Σε λίγο οι καμπάνες σημαίνουν το αναμενόμενο μήνυμα και το στέλνουν ως τον ουρανό που είναι λαμπρός. Οι Αθηναίοι βγαίνουν στους δρόμους, γελούν, αλληλοασπάζονται, λένε «Χριστός Ανέστη». Η γαλανόλευκη κατακλείζει τους δρόμους και τα μπαλκόνια της πόλης. Παιδιά σκαρφαλώνουν στις οροφές των τραμ. Ακούγεται ο εθνικός ύμνος.

0: Στις 8, ελάχιστοι Γερμανοί βρίσκονται στον άγνωστο στρατιώτη. Ο στρατηγός Φέλμ καταθέτει στεφάνι. Λίγο πιο πέρα, στις 9:15, η μικρή φρουρά της Ακρόπολης υποστέλει διαπαντός την ναζιστική σημαία. Αν μπορούμε να μιλήσουμε για την ύπαρξη συλλογικού υποσυνειδήτου των λαών, τότε εμπειρικά μπορούμε να το διαπιστώσουμε στις μεγάλες στιγμές ή σταθμούς της ιστορίας τους. Η ιστορία του ελληνικού λαού είναι γεμάτη από τέτοιες στιγμές, οι οποίες είτε φέρουν αρνητικό είτε θετικό φορτίο, οδήγησαν σε ανάλογες αντιδράσεις εξωτερήκευσης των συλλογικών συναισθημάτων. Η κορυφαία ίσως στιγμή για κάθε λαό είναι η έξοδός του από μακρόχρονη τυραννία ή σκλαβιά. Τότε στη συλλογική συνείδηση ξυπνά ο άνεμος της ελευθερίας που έρχεται να σαρώσει τα πάντα. Από κρυφή ελπίδα γίνεται πραγματικότητα και αποθεί στις λαβυρινθώδεις αποθήκες της μνήμης, τις πικρίες, τα βάσανα και τους εξευτελισμούς. Την ημέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις, ο ελληνικός λαός για μια ακόμα φορά στη μακραίωνη ιστορία του άνοιξε τις πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών του για να μπει φως. Φως που θα έλουζε μετά τα χρόνια της τυραννίας, τα έμψυχα και τα άψυχα. Φως που στο απαλό του άγγιγμα καμιά σκιά δεν θα μπορούσε να αντισταθεί. Και βγήκε στους δρόμους της πόλης του ο λαός της Αθήνας και πανηγύρισε όπως αυτός ξέρει την καινούρια μέρα που ξημέρωσε. Μονιασμένος, ύψωσε τα λάβαρα της ελευθερίας. Είχε αντέξει, είχε νικήσει, γνώριζε άλλωστε την ιστορία καλά. Ήξερε από την αρχή ότι αργά ή γρήγορα η ημέρα αυτή δεν θα αργούσε να έρθει. Η γαλανόλευκη θα ξανάβρισκε τη θέση της μόνιμα πια στην Ακρόπολη, στα δημόσια κτίρια, στα μπαλκόνια των σπιτιών. Τη φύλαγαν κρυμμένη σε σεντούκια, βαθιά χωμένη για να μην την αντιληφθεί ο κατακτητής. Αυτός που όλα τα χρόνια εκείνα που πατούσε με την πότα του τη γη των Ελλήνων, ήξερε μέσα του ότι το σύμβολο δεν μπορούσε να φύγει ποτέ από τις καρδιές του λαού που απρόκλητα σκλάβωσε. Ονειρευόταν ο λαός την ημέρα της απελευθέρωσης. Ήταν βέβαιος ότι οι καλύτερες μέρες του επεφύλασε το μέλλον. Ότι τα παιδιά του θα μεγάλωναν και θα ζούσαν σε έναν κόσμο καλύτερο. Το μέλλον ήταν εκεί και περίμενε να γεμίσει με την υλοποίηση των ιδεών και των ονείρων. Αμέσως μετά την άφηξή της από τη Μέση Ανατολή, η έως τότε ελληνική κυβέρνηση κατευθύνθηκε στον Ιερό Βράχο. Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, συγκινημένος, ύψωσε την ελληνική σημαία. Η Αθήνα ήταν ελεύθερη.
1: Οκτωβρίου 1964. Για πρώτη φορά στην ιστορία της αεροδιαστημικής, τρεις άνθρωποι βρέθηκαν στο διάστημα. Πρόκειται για τους Ρώσους κοσμοναύτες Κομάροφ, Φεοκτίστοφ και Γεγκόροφ που επέβαιναν στο διαστημόπλιο Βόσχοντ 1.
0: Οκτωβρίου 1979. Το Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στους Άλαν Κόρμακ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Τζέφρι Χάουνφιλτ από την Αγγλία για την ανακάλυψη της αξονικής τομογραφίας.
1: Φίλοι μας, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 12 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας θυμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου, των Αγίων Μαρτύρων Δομνήνης και Αναστασίας της Παρθένου, των Αγίων Εβδομήκοντα Μαρτύρων και του Αγίου Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου, των Αγίων Μαρτύρων Μαλφέθας, Ανθίας, Ιουβεντίνου και Μαξίμου, των Αγίων Ιάσονος, Επισκόπου Δαμασκού, Ανδρομάχου και Διοδόρου και του Οσίου Θεοσεβίου του Αρσινοήτου. Επανειλημμένος μέσα στην Αγία Γραφή, ο χριστιανός χαρακτηρίζεται ως αθλητής και στρατιώτης, ίσως γιατί με αυτές τις εικόνες θέλει να μας θυμίσει πως πρέπει να είμαστε αγωνιστές στο φρόνημα χριστιανοί. Βεβαίως, όλοι μας πρέπει να νιώθουμε στρατευμένοι από τον Ιησού Χριστό, γιατί όλοι μας έχουμε δώσει μία υπόσχεση που ισοδυναμεί με στρατιωτικό όρκο, θα λέγαμε. Κατά την ώρα του βαπτίσματος υποσχεθήκαμε πως συντασσόμαστε με τον Χριστό. Συντάσσομαι τον Χριστό. Έχουμε καταταγεί στο στράτευμα του Ιησού. Έχουμε στρατευθεί στην καλή στρατεία. Και φυσικά η επιστράτευσή μας αυτή δεν είναι σαν την επιστράτευση που κάνει η πατρίδα. Είναι στράτευση πνευματική, γιατί ου κατά σάρκαν στρατευόμεθα, γιατί ο εχθρός προς τον οποίο έχουμε να αντιπαλέσουμε δεν είναι σαρκικός αλλά πνευματικός. Ο Απόστολος Παύλος μας θυμίζει ότι ου και στην ημίν πάλι προς αίμα και σάρκαν, δεν είναι δηλαδή ο εχθρός στα δικά μας μέτρα, και φυσικά δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε χωρίς όπλα. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας καλεί να εξοπλιστούμε με όπλα πνευματικά, και μάλιστα όχι με ένα-δύο μεμονωμένα, αλλά μας προσφέρει ολόκληρη πανοπλία, όχι για να την καμαρώνουμε αλλά για να την χρησιμοποιούμε, και για να μας δείξει πόσο εξοικειωμένοι πρέπει να είμαστε με την οπλική μας εξάρτηση, μας συμβουλεύει: ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού και αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη ημέρα τη πονηρά. Δυθείτε την πανοπλία σας, κρατήστε τα όπλα σας. Ο επιστρατευμένος ποτέ δεν αποθέτει τα όπλα του. Έτσι, ποτέ δεν λησμονεί πως είναι στρατιώτης, γιατί στον πνευματικό αγώνα η στρατεία και η στράτευση διαρκούν σε ολόκληρη την ζωή μας. Με αυτή την συνείδηση της διαβίου στρατείας αγωνιζόταν οι μάρτυρες, και με την πίστη πως η πανοπλία του Θεού είναι ανίκητη, στεκόταν απτόητη μπροστά στους διόκταστους και τους ανάγκαζαν να νιώθουν νικημένοι. Αυτή την αλήθεια επιβεβαιώνει και το συναξάρι των Αγίων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου, τους οποίους τιμούμε σήμερα.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Πρόβοστάραχος και Ανδρόνικος έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορους Διοκλητιανού στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνος. Ήταν και οι τρεις τους στρατιωτικοί στο επάγγελμα από διαφορετικές πατρίδες. Ο Πρόβος από την Παμφιλία, ο Τάραχος από την Ιλυρία και ο Ανδρόνικος από την Έφεσο. Διακρινόταν για την πίστη τους στον αληθινό Θεό και την βαθιά τους αγάπη στον Χριστό. Αυτό το στοιχείο της κοινής πίστεως και της κοινής αγάπης στον Θεό τους ένωσε μεταξύ τους σε μια μικρή ομάδα με το ίδιο φρόνημα. Όλη τους η πολιτεία, πράξεις, λόγοι, τρόποι, σκέψεις και επιθυμίες, όλα ήταν σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου και έφεραν τη σφραγίδα του χριστιανικού πνεύματος. Όμως τα χρόνια που ζούσαν ήταν δύσκολα για τους χριστιανούς και την Εκκλησία. Ήταν χρόνια διωγμών και η ασέβεια και η κακότης των ιδωλολατρών ιδιαιτέρως προκλητική. Πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τη ζωή των πόλεων και κατέφευγαν στις ερημίες και τις πηλιές της γης. Έτσι και οι τρεις χριστιανοί με κοινή απόφαση απομακρύνθηκαν από την ζωή της πόλεως και κατέφυγαν στα όρη της Ταρσού. Εκεί ζούσαν με την μελέτη των θείων γραφών, την προσευχή, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Τον ίδιο καιρό δημοσιεύτηκε το διάταγμα του διωγμού κατά των χριστιανών. Έπαρχος της Ταρσού ήταν ο Μαξέντιος, ο οποίος εφήρμοζε πάντα τα αυτοκρατορικά διατάγματα με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Γι' αυτόν τον λόγο οργάνωσε ανιχνευτικές στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες ερευνούσαν για να ανακαλύψουν χριστιανούς και μέσα στις πόλεις αλλά και στις γύρω περιοχές. Σε μία τέτοια αποστολή στις πηλιές έξω από την Ταρσό, οι στρατιώτες ανεκάλυψαν και συνέλαβαν τον Τάραχο, τον Πρόβο και τον Ανδρόνικο. Στην αρχή τους φυλάκισαν και όταν ήρθε η σειρά τους να κληθούν στο δικαστήριο, ο έπαρχος ζήτησε να τους ανακρίνει έναν έναν χωριστά. Πρώτος οδηγήθηκε μπροστά του ο μεγαλύτερος της ομάδος, ο Τάραχος. Στις ερωτήσεις του Μαξεντίου απήντησε με ωριμότητα και αποφασιστικότητα. «Το όνομά μου? Είμαι χριστιανός από τον Κύριό μου και τάραχος από τους γονείς μου. Ως προς το επάγγελμα ήμουν στρατιώτης του επιγείου βασιλέως. Αρνήθηκα όμως την κάτω στρατεία της γης και είμαι στρατιώτης της Άνω, της ουρανίου στρατείας. Τα όπλα μας δεν είναι σαρκικά, αλλά πνευματικά». Και με αυτά νικούμε τον εχθρό. Γι' αυτό έπαρχε, κάμε ό,τι θέλεις σε μένα και θα δεις πως με την δύναμη του Θεού δεν μπορείς να με καταβάλεις. Και μην στηρίζεσαι στα άσπρα μου μαλλιά για να με νικήσεις, στην προθυμία είμαι πολύ νεότερος. Έτσι, μύρια μαρτύρια και μύργοι θάνατοι δεν μπορούν να κάμουν δειλό έναν από τους ελαχίστους στρατιώτας του Ιησού Χριστού. Η απάντηση του Ταράχου εξόργησε τον Μαξέντιο και διέταξε να τον ραβδίσουν με σκληρότητα και να τον φυλακίσουν. Τον ράβδισαν στο στόμα και τον αφιένα και ύστερα, έτσι ταλαιπωρημένο, τον ρώτησαν αν αφήνει τώρα τις μορολογίες του χριστιανού για να θυσιάσει στους θεούς. 60 χρόνια κοπίαζα», είπε ο μάρτυρας, «για να αποκτήσω αυτή την πάνσοφο μορία. Και τώρα για λίγο μαρτύριο να χάσω εκείνο για το οποίο τόσο κουράστηκα». Ο έπαρχος οργίστηκε και διέταξε και πάλι να τον φυλακίσουν. Μπροστά στον Μαξέντιο στάθηκε τώρα ο Πρόβος. Στις ερωτήσεις του επάρχου απήντησε και αυτός θαρετά και με αποφασιστικότητα. «Το πρώτο μου όνομα είναι Χριστιανός. Μου το έδωσε ο Κύριός μου. Για τους ανθρώπους είμαι ο Πρόβος. Στρατιώτης είμαι του Χριστού και τίποτε δεν με θέλει τόσο όσο το να υποφέρω γι' αυτόν». Ο έπαρχος, πειραγμένος από την απάντηση, διέταξε να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Το δέρμα του Πρόβου άρχισε να κομματιάζεται και το αίμα του έβαψε το χώμα. Μα αυτός έμενε ατάραχος. «Κι αν όλο το αίμα φύγει, πάλι δεν θα μου λείψει το κουράγιο», είπε. Φυλάκισαν και τον Πρόβο και μπροστά στον δικαστή έφεραν τον μικρότερο της συντροφιάς, τον Ανδρόνικο. Όμως σε τίποτε δεν υστερούσε ως προς την σταθερότητα του φρονήματος από τους μεγαλυτέρους.
Και όταν ο έπαρχος τον παρεκκίνησε να θυσιάσει στους θεούς, γιατί τάχα και οι σύντροφοί του κατάλαβαν το συμφέρον τους και θυσίασαν, ο νέος απήντησε: «Κανείς μας δεν θυσιάζει στα είδωλα, έπαρχε. Έχουμε όλοι το ίδιο φρόνημα. Είμαστε στρατιώτες του Χριστού και χάριν αυτού είμαστε πρόθυμοι να υπομείνουμε και τις χειρότερες τιμωρίες». Ο Μαξέντιος θύμωσε με το θάρρος του νέου και με εντολή του τον κρέμασαν σε ξύλο και του χάρασαν τις κνήμες με πυρωμένες αιχμές, ενώ συγχρόνως τρυπούσαν τις πλευρές και τους βραχίονες με αιχμηρά πυρωμένα σίδερα. Κατόπιν έριξαν αλάτι στις πληγές του και τον φυλάκισαν. Ύστερα από λίγες ημέρες τους οδήγησαν και πάλι στο κριτήριο. Πρώτος ο τάραχος δήλωσε πως μένει χριστιανός και για την συνείδηση πως ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και γιατί, κατά τον λόγο του Κυρίου, ο μικρότερος στην Βασιλεία του Θεού είναι ανώτερος και λαμπρότερος από όλους τους βασιλείς της γης. Κατά τον ίδιο τρόπο απολογήθηκαν και ο Πρόβος και ο Ανδρόνικος. Και οι διώκτε ξύρισαν το κεφάλι του ταράχου, του έβαλαν ύστερα κάρβουνα αναμένα και του έκοψαν τη γλώσσα. Αμέσως μετά τύφλωσαν τους δύο άλλους μάρτυρας. Τέλος, βλέποντάς τους αμετακίνητους στην πίστη, τους έριξαν σε άγρια θηρία για να καταφαγωθούν. Όμως και αυτά νίκησαν την φύση τους και ήμερα έγλυφαν τις πληγές των μαρτύρων. Νικημένος ο Μαξέντιος διέταξε να τους αποκεφαλίσουν. Έτσι ετελειώθησαν οι τρεις μάρτυρες που ανέβηκαν αθληφόροι στον ουρανό αφού αγωνίστηκαν μέχρι τέλους ως καλοί στρατιώτες Ιησού Χριστού.

Ο πνευματικός αγώνας είναι αγώνας ισόβιος. Σε όλη μας την ζωή θα είμαστε στρατιώτες και πάντοτε οπλισμένοι. Γιατί στον πνευματικό αγώνα δεν υπάρχει άδεια, δεν υπάρχει ανακοχή, δεν υπάρχει αποστρατεία. Μία διαρκή στρατεία η ζωή μας. Έτσι καθημερινός ο χριστιανός είναι ανάγκη να βρίσκεται σε θέση μάχης. Γιατί ο εχθρός μας ο διάβολος είναι πανούργος στις μεθοδίες του. Σε κάθε εποχή, με ανάλογη τεχνική, με διαφορετικό προσωπείο και έκφραση για να παραπλανά και με διαφορετικούς τρόπους στείνει τις παγίδες του. Έτσι κατορθώνει να κυριαρχεί παντού. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή τον ονομάζει Κοσμοκράτορα. Είναι μια τραγική πραγματικότητα αυτή που επιβεβαιώνεται κάθε ημέρα. Άγρυπνος πάντα και αϊκίνητος. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να βρισκόμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα για να του αντιστεκόμαστε. Γιατί η αντίσταση στον διάβολο και τις μεθοδίες του είναι οι καλύτερες στάσεις. Γιατί όποιος αντιστέκεται νικά. Αυτό είναι περισσότερο από βέβαιο. Γιατί στον αγώνα κατά του διαβόλου έχουμε σύμμαχο τον παντοδύναμο Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος βεβαιώνει «Σύμμαχον έχομεν άμαχον του Πνεύματος την χάριν, τέχνινε διδάχθημεν τη αυτήν, ώστε μη προς ανθρώπους δίναστε παλέιν, αλλά προς δαίμονας». Φθάνει μόνο να μην ξεχνούμε πως πρέπει να είμαστε ισόβιοι στρατιώτες του Ιησού Χριστού, ασυμβίβαστοι προς τον αντίπαλό μας, και τότε θα νικούμε.

Πρώτη Παβίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο δεύτερον 12-16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, μη ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά νυν πολλό μάλλον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Ο Θεός γαρέστην ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και τον εργήν υπέρ της ευδοκίας. Πάντα ποιείτε χωρίς γονγισμών και διαλογισμών ή να γέννησε άμεμπτη και ακέραιη τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεά σχολιάς και διεστραμμένης. Εν εις φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγον ζωής επέχοντες εις κάφημα εμή εις ημέραν Χριστού. Με πιο απλά λόγια, ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε δείξατε υπακοήν, όχι μόνον επειδή ήμουν παρών, αλλά και τώρα πολύ περισσότερον επειδή είμαι απών, με φόβον και τρόμον να κατεργάζεστε τη σωτηρία σας, διότι ο Θεός είναι εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε κατά την θέλησή Του. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και αμφισβητήσεις, δια να γίνετε άψογοι και ακέραιοι, παιδιά του Θεού άψογα, μέσα σε μια γενεά διεφθαρμένη και διεστραμμένη, μεταξύ των οποίων λάμπετε εις τον κόσμον σαν αστέρια, κρατούνται στερεά των λόγων του Χριστού.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 7, 36-50. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο, η ρώτατη των Φαρισαίων των Ιησούν, είναι αφάγη με ταυτού. Και εισηλθών εις την οικίαν του Φαρισαίου, ανεκλήθη. Και ειδού γενεί εν τη πόλη, ήτης ειν αμαρτωλός, επιγνούσα ότι ανάκητε εν τη οικία του Φαρισαίου, κομίσασα λάβαστρον μύρου και στάσα παρά τους πόδας αυτού, ο πίσω κλαίωσα, ήρξα το βρέχιν τους πόδας αυτού, της δάκρυση και τες θρυξή της κεφαλής αυτής εξέμασε και κατεφύλλει τους πόδας αυτού. Και ήλυφε το μύρο, ειδών δε ο Φαρισαίος, ο καλέσας αυτόν είπεν εν εαυτό λέγον, ούτως ειν προφήτης. Εγίνωσχεν άντις και ποταπεί η γηνή, ή της άπτεται αυτού ότι αμαρτωλώσεστη. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Σίμων έχωση τι υπήν, ο δε φυσή διδάσκαλε είπε, δύο χρεοφελέτε ήσαν δανειστήτινοι, ο Ιησού όφελε δινάρια 500, ο δε έτερος 50. Μη εχόντων δε αυτόν από δούνε αμφωτέρης σε χαρίσατο. Τι σουν αυτόν, είπε, πλοίον αυτόν αγαπήσει. Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπε, υπολαμβάνω ότι το πλοίον εχαρίσατο. Ο δε είπεν αυτό, ορθώς έκρινας και στραφείς προς την γυναίκα το Σίμωνη έφη. Βλέπεις ταύτην την γυναίκα. Εισήλθον σου εις τον οίκον, είδωρ επί τους πόδας μου ούκα έδωκας. Αυτή δε της δάκρυς συνέβρεξέ μου τους πόδας και τες θρυξή της κεφαλής αυτής εξέμαξε. Φίλη μάμη ούκα έδωκας. Αυτή δε αφήσεις ήλθον ουδι έλειπε καταφυλούσα μου τους πόδας. Ελέω την κεφαλήν μου ούκ ήλυψας. Αυτή δε μύρο ήλυψέ μου τους πόδας. Ουχάριν λέγωση αφαιώνται η αμαρτία αυτή σε πολλέ, ότι ηγάπησε πολύ. Όδε ο λίγον αφίεται, ο λίγον αγαπά, είπε δε αυτή. Αφαιώνται σου η αμαρτία. Και ήρξαν το η συνενακείμενη λέγειν εν εαυτής, τι σου δώσες την ως και αμαρτία αφίησε. Είπε δε προς την γυναίκα, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύω η ειρήνη. Με πιο απλά λόγια, ένας από τους Φαρισαίους τον προσκάλεσε σε γεύμα. Και όταν μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου, κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη έμενε μια γυναίκα που ήταν αμαρτωλή και όταν έμαθε ότι ο Ιησούς εγευμάτιζε στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο, στάθηκε πίσω κοντά εις τα πόδια του και έκλαιγε και άρχισε με τα δάκρυα να βρέχει τα πόδια του και με τα μαλλιά της εσφόγγιζε και φιλούσε τα πόδια του και τα άλυψε με μύρο. Όταν είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε μέσα του, εάν ο άνθρωπος αυτός ή το προφήτης θα γνώριζε πια και ποιου είδους είναι η γυναίκα αυτή που τον αγγίζει, διότι είναι αμαρτωλή. Και ο Ιησούς του είπε, Σίμων, έχω κάτι να σου πω. Λέγε διδάσκαλε, είπε αυτός. Ένας δανειστής είχε δύο χρεοφελέτες. Ο ένας χρωστούσε 500 δινάρια και ο άλλος 50. Επειδή δεν είχαν να του τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δυο. Ποιος λοιπόν από αυτούς θα τον αγαπήσει περισσότερο? Απεκρίθη ο Σίμων, νομίζω εκείνος εις τον οποίον εχάρισε τα περισσότερα. Και ο Ιησούς του είπε, σωστά έκρινες. Στράφηκε τότε στη γυναίκα και είπε εις τον Σίμωνα, βλέπεις αυτήν τη γυναίκα? Μπήκα στο σπίτι σου και δεν μου έδωσες νερό για τα πόδια μου. Αυτή όμως Μου έβρεξε τα πόδια με τα δάκρυά της και με τα μαλλιά της τα σπόγγισε. Δεν μου άλυψες το κεφάλι με λάδι. Αυτή όμως με μύρο άλυψε τα πόδια μου. Διε τούτο σου λέγω, συγχωρήθηκαν οι πολλές αμαρτίες της. Ενώ εκείνος εις τον οποίον συγχωρούνται λίγα, δείχνει λίγη αγάπη. Είπε τότε εις αυτήν, σου συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες. Και άρχισαν οι συμπαρακαθήμενοι να λέγουν μέσα τους, ποιος είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες? Είπε τότε εις τη γυναίκα, η πίστη σου σου έσωσε, πήγαινε εις ειρήνην.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε και πάλι εδώ μαζί, στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας, στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Και αρχίζει μια καινούργια εβδομάδα με τις υποχρεώσεις της, με τις δυσκολίες της, με όσα έχουμε προγραμματίσει αλλά και με όσα δεν μπορούμε φυσικά να προβλέψουμε. Και ίσως αυτό ακριβώς είναι, αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πράγματα που χρειάζεται να θυμόμαστε περισσότερο, ότι δεν είναι όλα στο χέρι μας. Ο άνθρωπος συχνά κουράζεται όχι μόνο από όσα πραγματικά έχει να αντιμετωπίσει, αλλά και από την προσπάθειά του να ελέγξει τα πάντα. Να αντιληφθεί τι μπορεί να γίνει αύριο, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι θα κάνουν οι άλλοι, αν θα πάνε όλα όπως τα υπολόγισε. Και τότε, όταν ξεφεύγει κάτι από το σχεδιασμό του, ταράζεται, φοβάται πολλές φορές, ίσως και να απογοητεύεται. Έρχεται όμως, αγαπητοί μας ακροατές, η πίστη. Η πίστη μας στο Θεό. Και μας μαθαίνει κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, να κάνουμε εμείς εκείνο που μας αναλογεί και να αφήνουμε στο Θεό εκείνο που ξεπερνά τις δυνάμεις μας. Να κάνουμε το καθήκον μας. Να μην τρομάζουμε μπροστά του. Σαφώς να διορθώνουμε κάποιο λάθος. Να ζητούμε συγγνώμη όταν φταίμε. Να μην ανταποδίδουμε αμέσως την πίκρα που δεχτήκαμε. Πολλές φορές να κρατούμε και το στόμα μας κλειστό όταν ο λόγος που πρόκειται να πούμε μπορεί να πληγώσει τον άλλον. Και να σηκώνουμε λίγο από το βάρος του ανθρώπου που έχουμε δίπλα μας. Κυρίως, αγαπητοί μας ακροατές, να προσευχόμαστε ακόμη και όταν ο νους μας σκορπίζεται. Να ξαναρχίζουμε ακόμη και όταν χθες αποτύχαμε. Αυτά λοιπόν όλα είναι στο χέρι μας. Γιατί δεν είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τους άλλους. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε δυσκολίες ή στεναχώριες ή οποιασδήποτε ανατροπές. Μπορούμε όμως να προσέξουμε τι άνθρωποι γινόμαστε εμείς. Και μην ξεχνάμε ότι η πνευματική ζωή δεν αρχίζει όταν όλα τακτοποιηθούν. Αρχίζει μέσα στην ακαταστασία, θα λέγαμε, της καθημερινότητάς μας.

Σήμερα Δευτέρα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, και ας δούμε και το συναξάρι της ημέρας. Σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη των Αγίων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Μαρτύρησαν στο διωγμό κατά της Εκκλησίας επί Διοκλητιανού και Φλαβιανού ηγεμόνα Κιλικίας. Ήταν από η καταγωγή τους από τρία διαφορετικά μέρη. Ο Πρόβος ήταν από την Παμφιλία, ο Ανδρόνικος από την Έφεσο και ο Τάραχος από την Ιλυρία. Και οι τρεις ήταν στρατιώτες, πραγματικά ευσεβέστατοι και άρτια καταρτισμένοι στην Αγία Γραφή. Συνελήφθησαν από τον έπαρχο της Ταρσού Μαξέντιο και όταν παρουσιάστηκαν μπροστά του, οι τρεις θαραλέοι στρατιώτες Χριστού έδωσαν πολύ γενναίες απαντήσεις. Κεραυνοβολημένος από τις απαντήσεις, ο Μαξέντιος διέταξε να γδάρουν το κεφάλι του Ταράχου και να βγάλουν τα μάτια των άλλων δύο. Και στο τέλος τους αποκεφάλισε. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Δομνίνας, τη μνήμη της Αγίας Αναστασίας της Παρθένου. Σήμερα μνημονεύει η Εκκλησία μας τους Άγιους 70 μάρτυρες που μαρτύρησαν διαξήφους, τη μνήμη του Αγίου Θεοδότου, Επισκόπου Εφέσου, τη μνήμη της Αγίας Μαλφεθά, η οποία μαρτύρησε αφού τη θανάτωσαν με το ξευμένα βέλη, τη μνήμη της Αγίας Ανθίας. Είχε μαρτυρικό θάνατο μέσα σε χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας μνημονεύει τους Αγίους Ιουβεντίνο και Μάξιμο ή Μαξιμίνο, τη μνήμη του Αγίου Ιάσονος, Επισκόπου Δαμασκού, των Αγίων Ανδρομάχου και Διοδόρου. Ακόμη σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη του Οσίου Σιμεών, του Νέου Θεολόγου, και την μνήμη του Οσίου Θεοσεβίου, του Αρσινοίτη.

τη μνήμη των Αγίων Βαλαντίου, Βαρλάμ, Βαρνάβα, Βασιλείου, Επισκόπου, Γεωργίου, Βαβατσινιώτη, Γεωργίου και Δημητριανού, Ειρηνικού, Ελπιδίου, Επαφροδίτου και Επικτήτου, οι οποίοι ήταν Κύπροι στην καταγωγή. Αυτά για το Συναξάρι και για τους Αγίους που μνημονεύει σήμερα η Εκκλησία μας, να έχουμε τις πρεσβείες όλων των Αγίων και των Αρχαγγέλων που ιδιαίτερα κάθε Δευτέρα τιμά η Εκκλησία μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radioledia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να χαιρετήσουμε όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Για σας που ήδη από πολλές ώρες πριν έχει ξεκινήσει η μέρα σας και η εβδομάδα σας, σε εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα, με το καλό να φτάσετε στον προορισμό σας, είτε είναι μακρινός είτε είναι κοντινός, τους ιδιαίτερους χαιρετισμούς μας στους επαγγελματίες οδηγούς. Σε εσάς που βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, χαιρετούμε και όλους εσάς που αυτή την ώρα μας ακούτε από το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αγαπητοί μας ακροατές, πάντα στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στη συντροφιά μας. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Θα είναι σε λίγα λεπτά εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας, για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις, τις τρέχουσες ειδήσεις.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Η Ουκρανία δηλώνει την υποστήριξή της στην ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει επιτευχθεί η συμφωνία αυτή, αλλά αυτή την ώρα η Μόσχα δεν έχει απαντήσει επίσημα. Κατά γενική έκπληξη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες αυτή την συμφωνία μέσω της φόρτισης που έχει προκαλέσει η συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ και της έντασης της σχέσης του Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Σαουδαραβική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν κατά τη χθεσινή επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίτ στο Ριάτ. Νεκρός είναι ένας Πακιστανός υπήκοος, διευκρινίζεται στην ενημέρωση, με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου το προηγούμενο 48ωρο. Ο απολογισμός της επίθεσης του Σαββάτου, μάλιστα, ανήλθε σε τουλάχιστον 13 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Δεν θα το αφήσουμε αναπάντητο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, κάνει λόγο και για πόλεμο πλέον με τους αντάρτες Χούθη, αν χρειαστεί. Θέσεις μάχης παίρνουν οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή για την ενέργεια. Η κρίση στην ενέργεια δοκιμάζει τις αντοχές των εθνικών οικονομιών των χωρών της Ευρωπαϊκής

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια γιγαντώνεται. Στη Γαλλία και στην Ισπανία έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις πολιτών και μέσα σε αυτό το κλίμα οι 27 καλούνται να εξετάσουν λύσεις για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στον ενεργειακό αρμαγεδόνα, όπως το χαρακτηρίζουν τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων για την δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις τρεις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας αυτή την εβδομάδα, οι προγραμματισμένοι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν ανέρχονται σε 25. Κλειστό παρέμεινε τελικά σήμερα το γυμνάσιο των Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο την περασμένη Παρασκευή τραυματίστηκε ένας 14χρονος μαθητής όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας και έπεσε πάνω στον ανήλικο. Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις από τον Δήμο Θέρμης πως το σχολείο θα λειτουργούσε κανονικά σήμερα, τελικά ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα πως θα παραμείνει κλειστό. Όπως έγινε γνωστό μέσω της χθεσινής ανακοίνωσης, το σχολικό συγκρότημα θα μεταβεί σήμερα εκ νέου μεικτό κλιμάκιο μηχανικών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης για να επανεξετάσει διεξοδικά τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του σοβά, ώστε το σχολείο να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια από αύριο. Με εκκλησιαστική λαμπρότητα γιορτάζει σήμερα η Άρτα την 21η επέτειο της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Χθες είχαμε την υποδοχή της θαυματουργού Ιερά Εικόνας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα, στο πλαίσιο των λατρευτικών εκδηλώσεων για την επέτειο της μετακομιδής. Τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας Ιωάννη επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Στη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν ζητήματα σχετικά με την Ελλάδα και την Αλβανία. Ο κ. Γκιουλέκας επισήμανε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει ως προϋπόθεση την προστασία των δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Μια ιδιαίτερα ευχάριστη επίσκεψη δέχθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, ο οποίος υποδέχθηκε μέλη της ομάδας εκπαιδευτικής ρομποτικής που με τις σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις τους έκαναν την Αλεξανδρούπολη και ολόκληρη την Ελλάδα υπερήφανες. Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης και Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος διοργανώνουν την 5η Διορθόδοξο Μοναστική Σύναξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 13 έως και τις 15 Οκτωβρίου. Η τηλεόραση της 4Ε θα είναι εκεί και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις εργασίες τις επόμενες ημέρες. Η Χρυσή Αλμοπίας ετοιμάζεται να υποδεχθεί σήμερα το απόγευμα τα μαρτυρικά λείψανα της Αγίας Χρυσής. Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας άλλωστε εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει ότι στα ερείπια του παλιού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κάστρο της Χρυσής βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας εν δόξου νεομάρτυρος και μεγαλομάρτυρος Χρυσής. Εξετάστηκαν από ειδικά επιστημονικά εργαστήρια τα οποία διαπίστωσαν ότι τα οστά ανήκουν στην Αγία Χρυσή. Έτσι λοιπόν σήμερα το απόγευμα στις 6 θα πραγματοποιηθεί επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων τα οποία ως τώρα φυλάσσονταν στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Μητροπολιτικού Οικήματος και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχιερατικός εσπερινός. Αύριο Τρίτη από το πρωί θα παρακολουθήσετε το αρχιερατικό συλλήτουργο πάντα σε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό όπως σήμερα και αύριο και από τον εκκλησιαστικό μας σταθμό 4Ε. Η Έδεσα τώρα ετοιμάζεται να εορτάσει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Την Τετάρτη το απόγευμα στις 6 υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και πανηγυρικός εσπερινός. Πέμπτη πρωί το αρχιερατικό συλλήτρουγο. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις ιερές ακολουθίες απευθείας από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Το
6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Ελληνισμός και Οικουμένη, Ανατολική Θράκη» διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς από 16 έως 18 Οκτωβρίου με την υποστήριξη του Δήμου Θερμαϊκού. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην Ανατολική Θράκη, μια ιστορική περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για τον Ελληνισμό, την Ορθόδοξη παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του ευρύτερου θρακικού χώρου. Το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε, ενώ θα υπάρξουν και απευθείας μεταδόσεις. Να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να ρίξουμε μια ματιά στις πολιτικές εφημερίδες. Τα νέα, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΣΑΣΕΠ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, υπάρχει πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και τις αρνήσεις των επιτυχώντων να τις αποδεχτούν. Απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Τώρα την Τετάρτη θα έχουμε ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο για το πετρέλαιο θέρμανσης, για το πώς ακριβώς θα επιτευχθεί τελικά η επιδότηση, αν όχι στην Αγγλία, των 20 λεπτών που χρειάζεται ώστε να πέσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Η εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Είχαμε ένα περιστατικό με ένα 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς να δέχεται επίθεση. Ελεύθερος τύπος, οι αυξήσεις για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459,88 χίλια ευρώ καθαρά το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ, αν τα συμψηφίσει κανείς. Κόντρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοκτονεί για να σώσει το Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Αντιμέτωπη ταυτόχρονα βέβαια η Ευρώπη με ενεργειακό εφιάλτη και κρίση στα ομόλογα. Η εστία Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Political, τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece, η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Τα έργα κρίσιμων πρώτων υλών που εντάσσει η Κομισιόν στον κατάλογό της, ενώ αναβαθμίζεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού στη συνέχεια για σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η άνεμη θα είναι δυτική βορειοδυτική με ένταση 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τρίτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα αρχικά στο Ιόνιο ισχυρά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση αύριο Τρίτη. Αύριο Τρίτη που είναι αγαπητοί μας ακροατές και η έναρξη του εθνικού του μακεδονικού αγώνα και η επέτειος του θανάτου του Παύλου Μελά. 13 Οκτωβρίου 1904. Στο ραδιοφωνικό μας σταθμό θα ακούσετε πολλά αφιερώματα για αυτή την εθνική μας επέτειο. Ας δούμε και τις θερμοκρασίες σε διάφορες πόλεις έτσι σήμερα της πατρίδας, της Ελλάδας μας. 18 βαθμούς έχει αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη και 20 η Αθήνα. 22 βαθμούς έχουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. 21 έχει η Χίος και 19 η Σάμος όπου βρέχει αυτή την ώρα. 19 βαθμούς έχουμε και στην Πάτρα. Η Λάρισα έχει 18 βαθμούς και 13 η Κοζάνη. Έχουμε 16 βαθμούς στον Πολύγυρο, 17 βαθμούς έχει η Βέρεια και η Έδεσα, όπως επίσης και οι Σέρες, 16 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής και 19 στην Κατερίνη αυτή την ώρα. Τέλος, σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου έχουμε και περισσότερες βροχές, έχουμε στη Δράμα 18 βαθμούς, όπως και στην Ξάνθη και στην Κομωτινή, 16 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη, 16 βαθμούς έχει και η Καβάλα.

χρειάζονται και οι βροχές, αγαπητοί ακροατές, για να βοηθήσουν τους γεωργούς. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος βέβαια δίνει μια ακόμη γνώμη για την και συμβουλή για το χωράφι της καρδιάς μας. Όμως, αντίθετα από τα χωράφια των γεωργών, πρέπει ο άνθρωπος με τη θέλησή του, μας λέει, να καλλιεργήσει το χωράφι της καρδιάς του. Αλλά χρειάζονται και οι βροχές της χάριτος. Ο ταπεινός ποτέ δεν πέφτει. Από πού να πέσει, αφού βρίσκεται κάτω από όλους.

Η χθεσινή Κυριακή ήταν η γνωστή Κυριακή του Σπορέως, αγαπητοί ακροατές. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το κήρυγμα του σεβαστού πνευματικού της αδελφότητός μας, του πατρός Νικάνορος Παπα-Νικολάου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πάνω στην χθεσινή Κυριακή.

Η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζει σήμερα τους πατέρες αυτούς οι οποίοι συγκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας. Οι πατέρες οι οποίοι, όπως όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, δίδαξαν και ομολόγησαν και διακήρυξαν παντού σε όλο τον κόσμο το αληθές δόγμα, την αλήθεια της πίστεως, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Διότι αυτό είναι το έργο των πατέρων, αυτό κάνουν οι πατέρες, να διδάσκουν στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο, να γίνονται συνεχιστές των Αποστόλων, συνεχιστές του έργου του Χριστού μας, ο οποίος ήλθε στη γη να κηρύξει και να διακηρύξει σε όλους τους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε ένας μπορεί να σωθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα που εορτάζει η Εκκλησία μας αυτούς τους πατέρες που συγκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο, ορίζει να αναγινώσκεται τώρα στη Θεία Λειτουργία ιερό κείμενο από το Ευαγγέλιο, το οποίο έχει σχέση με αυτό το λόγο, με το κήρυγμα των πατέρων και κυρίως με το κήρυγμα του Χριστού μας, το κήρυγμα της Εκκλησίας. Και ποιο άλλο μέρος του Ευαγγελίου δεν θα διάλεγαν οι πατέρες ούτως ώστε να διαβαστεί σήμερα στην Εκκλησία μας, παρά την πολύ όμορφη παραβολή του σποραίος. Γνωστή πάνω κάτω αυτή είναι η παραβολή. Η παραβολή με την οποία ο Λόγος του Θεού ομοιάζει με το σπόρο που ρίχνει ο γεωργός στο χωράφι του. Και στην παραβολή αυτήν ο Χριστός μας με απλά λόγια διδάσκει πρώτα απ' όλα στους Αποστόλους και στη συνέχεια σε όλους τους πιστούς και βέβαια σε αυτούς που θέλουν να ακούσουν, όχι σε άλλους οι οποίοι ακούν τις παραβολές σαν μια απλή ιστοριούλα, αλλά σε αυτούς οι οποίοι έχουν ότα ακούειν, δηλαδή σε όσους έχουν ενδιαφέρον να ακούσουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν ο Χριστός μας διακηρύττει ότι ο Λόγος του Θεού ομοιάζει με το σπόρο του γεωργού. Τι κάνει ο γεωργός όταν θέλει να σπείρει το χωράφι του? Αυτό το οποίο έκανε για χρόνια ο γεωργός. Μην κοιτάτε τώρα τα τελευταία χρόνια που υπάρχουν μηχανές που σπέρνουν τα χωράφια. Παλαιότερα ο γεωργός τι έκανε? Έβαζε το δισάκι του στον ώμο και από εκεί με τη χούφτα του έπαιρνε το σπόρο και το έριχνε στο χωράφι. Αλλά όμως όλα τα χωράφια δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Και μάλιστα το ίδιο το χωράφι μπορεί σε άλλο μέρος να είναι έφορη γη, αλλά σε άλλο μέρος να έχει πέτρες, σε άλλο μέρος να έχει αγκάθια και διάφορα άλλα τα οποία δεν αφήνουν το σπόρο να καρποφορήσει. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού, είπαμε, ομοιάζει με αυτόν το σπόρο του γεωργού. Και όπως ο γεωργός ρίχνει το σπόρο του και σε άλλο μέρος του χωραφιού πέφτει ο σπόρος και καρποφορεί, και σε άλλο μέρος του χωραφιού πέφτει αλλά δεν καρποφορεί, το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι ακούνε το Λόγο του Θεού. Σαλωνών όμως οι καρδιές δέχονται αυτόν τον Λόγο και καρποφορούν, και αλωνών οι καρδιές ενώ τον ακούν το Λόγο δεν καρποφορούν. Και γεννιέται το ερώτημα, μήπως ο σπόρος είναι διαφορετικός, μήπως αλλού ο Θεός ρίχνει πιο πολύ σπόρο, πιο καλό σπόρο, πιο εμπλουτισμένο σπόρο και σε άλλους ανθρώπους όχι τόσο καλό και γι' αυτό δεν καρποφορούν. Μήπως άλλα ακούν οι μεν και άλλα οι δε. Για ποιο λόγο άλλοι άνθρωποι δέχονται το Λόγο του Θεού και καρποφορούν και άλλοι άνθρωποι ενώ τον ακούν δεν το δέχονται? Ο σπόρος φταίει. Φυσικά και δεν φταίει ο σπόρος. Ο σπόρος είναι ακριβώς ίδιος. Όπως ο γεωργός όταν παίρνει το σπόρο από μέσα από το δισάκι του και το ρίχνει στο χωράφι, είναι ακριβώς ο ίδιος ο σπόρος και πέφτει παντού ο ίδιος ο σπόρος, το ίδιο γίνεται και με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ένας για όλους τους ανθρώπους. Ήρθε ο Χριστός μας και τον κήρυξε. Στη συνέχεια οι Απόστολοι από το Λόγο του Χριστού μας πήραν και αυτοί και κήρυξαν τον ίδιο Λόγο
παντού σε όλο τον κόσμο. Και οι Άγιοι Πατέρες, και αυτοί που εορτάζουμε σήμερα, αλλά και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της πίστεώς μας, τον ίδιο σπόρο πήραν, τον ίδιο λόγο, το λόγο του Χριστού μας, και τον κήρυξαν σε όλα τα έθνη, ακριβώς τον ίδιο σπόρο, ακριβώς τον ίδιο λόγο του Θεού. Και όταν εμφανίστηκαν πολλοί άνθρωποι αιρετικοί να χαλάσουν αυτό το σπόρο, να χαλάσουν αυτό το λόγο του Θεού, να μην είναι ο γνήσιος λόγος του Θεού, να μην είναι ο λόγος ο ορθός, ο λόγος της Ορθοδοξίας, τότε οι Άγιοι Πατέρες προσέταξαν τα στήθη τους και μπήκαν μπροστά και ομολόγησαν και ακόμα και με την ζωή τους διακήρυξαν ότι ο αληθινός λόγος του Θεού είναι ο λόγος της Ορθοδοξίας. Έτσι λοιπόν οι πατέρες μας διεφύλαξαν αυτόν τον ορθό λόγο, το λόγο της Ορθοδοξίας. Και αυτός ο λόγος ακούγεται παντού. Ακούγεται και μέσα από κηρύγματα, ακούγεται και μέσα από συγγράμματα, αλλά όμως φαίνεται και μέσα από τη ζωή των Αγίων μας. Και θα πει κανείς, για ποιο λόγο άλλοι αυτό τον λόγο τον ακούν και καρποφορούν και άλλοι όχι, αφού είναι ίδιος ο λόγος, ίδιος ο σπόρος. Ο ίδιος σπόρος πέφτει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Ο λόγος είναι προφανής, διότι η κάθε καρδιά του ανθρώπου δεν είναι ίδια. Ο σπόρος είναι ο ίδιος, αλλά όμως το χωράφι δεν είναι το ίδιο. Και από τι εξαρτάται? Μας το λέει στη συνέχεια ο Χριστός μας όταν εξήγησε την παραβολή, τότε που πήγαν οι μαθητές και είπαν στον Χριστό, εξήγησέ μας τι σημαίνει αυτή η παραβολή που είπες, και ο Χριστός τους εξήγησε και τους είπε και τους διαχώρισε ποια η διαφορά της καρδιάς του καθενός ανθρώπου. Και χώρισε αυτή τη διαφορά σε τέσσερα μέρη και τους είπε ότι ενώ ο σπόρος είναι ο ίδιος, τα χωράφια είναι διαφορετικά. Γιατί μπορεί ο σπόρος να πέφτει σε μέρος που είναι σαν το δρόμο. Και εκεί όταν πέφτει ο σπόρος στο δρόμο, τι γίνεται? Περπατούν οι άνθρωποι και τον καταπατούν και ο σπόρος αυτός δεν καρποφορεί. Ή έρχονται τα πουλάκια και τον τρώνε. Άρα αυτός ο σπόρος δεν θα καρποφορήσει. Μπορεί επίσης ο σπόρος να πέσει σε πετρώδες έδαφος. Και τι γίνεται εκεί που έχει πέτρα? Το ξέρετε όλοι. Όταν πέφτει ο σπόρος σε πετρώδες έδαφος, πάει να βγει το φυτό, αλλά αμέσως θα ξεραθεί, γιατί δεν έχει ρίζα. Και όταν βγει ο ήλιος, μας λέει ο Χριστός μας, αυτός ο ήλιος θα το ξεράνει το φυτό, διότι δεν έχει ρίζα ούτως ώστε να μεγαλώσει και να έχει δύναμη. Και άλλος σπόρος πέφτει σε μέρος που υπάρχουν αγκάθια. Και τι γίνεται εκεί που υπάρχουν αγκάθια? Τα αγκάθια είναι πιο δυνατά από το σπόρο, πιο δυνατά από αυτό το μικρό το βλαστάρι που πάει να ανθίσει και να μεγαλώσει. Και τα αγκάθια το καταπνίγουνε. Και έτσι λοιπόν και εκεί δεν μπορεί να καρποφορήσει. Καρποφορεί μόνο ποιο σπόρος? Αυτός που πέφτει σε γη καλή και αγαθή. Και μάλιστα πώς είναι η καρποφορία του? Ένας σπόρος φέρνει έναν άλλο σπόρο? Όχι. Ένας σπόρος θα φέρει 100 άλλους σπόρους, πολλαπλάσιους δηλαδή. Και έτσι λοιπόν με αυτό όλο που είπε ο Χριστός στην παραβολή, το εξήγησε στους μαθητές και τους είπε ότι αυτό που σας είπα σαν δρόμο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε το λόγο του Θεού, αλλά όμως έρχεται ο διάβολος και αμέσως τους τον παίρνει. Και γιατί τους τον παίρνει? Γιατί οι άνθρωποι ίδιοι το αφήνουν. Τον αφήνουν τον διάβολο να τους τον πάρει. Ακούν το λόγο, αλλά τι γίνεται? Από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Ούτε καν τους αγγίζει ο λόγος του Θεού. Και σε αυτή την κατηγορία είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα ακούσουν κάτι για το Χριστό μας, για το Ευαγγέλιο, αλλά αμέσως θα αδιαφορήσουν. Δεν τους ενδιαφέρει, λένε, δεν με ενδιαφέρει εμένα η Εκκλησία, ο Θεός, οι Άγιοι, δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Και έτσι φυσικά δεν θα καρποφορήσει η καρδιά τους. Επίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι ομοιάζουν με το πετρώδες έδαφος, ποιοι είναι? Είναι αυτοί οι οποίοι ακούν το λόγο του Θεού και λένε τι ωραία μας τα είπε ο ιερέας, τι ωραία αυτό το βιβλίο που διάβασα τα γράφει,
τι ωραία η ζωή αυτή αυτού του απλού ανθρώπου ή αυτού του πνευματικού ή αυτού του κληρικού, να κάνω κι εγώ την ίδια ζωή. Και υπάρχει στην αρχή ένας ενθουσιασμός, αλλά όμως δεν υπάρχει ρίζα, δεν υπάρχει έδαφος καλό. Και αμέσως μόλις έρθει κάποιος πειρασμός, τα ξεχνάει ο άνθρωπος, ξεχνάει αυτά που είπε ότι ήταν ωραία και κάνει πάλι τα ίδια. Και η γη αυτή η οποία ομοιάζει με τα αγκάθια, ποιοι άνθρωποι είναι? Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ακούν το λόγο του Θεού και σε αυτούς τους αρέσει και θέλουν να τον κάνουν πράξη στη ζωή τους. Αλλά όμως τι γίνεται στην ουσία, στην πράξη, τι γίνεται? Οι άνθρωποι αυτοί είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες του βίου, είναι πνιγμένοι μέσα στον πλούτο και στις ειδονές και δεν μπορούν από αυτά να ξεκολλήσουν. Αυτά τους αρέσουν πιο πολύ από το λόγο του Θεού, και οι ειδονές και ο πλούτος και οι μέρημνες του βίου. Και όλα αυτά λοιπόν πνίγουν τον άνθρωπο και δεν καρποφορεί ο άνθρωπος. Και στο τέλος είναι η τελευταία κατηγορία, στην οποία ανήκουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, τι μας λέει ο Χριστός μας, καρδία καλή και αγαθή. Τι ωραία να έχει ο άνθρωπος καρδιά καλή και αγαθή. Ποιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει τέτοια καρδιά? Τι ωραίος που είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ψυχή, να έχει καρδιά καλή και αγαθή. Και αυτός ο οποίος έχει τέτοια καρδιά καλή και αγαθή, τι μας λέει ο Χριστός? Αυτός θα καρποφορήσει εν υπομονή. Αυτός και μόνο αυτός θα βγάλει καρπούς, εκατονταπλασίωνες καρπούς. Θα πάρει, θα ακούσει κάτι και αυτό θα το πολλαπλασιάσει και θα το κάνει πράξη στη ζωή του. Να λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό το ερώτημα το οποίο θέσαμε, αφού ο σπόρος είναι ο ίδιος, γιατί δεν καρποφορούν το ίδιο όλα τα μέρη του χωραφιού? Διότι οι καρδιές μας δεν είναι ίδιες. Ο σπόρος είναι ο ίδιος, ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος, το ίδιο κήρυγμα ακούγεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους αιώνες, αλλά οι καρδιές οι δικές μας δεν είναι ίδιες. Και εκεί είναι ο δικός μας ο αγώνας. Δεν φταίει ούτε ο διάβολος που μας παίρνει το λόγο του Θεού από μέσα μας, δεν φταίνουν ούτε οι μέρημνες του βίου, δεν φταίει ούτε ο πλούτος, ούτε οι ειδονές. Τι φταίει? Φταίει ότι είμαστε προσκολλημένοι σε αυτά όλα. Φταίει ότι ακούμε το διάβολο ο οποίος έρχεται και παίρνει το λόγο του Θεού από μέσα μας. Φταίει ότι βάζουμε πάνω από το λόγο του Θεού τις καθημερινές μας βιωτικές ανάγκες και τις ανασφάλειές μας και νομίζουμε ότι είτε στον πλούτο θα βρούμε την ασφάλεια, είτε στις ειδονές θα βρούμε την ευχαρίστηση, είτε στις μέρημνες θα βρούμε την καλή τη ζωή. Αλλά όμως όλα αυτά είναι ψεύτικα και μάταια. Αυτό το οποίο ισχύει και αυτό το οποίο είναι η αλήθεια είναι ότι ο αληθινός πλούτος, η αληθινή η ευχαρίστηση, η αληθινή μας η ασφάλεια είναι κοντά στο Χριστό μας. Αυτά μας λέει σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία, η οποία αναγινώσκει το Ευαγγέλιο του Σποραίος, και μας λέει μην είστε προσκολλημένοι στην ύλη. Θα γίνουν και τα υλικά, φυσικά, και θα φροντίσετε και για την οικογένειά σας και για τα παιδιά σας και για τα οικονομικά σας, αλλά όμως να μην είναι αυτά τα οποία θα σας πνίγουν. Αυτά όλα απλώς θα γίνονται γιατί πρέπει να γίνουν και γιατί πρέπει να ζήσετε. Αλλά όμως πάνω από αυτά είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η πνευματική ζωή, είναι όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν με το Θεό, και οτιδήποτε μας χωρίζει από το Θεό, αυτό θα πρέπει να το αποκόψουμε, ούτως ώστε να γίνουμε γη καλή και αγαθή. Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, ας προσπαθούμε να είμαστε το χωράφι το οποίο μοιάζει με την έφορη γη. Ας ακούμε το Λόγο του Θεού και ας προσπαθούμε να τον κάνουμε πράξη. Ο Λόγος του Θεού, τον οποίον είτε τον ακούμε, είτε τον διαβάζουμε, είτε τον βλέπουμε στη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, ας γίνεται για όλους μας παράδειγμα, ας γίνεται για όλους μας τρόπος ζωής, και έτσι θα είμαστε αυτό το χωράφι το οποίο θέλει ο Χριστός μας να είμαστε, και έτσι με τη ζωή μας θα δοξάζεται το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, μπορείτε να το κάνετε εύκολα, καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolidia.com.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την τιμή στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε, να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα, πολιτικό επιστήμονα. Κύριε Χολέβα, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετώ όλη τη Μακεδονία, διότι και εγώ είμαι γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης, απλώς κατοικώ τώρα στην Αθήνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε και σήμερα μέσα από την συχνότητά μας να συνομιλήσουμε για ένα πολύ αγαπημένο θέμα για την Μακεδονία μας. Αύριο, 13 Οκτωβρίου, μία επέτειος, η επέτειος της έναρξης του Μακεδονικού Αγώνα. Είναι μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ιστορική μας μνήμη. Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτή την επέτειο.
1: Ευχαρίστω. Στις 13 Οκτωβρίου του 1904 συγκλονίστηκε η ελεύθερη τότε Ελλάδα, η οποία έφθαινε λίγο πιο πάνω από την Λάρισα, εκεί ήταν τα σύνορα, συγκλονίστηκε από την είδηση ότι ένα παλικάρι με καταγωγή από σημαντικές οικογένειες, ο Παύλος Μελάς, σκοτώθηκε στην Μακεδονία και συγκεκριμένα στο χωριό Στάτιτσα της Δυτικής Μακεδονίας, σημερινό χωριό Μελάς, μην την μπερδεύουμε με τη Σιάτιστα της Κοζάνης, εκεί τώρα υπάγεται στον νομό της Καστοριάς. Εκεί λοιπόν έγινε μια φωνική μάχη και σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, ο οποίος είχε πάει εθελοντικά, διότι όπως είπαμε η περιοχή της Μακεδονίας ήταν τουρκοκρατούμενη ακόμη, δεν είχε ελευθερωθεί μετά την Ελληνική Επανάσταση. Και παράλληλα υπήρχε και ο κίνδυνος να πέσει στα χέρια των Βουλγάρων. Να το πούμε με απλά λόγια, από το 1878 υπήρχε ένα σχέδιο πανσλαβιστικό για τη Μεγάλη Βουλγαρία. Υπήρχε ο κίνδυνος να περιέλθει η Μακεδονία, δηλαδή να φύγει από τα χέρια των Οθωμανών, των Τούρκων και να περάσει στα χέρια των Βουλγάρων. Μια περιοχή με συντριπτική πλειοψηφία ελληνικού πληθυσμού και με ορθόδοξο φρόνημα. Οπότε από το 1878 είχαν αρχίσει οι αγώνες των Ελλήνων Μακεδόνων να μην ενταχθούν στην Μεγάλη Βουλγαρία, αλλά παράλληλα και να απελευθερωθούν από την Οθωμανική Τουρκία. Και αυτό αποκορυφώνεται το 1903 με το 1908 στην κυρίως φάση, την πολεμική φάση του Μακεδονικού Αγώνος, όταν έχουμε από την πλευρά της Βουλγαρίας μια σχισματική εκκλησιαστική κατάσταση, την εξαρχία να προσπαθεί δια της βίας και με κομιντατζίδες, με ένοπλα δηλαδή σώματα, με τη βία, με δολοφονίες, να αλλάξει το φρόνημα των κατοίκων και να πει στους Έλληνες ότι είναι Βούλγαροι. Έτσι λοιπόν το ελληνικό κράτος, το οποίο στην αρχή ήταν λίγο μπερδεμένο, επιτρέπει την παρουσία ομάδων, οι οποίες όμως ήρθαν εθελοντικά. Δηλαδή τους Έλληνες εντοπίους Μακεδόνες, τους προγόνους μας, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει τη μάχη μόνοι τους, τη μάχη εναντίον και Τούρκων και Βουλγάρων, στη μάχη αυτή τους Έλληνες τους βοήθησαν και οι της Ελευθέρας Ελλάδος, αλλά και από την Κρήτη που ακόμη δεν είχε ελευθερωθεί. Ήρθαν λοιπόν οι Μανιάτες, οι Κρήτες, ήρθαν οι Κύπροι και πολλοί άλλοι, και ήρθαν και αξιωματικοί του ελληνικού στρατού, όπως ο Παύλος Μελάς που ήταν αρχιπολαγός του πυροβολικού, και γι' αυτό για πολλά χρόνια είχαμε στη Θεσσαλονίκη το στρατόπεδο Παύλο Μελά για το πυροβολικό. Ο Μελάς, όπως και ο καπετάν Άγρας, δηλαδή ο Σαράντος Αγαπινός από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και πάρα πολλοί άλλοι αξιωματικοί ήρθαν με ψευδόνυμα, διότι όπως είπαμε τότε δεν ανήκει ακόμη στην ελεύθερη Ελλάδα, στο ελληνικό κράτος η Μακεδονία, και δεν έπρεπε ούτε οι Τούρκοι που είχαν τον έλεγχο, ούτε οι Βούλγαροι που ήθελαν να αποκτήσουν τον έλεγχο, δεν έπρεπε να μάθουν ότι ερχόντουσαν εθελοντές και μάλιστα αξιωματικοί από την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν ο Μελάς με το ψευδόνυμο Μίκης Ζέζας και πολλοί άλλοι με ψευδόνυμα, ο Δεμέστιχας ήταν ο καπετάν Νικηφόρος και άλλα πολλά, βοήθησαν τους εντοπίους, αλλά εδώ θα πρέπει βεβαίως να δώσουμε τα εύσημα σε δύο παράγοντες οι οποίοι ξεκίνησαν τον αγώνα. Πρώτον στην Εκκλησία με τη βοήθεια του Πατριαρχείου, του Πατριάρχου Ιωακείμ, η οποία με νέους Μητροπολίτες, με αιχητικούς, με αγάπη στην ελληνική παιδεία και στην ελευθερία βοήθησε το φρόνημα το Ελληνοορθόδοξο. Και δεύτερον, στον εντόπιο πληθυσμό, γιατί δεν πρέπει να υποτιμάται και η μαχητικότητα και το φρόνημα των εντοπίων, δηλαδή οι Μακεδόνες, οι Έλληνες Μακεδόνες είχαν προετοιμάσει το έδαφος, κράτησαν εθνική συνείδηση και περίμεναν να έρθει αυτή η βοήθεια από τους εθελοντές από την ελεύθερη Ελλάδα. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε δύο ακόμη ιστορικά γεγονότα. Πρώτον, ότι από τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν υπέρ της Ελλάδος και υπέρ του Πατριαρχείου, ορισμένοι ήρθαν δίγλωσσοι, δηλαδή μιλούσαν στο σπίτι τους και ένα ιδίωμα ανάμεικτο με σλαβικά στοιχεία, δηλαδή σερβικά, βουλγαρικά, αλλά και πάρα πολλά ομηρικά και αρχαία ελληνικά. Και τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους, τους λεγόμενους δίγλωσσους ή σλαβόφωνους, οι οποίοι αγωνίστηκαν υπέρ του ελληνισμού, και αυτό αποδεικνύει ότι άνθρωποι όπως ο Κότας, ο Νταλίπης και πολλοί άλλοι είχαν τη συνείδηση μέσω της Ορθοδοξίας, είχαν τη συνείδηση μέσω του σπιτιού τους, μέσω της οικογένειας, σε μια εποχή που δεν λειτουργούσαν και κανονικά τα σχολεία. Είχαμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι παρά τα διαφορετικά ιδιώματα που μιλούσαν στο σπίτι τους είχαν ελληνική συνείδηση. Και το δεύτερο που πρέπει να θυμόμαστε εδώ είναι ότι σε καμία απογραφή δεν καταγράφεται μακεδονικό έθνος. Αυτό το λέω διότι σήμερα υπάρχει αυτό το πρόβλημα που μας απασχολεί. Η ιστορική αλήθεια είναι ότι ούτε οι Τούρκοι που έκαναν απογραφές, ούτε οι ξένοι περιηγητές, πουθενά μα πουθενά δεν έβρισκαν ανθρώπους να δηλώνουν Μακεδόνες από πλευράς εθνολογικής. Υπήρχαν Έλληνες, υπήρχαν το μουσουλμανικό γένος, το οποίο ήταν ανάμεικτο με Τούρκους και άλλους πιθανών άλλης καταγωγής, και βεβαίως υπήρχαν Βούλγαροι, υπήρχαν στα βορειότερα Σέρβοι και λίγοι Ρουμανίζοντες και Εβραίοι. Αυτές ήταν οι κύριες ομάδες. Δεν υπάρχει πουθενά μακεδονικό έθνος, και όλοι ξέρουμε ότι είναι κατασκεύασμα του κομμουνιστικού καθεστώτος του Τίτο στην Νέα Γιουγκοσλαβία από το 1944 και μετά. Τι τιμούμε? Τιμούμε λοιπόν τους αγωνιστές του εντοπίου, τιμούμε τον κλήρο, τιμούμε τους επισκόπους οι οποίοι αγωνίστηκαν, τιμούμε πάρα πολλούς κληρικούς που θυσιάστηκαν και σφαγιάστηκαν και μοναχούς. Τιμούμε την γυναίκα η οποία βοήθησε με κάθε τρόπο, είτε ως μητέρα, είτε ως δασκάλα, είτε ως εθελόντρια. Τιμούμε κάθε άνθρωπο ο οποίος έδωσε τη μάχη. Τιμούμε τους διπλωμάτες μας, τον Ιωάννα Δραγούμη και τον Λαύρο Κορομπιλά, οι οποίοι έκαναν το σχέδιο, κατέθεσαν το σχέδιο πώς να αποτινάξουμε και τον τουρκικό ζυγό αλλά και τον βουλγαρικό κίνδυνο. Και βεβαίως τιμούμε αυτό το οποίο έχει καταγραφεί ως μακεδονικός αγώνας, τιμούμε την ελληνικότητα της Μακεδονίας, τιμούμε τους διαχρονικούς αγώνες, τιμούμε τη συνείδηση των ανθρώπων οι οποίοι δεν απελπίστηκαν. Και εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε, επειδή τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση και με άλλα γεγονότα, ορισμένοι τείνουν σε μια απεσιοδοξία, να θυμίσουμε σε ποιο κλίμα πολιτικό και οικονομικό διεξήχθη αυτός ο νικηφόρος για μακεδονικός αγώνας, διότι κρατήσαμε το φρόνημα, απομακρύναμε τον βουλγαρικό κίνδυνο και ετοιμάσαμε το έδαφος, ετοίμασαν οι πρόγονοί μας το έδαφος, ώστε το 12-13 με τους Βαλκανικούς πολέμους να έχουμε την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Είχαμε λοιπόν εκείνη την εποχή, να θυμίσω, το 1893 την πτώχευση επί Χαριλάου Τρικούπη, 1897 τον ατυχή πόλεμο με την Τουρκία. Είχαμε το 1998 μια τρόικα, θα λέγαμε, της εποχής εκείνης, το διεθνή οικονομικό έλεγχο που μας επέβαλε, λόγω του δανεισμού και λόγω αποζημιώσεων που χρωστούσαμε στους Τούρκους, μας επέβαλε έναν έλεγχο σε όλα τα τελωνία μας και γενικά στο δημοσιολογιστικό, στα δημόσια έσοδα. Είχαμε λοιπόν πολύ σκληρές συνθήκες και πολιτικές και εθνικές και οικονομικές. Κι όμως παρά τα προβλήματα αυτά, ο ελληνισμός αντιστάθηκε ως ενιαίος. Και έτσι λοιπόν η ελεύθερη Ελλάδα με επίκεντρο την Αθήνα, με τους εθελοντές, οι εντόπιοι Μακεδόνες, άνδρες, γυναίκες και βεβαίως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο κλήρος, τα ορθόδοξα μας μοναστήρια, όλοι αυτοί οι παράγοντες συνετέλεσαν ώστε τελικά να μπορέσουμε να αγωνιστούμε ενωμένοι, χωρίς διχόνοιες, και να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το κομμάτι του ελληνισμού ελεύθερο, με την έννοια ότι κρατήθηκε τότε μακριά από την βουλγαρική απειλή, και μετά από λίγα χρόνια διώξαμε και τους Τούρκους και έγιναν οι νικηφόροι Βαλκανικοί πόλεμοι. Κρατώ λοιπόν αυτό: ενότητα, ελπίδα, εκκλησία, συνείδηση, και ο καθένας είχε το πόστο του, ο καθένας είχε τη συνείδησή του, ο καθένας είχε το καθήκον του, όλοι μαζί ενωμένοι βοηθήσαμε και πετύχαμε, παρά το ότι το κλίμα ήταν πολύ άσχημο οικονομικά και από πλευράς ψυχολογίας. Μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Να θυμηθούμε τον Παύλο Μελά, να θυμηθούμε την αισιοδοξία που διακατήχε αυτά τα νέα παιδιά, να θυμηθούμε ότι παρά τις ήττες και παρά τον δανεισμό και παρά τα τότε οικονομικά προβλήματα υπήρχε μια μεγάλη ιδέα, υπήρχε ένα όραμα, και να μιλούμε στα παιδιά μας για τους ήρωες του μακεδονικού αγώνος και τις ηρωίδες, και να μιλούμε και στα κορίτσια μας για τις νεαρές δασκάλες που 18 χρονών μιλούσαν στα παιδιά της Μακεδονίας για Χριστό και Ελλάδα.
0: Τελικά, κύριε Χολέβα, μήπως ο μακεδονικός αγώνας δεν έχει λήξει, αλλά συνεχίζεται σίγουρα με διαφορετική μορφή. Όμως συνεχίζεται.
1: Έχετε δίκιο, ο μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται, διότι υπάρχουν άλλου είδους προκλήσεις και βέβαια συνεχίζεται με άλλα μέσα, πνευματικά, διπλωματικά, πολιτιστικά. Το κυριότερο που πρέπει να κάνουμε είναι εμείς να διδάσκουμε σωστά την ιστορία μας. Να θυμόμαστε τους Μακεδονομάχους, να θυμόμαστε τον ρόλο της Εκκλησίας, να θυμόμαστε τον ρόλο της παιδείας, να θυμόμαστε τον ρόλο του εθελοντισμού, των ανθρώπων που ήρθαν χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να θυσιαστούν για τη Μακεδονία και βεβαίως να εξηγούμε στα παιδιά μας αυτό που λέμε τη διαχρονική συνέχεια του ελληνισμού. Το ελληνικό έθνος είναι πανάρχαιο, το ελληνικό έθνος επιβίωσε, διατηρήθηκε παρά τις Ρωμαιοκρατίες, Φραγκοκρατίες, Τουρκοκρατίες, οτιδήποτε. Διατηρήθηκε ακόμη και σε δύσκολες περιόδους, διότι μόλι το σεβασμό στους γείτονες και με την διάθεσή μου πάντοτε να έχει η Ελλάδα ειρηνικές σχέσεις, θα πρέπει να πούμε ότι με την Βουλγαρία δεν ξεπερδέψαμε, με τον εθνικισμό, με την κακή πλευρά της Βουλγαρίας, δεν ξεπερδέψαμε μετά τον Μακεδονικό Αγώνα, αλλά είχαμε και στη συνέχεια ακόμη και το 1916-1918, άσχημα γεγονότα στον χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας, καταπίεση, αλλά είχαμε και στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν κομμάτι της Ελλάδος, πέραν των Γερμανών και των Ιταλών, είχαμε αυτή τη βουλγαρική παρουσία. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να προσέξουμε ότι υπάρχουν εθνικισμοί στα Βαλκάνια, υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους και υπάρχουν και κυρίως ιστορικές διαστρεβλώσεις. Και η μεγαλύτερη ιστορική διαστρέβλωση είναι το ότι δήθεν υπήρχε πάντοτε μακεδονικό έθνος, ουδέποτε υπήρχε στην αρχαιότητα ούτε στο Βυζάντιο. Το κατασκεύασμα αυτό είναι κατασκεύασμα ενός ολοκληρωτικού, ενός μη δημοκρατικού καθεστώτος από τον Τίτο του 1944. Εγώ θεωρώ ότι είναι ιστορικά και δημοκρατικά ακόμη μη αποδεκτό το να μιλούμε για μακεδονικό έθνος και κακώς η συμφωνία των Πρεσπών και όσοι την ψήφισαν και την υπέγραψαν αν γνώρισε κάτι τέτοιο, που, διότι είναι κατασκεύασμα που δεν υπήρχε προηγουμένως, είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να διεκδικεί. Και σήμερα θα πρέπει να λέμε στα παιδιά μας την ιστορία ξεκινώντας από την αρχαία Μακεδονία, να τονίζουμε τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο ως προσωπικότητες μεγάλες του ελληνισμού, τη βυζαντινή και χριστιανική μας παράδοση. Ξέρετε, είναι μια μεριά λίγο περίεργο. Φωνάζουμε για την Αγία Σοφιά, φωνάζουμε για την αιμονή της χώρας και δικαίως, αλλά βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σιωπή στον χώρο έτσι της Ελλάδος, ενώ μεταξύ Σκοπίων και Βουλγαρίας διαπραγματεύονται τον Κύριλο και τον Μεθόδιο. Δύο Θεσσαλονικείς Αγίους, οι οποίοι δηλώνουν επανειλημμένως στα ιστορικά κείμενα μέσα στις πηγές ότι είναι ελληνικής καταγωγής, ότι προέρχονται από το γένος των Ελλήνων, το οποίο έδωσε τα φώτα και τις τέχνες και τα γράμματα σε όλο τον κόσμο. Αυτούς σήμερα δεν τους καλύπτει καθόλου η Συμφωνία των Πρεσπών. Έχει παραχωρήσει το θέμα της βυζαντινής και της νεότερης ιστορίας και για την αρχαία βέβαια πολύ θολά τα λέει. Με αποτέλεσμα, στενοχωριέμαι ως Θεσσαλονικεύς και ως Έλληνο Ορθόδοξος, όταν διαβάζω ότι υπάρχει επιστημονική επιτροπή Σκοπιανών και Βουλγάρων και τσακώνονται μεταξύ τους τι από τα δύο είναι οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και πολλά άλλα. Εμείς λοιπόν θα εμένουμε στην ιστορία, θα την προβάλλουμε σωστά, με εκδόσεις, με μουσεία, με τα σχολεία μας, με τη σωστή παιδεία την ελληνοορθόδοξη που θα δίνουμε, και από εκεί και πέρα θα πρέπει βεβαίως να δοθεί και μια διπλωματική μάχη να αντιμετωπιστούν και τα πάρα πολλά τροτά που έχει αυτή για μένα η εθνικώς επιζήμια Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία επαναλαμβάνω ιδιαίτερως με ενοχλεί, διότι δεν καλύπτει καθόλου τα θέματα της ελληνικής ιστορίας, δεν καλύπτει αυτή τη συνέχεια του μακεδονικού ελληνισμού.

0: Εν πάση περιπτώσει, το κυριότερο για μας είναι να διδάσκουμε σωστά την ιστορία μας.
1: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Χολέβα, και θέλουμε ένα τελευταίο μήνυμα στους ακροατές μας.
0: Το μήνυμα είναι να μιλήσουμε στα παιδιά για τα ιδανικά των ανθρώπων εκείνων. Να δώσουμε στα αγόρια μας και στα κορίτσια μας, για παράδειγμα, την αλληλογραφία του Παύλου Μελά προς την γυναίκα του, την Αταλία, η οποία ήταν και αδερφή του ήρωος, του διπλωμάτου, αλλά και αδίκως δολοφονηθέντος του Ιωνος Δραγούμη. Να δώσουμε λοιπόν να δείξουμε αφενός μεν στα αγόρια μας πώς ένας νεαρός που βγαίνει από τη Σχολή Ευελπίδων αγωνίζεται χωρίς να είναι υποχρεωμένος εθελοντικά για να σώσει ένα ελληνικό κομμάτι, τη Μακεδονία, και από την άλλη πλευρά να δείξουμε και την αγάπη, την οικογενειακή που υπήρχε, να δείξουμε τη στήριξη που είχε από την γυναίκα του και την οικογένειά του, και να δούμε μέσα από τα γράμματα του Παύλου Μελά και τη χριστιανική του πίστη, διότι όπως και το 1821, το οποίο θα γιορτάσουμε μετά από τρεις μήνες πανηγυρικά, έτσι και στον Μακεδονικό αγώνα του 1903-1908, το μάχο υπερπίστεως και πατρίδος ήταν το ιδανικό. Οι άνθρωποι αυτοί διατήρησαν, και οι δικοί μας οι πρόγονοι, οι Έλληνες Μακεδόνες, αλλά και οι εθελοντές που ήρθαν να μας βοηθήσουν, διατήρησαν ένα φρόνημα ορθόδοξο χριστιανικό και ελληνικό, διότι είχαν την Εκκλησία να τους στηρίζει και διότι είχαν μια παιδεία και μια οικογένεια που τους μιλούσε για ήρωες, για αγίους και για μάρτυρες.
1: Κύριε Χολέβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα, πολιτικό επιστήμονα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Λίγα λεπτά έχουν μείνει μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, οπότε να περάσουμε να ακούσουμε τη συνταγή που μας προτείνει για σήμερα η κυρία Θανασία.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θα φτιάξουμε μία εύκολη και γρήγορη σοκολατόπιτα. Το γιατί είναι εύκολη και γρήγορη θα το δείτε παρακάτω. Αυτή τη συνταγή μας την έχει προτείνει η φίλη μας η Μάλαμα. Λοιπόν, για τη σοκολατόπιτά μας θα χρειαστούμε 600 ml γάλα, 250 ml χυμό πορτοκάλι, λίγο ξύσμα πορτοκαλιού, 500 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα και 400 γραμμάρια βρώμη. Πάμε να φτιάξουμε τη σοκολατόπιτά μας. Λιώνουμε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί ή μπορούμε για ακόμη πιο εύκολα μέσα σε γάλα που ζεσταίνουμε ρίχνουμε τα κομμάτια της σοκολάτας μας και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η σοκολάτα μας. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το χυμό πορτοκαλιού και το ξύσμα πορτοκάλι και τέλος τη βρώμη. Τα ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας.

0: Βάζουμε μία λαδόκολλα σε ένα ταψάκι, ρίχνουμε το μείγμα μας και το αφήνουμε στο ψυγείο τουλάχιστον για 3-4 ώρες. Το εύκολο είναι ότι δεν θέλουμε ψήσιμο. Έτσι, εύκολα και γρήγορα, έχουμε ένα πεντανόστιμο γλυκό για τους δικούς μας ανθρώπους. Να επαναλάβουμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε τη σοκολατόπιτά μας. Χρειαστήκαμε 600 ml γάλα, 250 ml χυμό πορτοκάλι, λίγο ξύσμα πορτοκαλιού, 500 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα και 400 γραμμάρια βρώμη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε την κυρία Θανασία και για την σημερινή συνταγή. Και ας πάρουμε στα χέρια μας τις σταγόνες σοφίας. Το μήνυμα το σημερινό μας το δίνει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, τη μνήμη του οποίου σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας. Έχουμε εχθρούς άσαρκους που στέκονται διαρκώς μπροστά μας, αν και εμείς δεν τους βλέπουμε. Κοιτάζουν προσεκτικά μήπως μπορέσουν να βρουν κάποιο από τα μέλη μας αφύλακτο, για να καρφώσουν εκεί τα βέλη τους και να μας θανατώσουν.

αγαπητοί μας ακροατές, και με αυτή τη ρίση του Οσίου Σημεών, του νέου θεολόγου, να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα το απόγευμα μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 6, όπως ακούτε και στις ανακοινώσεις μας. Την επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας Χρυσής θα παρακολουθήσουμε από τον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Χρυσής στη Χρυσή Αλμοπίας. Τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό, ενώ αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός, τον Όρθρο και το αρχιερατικό Συλλήτουργο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, ο Θεός μαζί μας.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

περί του Αντιχρίστου ο λόγος προσφυλής μας ακροατέ, ως προδρόμου της ελεύσεως της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Στοιχεία της ταυτότητος του Αντιχρίστου μας έδωσε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μας είπε ότι ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος, ο κατεξοχήν άνθρωπος της αμαρτίας, που θα διαπράττει ή δεχθεί αποτρόπαια και φρικιαστικά εγκλήματα, θα είναι επιθύνιον όργανον του σατανά και θα ταυτίζεται σε όλα μαζί του. Θα πολεμά λησοδός και με μανία μάλιστα τα ιερά σεβάσματα και τα ιερά θυσιαστήρια του αληθινού Θεού και θα θρονιαστεί στο ναό του Θεού ως Θεός εκθρονίζοντας τον αληθινό Θεό. Στοιχεία της ταυτότητος του Αντιχρίστου μας έδωσε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή της αγάπης, κεφάλιον τέταρτον, στίχος 1. Παιδεία, εσχάτη ώρα εστί, και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και αντίχριστη πολύ γεγόνασιν, όθεν γνώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν. Παιδιά μου, έρχομαι να σας υποδείξω έναν κίνδυνο που διατρέχετε. Είναι ώρα κρίσιμος και γεμάτη από κινδύνους η σημερινή εποχή. Και όπως ακούσατε από το Ευαγγελικό κήρυγμα ότι πρόκειται να έλθει ο Αντίχριστος και τώρα έχουν αναφανεί πολλοί Αντίχριστοι, αιρετικοί πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Εδώ έχουμε πλέον μία ακόμη πληροφορία περί του Αντιχρίστου, ο οποίος θα έλθει αφού προηγηθούν οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου, οι πολυπληθείς αιρετικοί, οι προβατόσχημοι λύκοι, οι οποίοι κατασπαράσουν την πείμνη του Χριστού, εκμεταλλευόμενοι τις ελευθερίες που παρέχει το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Και επειδή το πρόβλημα Αντίχριστος παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον, καταφεύγομεν εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το οποίο μας παρέχει σπουδαίες πληροφορίες για τον Αντίχριστο. Διαβάζουμε από το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 1 έως και 9. Αλλά πριν ακόμη διαβάσουμε το κείμενο του κεφαλαίου αυτού, κρίνουμε σκόπιμο να διαβάσουμε την εισαγωγή στο κεφάλαιο αυτό, την οποία έκανε ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Το εν το κεφαλαίο τούτο θηρίων, έμβλημα της Αντιχρίστου επιγείου δυνάμεως και αντιθέου πολιτικής εξουσίας, της χρησιμευούσης ως όργανον του δράκοντος εν το κατά της βασιλείας του Θεού αγώνη, αναδύεται εκ του βάθους της θαλάσσης, του τέστην εκ της ανησύχου και ταραχώδους μάζης του εθνικού κόσμου. Λαμβάνονται την εικόνα ο προφήτης εκ του συγχρόνου ρωμαϊκού κράτους, του συγκεντρώσαντος σε αυτό την δύναμη και τα χαρακτηριστικά και των άλλων υπό του Δανιήλ περιγραφέντων θηρίων ή κρατών των προγενεστέρων του Ρωμαϊκού, συμβολίζει δι' αυτής και πάντα τα εκ των ερυπείων του κράτους τούτου ή και απανταχού της γης σχηματισθέντα ή σχηματιστησόμενα μέχρι της πλήρους επικρατήσεως
της βασιλείας του Θεού κράτη, τον οποίον οι αρχηγοί και οι πλειονότητες των λαών συμμαχοί μετά του δράκοντος και βοηθεί αυτών εις εξαφάνισιν του ονόματος του αρνίου. Το έτερον θηρίον, το φέρον κέρατα αρνίου, συμβολίζει πνευματικήν δύναμην συντρέχουσαν εις την εγκαθίδρυσιν του ασεβούς κράτος του Αντιχρίστου. Είναι ο ψευδοπροφήτης αυτού, που την ως Κύριοι εκπρόσωποι ήσαν τότε το ειδωλολατρικών ιερατείων, όπερ διεδέχθησαν έκτοτε επαντή εκδηλώσεις επί του πνευματικού πεδίου, εισάς δέον να περιληφθώσει και αιρέσεις και πάσα υπό των αναξίων εκκλησιαστικών λειτουργών παραποίησης της χριστιανικής αληθείας και του χριστιανικού ιδανικού. Ο αριθμός του ψευδοπροφήτου τούτου 666 ηρμηνεύθη διαφόρος πάντοτε δε αβεβαίως. Αξιόλογος η εκδοχή καθήνου αριθμός ούτως γραφόμενος εν το Βατικανό κώδικη δια των τριών μεγάλων γραμμάτων Χ, Ξι, τελικό σίγμα υπενθυμίζει το αρχικόν και τα τελευταία γράμματα της λέξεως Χριστός διαχωριζόμενα παραποιούμενα και ούτω υπήν διαλυόμενα δια της παρεμβολής του οφειοειδούς γράμματος Ξι του υπομιμνίσκοντος του συγχρόνους τότε γνωστικού σοφίτας τους λατρεύοντας τον όφιν. Ο χρόνος της εξουσίας του Αντιχρίστου αναμφιβόλως συμβολικός συμποσούται εις το ίμιση του 7 όπερ εκπροσωπεί σύνολον πλήρες και απεριτισμένων. Το 3 και ίμιση λοιπόν ίσως σημαίνει ότι όταν ο Αντίχριστος φτάσει εις τα μέσα της αναπτύξεως αυτού κατά αυτήν την δύναμη της αυξήσεώς του θα συντριβεί ως δένδρον υποκεραυνού βληθέν. Και αφού ακούσαμε όλοι μας το εισαγωγικό αυτό σημείωμα στο 13ο κεφάλαιο, είναι ώρα να ακούσουμε και να διαβάσουμε και το ιερό κείμενο. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης και είδων εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνουν έχων κέρατα 10 και κεφαλάς 7 και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίον ο είδων ειν όμοιον παρδάλι και οι πόδες αυτού ως άρκου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Και έδωκεν αυτό ο δράκον την δύναμην αυτού και των θρόνων αυτού και εξουσίαν μεγάλην. Και μίαν εκ των κεφαλών αυτού ως εσφαγμένην εις θάνατον και η πληγή του θανάτου αυτού εθεραπεύθη και θαύμασεν όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Και προσεκίνησαν το δράκοντι το δεδοκότη την εξουσίαν το θηρίο και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες «Τις όμοιος το θηρίο, τις δύναται πολεμήσε μεταυτού». Και δόθη αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίαν. Και δόθη αυτό εξουσία πόλεμον ποιήσε μήνας 42. Και ίνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν προς τον Θεόν, βλασφημίσε το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού τους εν το ουρανό σκηνούντας. Και δόθη αυτό πόλεμον, ποιήσε μετά των Αγίων και νικήσε αυτούς
και δόθη αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και λαών και γλώσσαν και έθνος. Και προσκυνήσουσιν αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γης, ονού γέγραπτε το όνομα εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου, του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Ήτης έχει ους ακουσάτο. Με πιο απλά λόγια. Και εστάθην πλησίον της αμμουδιάς της θαλάσσης. Και είδον από την θάλασσαν που συμβολίζει όχι μόνον την άβυσσον, αλλά και τον ανήσυχον και ταραχώδη ειδωλολατρικό κόσμο να ανεβαίνει θηρίον, οστερούμενος κάθε ανθρωπίνου αισθήματος και αιμοβόρος εις απανθρωπίαν αντίχριστος. Και το θηρίον αυτό είχε κέρατα 10 και κεφαλάς 7 και επί των κεράτων του 10 στέματα, σύμβολα της μεγάλης του δυνάμεως και της βασιλικής του εξουσίας και του πλήθους των διαχειριστών του κοσμικού και πολιτικού κράτους του. Και εις τα σκευαλάς αυτού ήσαν ονόματα βλασφημίας, δηλούντα την θεοποίηση των τότε και σάρων και των μετέπειτα μέχρι του οριστικού θριάμβου του Ευαγγελίου ολοκληρωτικών και αντιθέων κρατών. Και το θηρίον που είδα ή το όμοιον προσπάρδαλιν και τα πόδια του ομοίαζον προς πόδια αρκούδας και το στόμα του σαν στόμα λέοντος. Το ρωμαϊκόν κράτος που λαμβάνεται ως εικόν της αντιθέου κοσμικής και πολιτικής δυνάμεως, η οποία έκτοτε και μέχρι του οριστικού θριάμβου του Ευαγγελίου έδρασε και θα δρά κατά της βασιλείας του Χριστού, συγκεντρώνει την αγριότητα απανθρωπίαν, υπερηφάνεια και δύναμην όλων των προαυτού ειδωλολατρικών κρατών, τα οποία κατέκτησε και διεδέχθη. Και έδωκεν εις το θηρίον αυτό ο δράκον και σατανάς τη δύναμήν του και των θρόνων του και εξουσίαν μεγάλη. Και είδα μίαν από τα σκεφαλάς του σαν να είναι σφραγμένη θανασίμος. Και η θανάσιμος αυτού πληγή εθεραπεύθη διαδαιμονικού και αγυρτικού θαύματος, ώστε να φαίνεται κατά τούτο και το θηρίον ως διαβολική απομίμηση του εσφαγμένου και ζώντος αρνίου. Και κατελήφθη από θαυμασμών όλη η γη και οικολούθησεν ο πίσω από το θηρίον. Και προσκύνησαν τον δράκοντα και έδωκε την εξουσίαν εις το θηρίον. Και προσκύνησαν το θηρίον λέγοντες, ποιος είναι όμοιος προς το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει μαζί του. Και δόθη εις αυτό από τον σατανά στόμα που λέγει καυχησιολογίες και βλασφημίες. Και κατά παραχώρηση του Θεού εδόθη εις αυτό άδεια να κάνει πόλεμον επί μήνας 42 ήτι επί 3 έτη και μισό. Και ίνιξε το στόμα του δια να βγάλει βλασφημίας κατά του Θεού και κατά της ουρανίου κατοικίας του και κατά των συγκατοικούντων μετ' αυτού εν ουρανής αγγέλων και αγίων, και ειρνήθη αυτούς και θεοποίησε την κρατική εξουσία και εξύψωσε το ειδωλόν της ως τον μόνον άξιον να προσκυνείται και να λατρεύεται Θεόν. Και επετράπη σε αυτό να κάνει πόλεμον με τα μέλη της επιγής στρατευωμένης εκκλησίας και να νικήσει αυτά. Και του εδόθη κατά θείαν παραχώρησιν να εξουσιάσει κάθε φυλήν και λαόν και γλώσσαν και έθνος.
αποτέλεσμα δε της προσκέρου ταύτης κοσμοκρατορίας του θα είναι ότι θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστον αυτόν όλοι οι κάτοικοι της γης, όσον το όνομα δεν έχει γραφεί σύμφωνα με την προαιώνιον βουλήν του Θεού από τον καιρόν που ήρχισε να κτίζεται ο κόσμος εις το βιβλίο της ζωής του εσφαγμένου αρνίου. Όποιος έχει πνευματικόν ενδιαφέρον και αυτή, ας ακούσει. Το θηρίον Αντίχριστος προσφυλής μας ακροατέ έχει ως τόπον προελεύσεως την θάλασσαν, όπου είναι και ο θρόνος του σατανά και το κράτος του διαβόλου. Θα έχει μορφήν παρδάλαιος, πόδια αρκούδας και στόμα λιονταριού. Το όνομα αυτών των αιμοβόρων θηρίων μας δίδουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του θηρίου της Αποκαλύψεως του Αντιχρίστου. Το θηρίον θα φέρει πολλές κεφαλές, οι οποίες θα έχουν κέρατα και θα είναι επάνω σε αυτά στέματα, με τα οποία θα είναι στεφανωμένα και τα ονόματα της βλασφημίας, φανερώνουν την τρομερή δύναμη που διαθέτουν, αλλά και το πάθος του θηρίου εναντίον του Θεού, τον οποίον βλασφημεί συνεχώς και καταπαύστος, και αυτό φανερώνει τη στενή συνεργασία Αντιχρίστου και Αιωσφόρου. Η κοσμική εξουσία, τα άθεα κράτη που δεν κυβερνούνται σύμφωνα με το θέλημα και το νόμο του Θεού, αλλά από το σατανά, θα έχουν ισχυρά δύναμη και θα διαπράττουν κάθε είδους αδικία. Όσοι θα ακολουθήσουν το θηρίο και θα υποταχθούν εις αυτό, θα εκτελέσουν πιστά τις εντολές αυτού. Όμως θα υπάρξουν και οι άνθρωποι που θα αρνηθούν την υποταγή και θα αποδειχθεί η πιστότητα και η αφοσίωσή των ως τέκνων του Θεού. Βεβαίως η εξουσία του Αντιχρίστου θα είναι μικράς διαρκείας, 3,5 έτη, και αυτό το θηρίο θα συγκρουστεί με το αρνίον και νικητής η συγκρούσεως αυτής θα εξέλθει το αρνίον, και αρνίον είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι προσφυλής μας ακροατέ ολοφάνερον πλέον ότι η παρουσία του Αντιχρίστου εις τον κόσμο θα επιφέρει φοβερή αναστάτωση και όλα τα παιδιά του Θεού θα κληθούν να δώσουν σκληρές μάχες και να παραμείνουν πιστά εις τον Κύριον τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και τον Κύριον των Κυριευόντων. Η νίκη ανήκει εις τον Κύριον και το θηρίον της Αποκαλύψεως θα αφανιστεί από προσώπου της γης. Ο Κύριος θα είναι ο ισχυρός και κρατεός, ο αίτητος και παντοδύναμος. Εις αυτόν μπορούμε ταπεινά να εμπιστευόμεθα τον εαυτό μας.

λίχνωστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κάθε Οκτώβριο, αγαπητοί μας φίλοι, αναπολούμε και τιμούμε τον μακεδονικό αγώνα και τους ήρωές του και ιδιαίτερα τον θάνατο του Παύλου Μελά, που έγινε αφορμή να αφυπνιστεί το Πανελλήνιο και να αναλάβει τις ευθύνες του για το μέγα εθνικό θέμα.

Νεαρός αξιωματικός του ελληνικού στρατού ο Παύλος, από επιφανή οικογένεια, στοργικός σύζυγος και πατέρας δύο μικρών παιδιών, ξεκίνησε ένα πρωινό του Φλεβάρι του 1904, ενώ η Ελλάδα, μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897, βρισκόταν σε μια κατάσταση απραξίας και απογοητεύσεως. Στην τουρκοκρατούμενη ελληνική Μακεδονία, οι γείτονές μας Βούλγαροι είχαν επιδοθεί σε μια συστηματική εξόντωση του ελληνικού στοιχείου με όλους τους τρόπους, παρά την μεγάλη προσπάθεια που είχαν αναλάβει για την κατάπαυση των σφαγών Έλληνες εθελοντές. Ξεχωριστός ανάμεσά τους, ο αγνός ήρωας και εθνομάρτυρας του αγώνα Τέλος Σάγρας. Οι Βούλγαροι τον κρέμασαν αργότερα, ενώ διαπραγματεύονταν μαζί του.

Παύλος Μελάς, αγαπητοί ακροατές, δεν άντεξε στην πρόσκληση και την πρόκληση για μια ολοκληρωτική θυσία. Όταν καλεί η μυστική φωνή του χρέους, η απάντηση είναι ή ένα ναι ή ένα όχι. Ενδιάμεση δεν υπάρχει. Και αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου, γιατί μόνος από όλα τα πλάσματα αυτός μπορεί να θέτει υψηλούς σκοπούς και μόνος μπορεί, όταν κρίνει πως για να τους διασώσει χρειάζεται θυσία της ίδιας της ζωής, να την προσφέρει εκούσια και λυτρωτικά. Και όσο πιο πολλά θυσιάζει, τόσο πιο αποτελεσματική και αφυπνιστική γίνεται αυτή για τις συνειδήσεις των άλλων, εκείνων που λένε ότι θα ήθελαν, αλλά δεν μπορούν.

Ο Παύλος Μελάς τα πρόσφερε όλα. Όνομα, θέση, πλούτο, οικογενειακή ευτυχία, ζωή. Γιατί πίστευε στο Θεό που ικανώνει τον άνθρωπο για αυτές τις θυσίες. Όταν ο ήρωας στο Δειλινό της 13ης Οκτωβρίου του 1904, μαχόμενος ηρωικά, παρέδωκε το πνεύμα στη μικρή στάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας, σημερινό χωριό Μελάς, πήρε να γίνεται πραγματικότητα η πρόρηση του Στεφάνου Δραγούμη. Ενώ το αίμα έβρεξε τη μακεδονική γη και γέννησε θαύμα, απ' άκρο εις άκρον των απανταχού Ελλήνων εκαρδίε εδονήθησαν ως ενός ανθρώπου τα σπλάχνα. Εφύτρωσαν επί της αιματοβρέκτου γης εκδικητέ, αμήντορες, και αν ο Θεός θελήσει, σωτήρες.

Η δημοτική Μούσα έκλαψε και ύμνησε με ιδιαίτερη ευαισθησία τον θάνατο του παλικαριού. Σαν τέτοια ώρα στο βουνό, ο Παύλος πληγωμένος, μες στο νερό του αυλακιού ήταν εξαπλωμένος. Σταλά ματιά το αίμα μου, για σε πατρίς μου δίνω, για να έχεις δόξα και τιμή, να λάμπεις σαν τον ήλιο.

Σε κλαίει λαός. Πάντα χλωρό να σχέται το χορτάρι. Στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλι, ο παλικάρι. Πανάλαφρος ο ύπνος σου, το Απρίλι τα πουλιά. Σαν του σπιτιού σου να τα ακούς, λογάκια και φιλιά. Και να σου φτάνουν του σκληρού χειμώνα οι καταράχτες, σαν του φεκιού αστραπόβροντα και σαν πολέμου κράχτες. Πλατιά του ονείρου μας η γη και απόμακρη, και γέρνεις εκεί και σβείς γοργά. Ιερή στιγμή, σαν πιο πλατιά τη δείχνεις και τη φέρνεις σαν πιο κοντά.

θρήνος και ένος για τον τιμημένο ήρωα που γίνεται σύμβολο και υψώνεται φωτεινό μετέωρο στον ουρανό του έθνους. Το σκηνικό του επιταφείου του, η πλάση. Θρηνητές και εγκομιαστές,

θάνατος γίνεται ύπνος, η υγρή γη γίνεται κλινάρι, όπου όπως εκείνος αποκοιμούσε τα παιδάκια του, τώρα αυτός εκείνη πλαγιάζει. Του Απρίλη φτερωτή συνοδή που θα έρθουν μετά τον χειμώνα και θα τον συντροφεύουν στη μοναξιά του τάφου του, να πηχούν στην ψυχή τρυφερές στιγμές σπιτικής στοργής, παιδικά λογάκια και φιλιά που δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν το παλικάρι από το πρώτο χρέος του υπερασπιστού του πατρίου εδάφους.

Ναι, υπερασπιστής του πατρίου εδάφους, τούτης της ιερής δηλαδή γης, που πάνω της χτίζουμε τα σπίτια μας και χαλκεύουμε δεσμούς ακατάλητους αγάπης. Οι καταράχτες του άγριου χειμώνα ας μεταποιηθούν σε ντουφεκιού αστραπόβροντα, γιατί ο αγώνας δεν έχει τελειώσει και το παλικάρι δεν έχει χαθεί.

Τους συμμετρικούς στίχους που ακολουθούν στο ελεγείο φίλη μας προβάλλει η καρποφορία της θυσίας στο όραμα της πλατιάς γης του εθνικού ονείρου που ως τώρα φάνταζε απόμακρη. Η ιερή στιγμή του θανάτου κάνει το θαύμα ορατό, ανοίγει τα μάτια που ήταν σφαλιστά. Η ονειρεμένη γη έρχεται πιο κοντά. Από χώμα και φύτρα που κοιμούνται στο βάθος του φαντάζει κόσμος ολάκερος, ολάνθιστος, που έρχεται προς εμάς και μας βεβαιώνει πως η θυσία είναι σπόρος ανόλεθρος και ζωοπάροχος. Σώζει τα άτομα και τα έθνη. Έτσι το όρισε ο Θεός.

Ο μακεδονικός αγώνας, φίλοι μας, υπήρξε αγώνας αιμάτων και θυσιών. Όμως κανενός ήρωα το αίμα δεν συνετέλεσε τόσο στην ελευθερία της Μακεδονίας όσο το αίμα του Παύλου Μελά. Ο Παύλος Μελάς καταγόταν από εκείνες τις οικογένειες που αναδεικνύουν ήρωες και το επιτυγχάνουν αυτό διότι μεταδίδουν ως είδος κληρονομιάς από γενιά σε γενιά τα υψηλά ιδανικά της φυλής. Και έχοντας προσήλωση στην υπεράσπιση των ιδανικών αυτών, καταφέρνουν να υπερβαίνουν τις μικρότητες των πολλών που σύρονται στην κολακία των ισχυρών, στην επιδίωξη αναρρίχησης με κάθε τρόπο, στον εύκολο πλουτισμό και την καλοπέραση.

Ο Παύλος Μελάς επέλεξε να εισέλθει στη Σχολή Ευελπίδων, έχοντας αποκρισταλωμένη άποψη περί του σκοπού της ζωής του. Την καταθέτει σε επιστολή προς τον πατέρα του μετά την ορκωμοσία του. 4 Οκτωβρίου 1886. Σεβαστέ πατέρα, προχθές το πρωί έδωκα των ενομισμένων όργων. Δεν δίνεστε να φανταστείτε οποία βαθύ εντύπωση μου ενεποίησε η τελετή αυτή. Δεν ήταν επιβλητική, ούτε μας εξήγησαν προηγουμένως ποια βαρύτητα και σπουδαιότητα έχουν οι λόγοι τους οποίους ενώπιον του Θεού και της σημαίας προφέρομεν. Αλλά σας βεβαιώ ότι ορκίστην έχουν πλήρη συνέστησην των υπό του όρκου επιβαλωμένων καθηκόντων, σταθερά δε απόφαση να τα εκτελέσω. Δια τούτο και εκ βάθους της καρδίας μου ορκίστην υπακοήν στους νόμους της πατρίδος, σέβας, πίστην και αφοσίωσιν εις τον βασιλέα μου, και ότι θέλω υπερασπιστεί μέχρι τελευταίας πνοής μου την σημαίαν και την πατρίδα. Πάντα τα αυτά προπολού είχα ορκιστεί καθε αυτό να τηρήσω, ως το επίσημος όρκος ουδέν νέων καθήκων με μανθάνει, αλλά συνέσφιξεν έτι περισσότερον, αν τούτο είναι δυνατόν, τους δεσμούς, ήτνες με συνδέουν προς την πατρίδα μου και τον βασιλέα μου. Επίσης, αναμιμνισκόμενος αυτού καθεκάστην, αισθάνομαι προθυμότερος να εκτελώ τα καθήκοντά μου και να υπομένω τας μικράς ενοχλήσεις τας οποίας έχω μένει στην σχολή. Κατά αυτόν τον τρόπον είμαι ευτυχέστερος τώρα εδώ. Πριν τελειώσω την επιστολή μου, σας παρακαλώ, σεβαστέ μου πατέρα, να με ευχηθείτε, όπως ο Θεός με βοηθήσει να τηρήσω εντύμως των όρκων μου μέχρι τελευταία στιγμή στη ζωή μου. Με τα σεβασμού, ασπάζομαι την δεξιά σας και μένω ευπιθέστατος υιός σας, Παύλος Μελάς.

Ο Παύλος αποφύτησε από τη σχολή το 1891 και κατατάχθηκε στο πυροβολικό με το βαθμό του ανθυπηλάρχου. Πέρασαν 6 χρόνια στον πόλεμο του 1897, στον οποίο έλαβε μέρος με τον ίδιο βαθμό. Πιστός στον όρκο που έδωσε, υπέφερε όσο ελάχιστη για τη μεγάλη εκείνη εθνική ταπείνωση. Οι πολλοί ξεχάστηκαν στα κοσμικά σαλόνια και τις διασκεδάσεις με τους ξένους πρεσβευτές, τους διανοουμένους, τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους του χρήματος. Συμμαθητές του Παύλου πήραν προαγωγές. Εκείνον μια έννοια τον έτρωγε: να μην παρασυρθεί από την καλοπέραση και φανεί επίορκος, ενώ τόσοι ακόμη αδελφοί στέναζαν κάτω από ζυγό δουλείας. Γι' αυτό και έντονη η κριτική προς τους υπευθύνους της συντριβής. Γι' αυτό και νέα παράταση της στασιμότητος.

Η ανήσυχη φύση του βρήκε ως διέξοδο προς πραγμάτωση των οραμάτων του τη συμμετοχή του στην πρώτη διερευνητική αποστολή στη Μακεδονία. Η έκθεσή του διέφερε σημαντικά από τις εκθέσεις των άλλων. Οι άλλοι έγραψαν κατά τις επιθυμίες των επιτελών. Ο Παύλος κατά τον καημό των υποδούλων. Οι άλλοι προήχθησαν. Ο Παύλος παρέμεινε και πάλι στάσιμος. Και σαν διαπίστωσε πως εκεί στην Αθήνα δεν είχαν καμιά διάθεση να σπεύσουν σε βοήθεια των κατατρεγμένων από τους κομιτατζίδες Μακεδόνων, τα βρόντισε όλα του στρατού, από τον οποίο δεν περίμενε πια τίποτε. Δεν υπήρξε αυτό θυσία για τον Παύλο. Θυσία υπήρξε το ότι άφησε πίσω του την πολυαγαπημένη Ναταλία των Δραγούμηδων και τα λατρευτά του παιδιά, Μιχάλη και Ζωή, και εισήλθε στην υπόδουλη Μακεδονία ως Μίκη Ζέζας.

40 μέρες κύλησαν ώσπου να τον βρει το φωνικό βόλι. Αρκετές για να λάβει νέα τροπή ο αγώνας. Ό,τι δεν κατάφερε ζωντανός, το πέτυχε νεκρός. Έφερε τη Μακεδονία πιο κοντά μας, έγραψε σε ποίημά του ο Παλαμάς. Τάραξε την κοιμισμένη εθνική συνείδηση των ελευθέρων Ελλήνων και έσπευσαν προς βοήθεια των υποδούλων.

Τα χρόνια κύλησαν. Ποιος γνωρίζει τους συμμαθητές του Παύλου στη σχολή Ευελπίδων? Ποιος ξέρει ποιος από αυτούς έφτασε στο βαθμό του στρατηγού? Τι απόμεινε από τις κοσμικές εκδηλώσεις στα σαλόνια, όπου οι μεγάλοι περνούσαν την ώρα ευτελίζοντας την ύπαρξή τους και προσπαθώντας να πνίξουν στη λησμονιά τον όποιο όρκο είχαν δώσει, με σαμπάνια και φερσίματα, κατά πως πρέπει, από την Εσπερία φερμένα. Η πατρίδα ποτέ δεν στηρίχθηκε στους πολλούς που όνειρο έχουν την προσωπική τους ανέλυξη. Κάπου κάπου γεννά έναν Παύλο Μελά και αυτός είναι αρκετός. Παρακάμπτοντας στρατηγούς, υπουργούς και άλλους τρανούς, πότε ένας ανθιπύλαρχος, πότε και κάποιος κατώτερος ακόμη, αναλαμβάνει να σηκώσει στους ώμους του την πατρίδα και τα καταφέρνει. Γιατί μόλις δουν αυτόν οι πολλοί εγκαρδιώνονται και σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Όχι, ο ένας ποτέ δεν είναι μόνος. Είναι όμως απαραίτητο να προηγηθεί κυρίως στην προσφορά του αίματος του.

0: Σκέψου, τι τιμή να μπεις με τους πρώτους στην Μακεδονία και να κηρύξεις την ελευθερία.
1: Και μπήκε από τους πρώτους ο εκλεκτός της ελευθερίας προάγγελος στη Μακεδονία. Και ήταν η τελευταία φορά στις 18 Αυγούστου 1904. Τώρα η αγαπημένη χώρα του ονείρου μας η γη, η Μακεδονία μας, πλέει στα γαλάζια. Είναι γι' αυτό που εκείνος της χάρισε τη ζωή του στην άνθηση των 34 του χρόνων.

0: Ήταν παλικάρι φίλοι μας ο Παύλος Μελάς. Ενσάρκωση του ήρωα, όπως τον έπλασε η ελληνική ψυχή, από τον ιστορικό της όρθρο, εδώ και 3.000 χρόνια πριν. Γενναίος, αγαθός, υψηλόφρον, ωραίος στη ζωή και στη μάχη. Του ιδανικού η φανέρωση, της αρετής η λάμψη, της θυσίας η φλόγα. Δεκαέξι χρόνων έφηβος, γράφει στο ημερολόγιο του:
1: «Εκλέγον το στάδιον αυτό του αξιωματικού, δεν υπήκουσα παρά εις μίαν ιδέαν, να φανώ χρήσιμος εις των πλησίων και εις των τόπων μου. Αυτή είναι όλη μου η φιλοδοξία, και όπως κάθε καλός στρατιώτης, θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα μου και δι' αυτή να αποθάνω. Καμία δυσκολία δεν θα με σταματήσει. Δεν θα υποχωρήσω ποτέ προ των εμποδίων. Προς το παρόν άλλωστε, δεν θα υποστώ εις την στρατιωτική σχολή παρά πειθαρχίαν ολίγων σκληράν και μερικά στερήσεις. Αύγουστος 1886».
0: Είχε την ευτυχία να έχει γονείς άρχοντες με παλαιά παράδοση. Οι Μελάδες, οι πυρώτες στην καταγωγή, ξανύχτηκαν στο εμπόριο, στο εξωτερικό και κινήθηκαν ανάμεσα στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην πόλη και στη Ρωσία, ενώ συγχρόνως πολεμούσαν για την Ελλάδα. Ήταν άνθρωποι μορφωμένοι σε ανώτερες διοικητικές θέσεις που αριθμούσαν στα μέλη τους εθνικούς ήρωες, πολιτευτές και τον συγγραφέα του Γεροστάθη που ήταν ο Λέο Μελάς, αδελφός του πατέρα του Παύλου, Μιχαήλ Μελά. Αυτός πάλι ήταν ένας άρχοντας στην Αθήνα, γεμάτος καλοσύνη και φλόγα πατριωτική. Ήταν η ιδιαίτερη αγάπη του Παύλου. Δείγμα της αγάπης αυτής είναι το απόσπασμα από το σημειωματάριό του λίγο πριν ξεκινήσει για την πρώτη περιοδία του στη Μακεδονία.
1: «Με την άμαξαν πηγαίνω εις των ακροταφείων, εις του πατρός μου το μνήμα. Κάθομαι ολίγην ώρα παρά τον τάφον του. Αισθάνομαι την ψυχήν του πολύ κοντά μου. Ενθυμούμαι με πόση φωτιά αγαπούσε αυτό στην πατρίδα. Ενθυμούμαι ότι ορκίστην επί του φερέτρου του να αποθάνω εν ανάγκη υπέρ αυτής. Ενθυμούμαι πόσον μας ελάτρευε και πόσον υπέφερε δια την καταστροφή του 1897. Όλες αυτές οι σκέψεις με δίδουν θάρρος και επαναφέρουν ολίγην γαλήνιν στην ψυχή μου, διότι σκέπτομαι ότι και αν φωνευθώ θα επανεύρω την ψυχή του Αγίου εκείνου ανθρώπου. Κόπτω ολίγους μενεξέδες από τον τάφον του».
0: Η μητέρα του, η καλή μου μητέρα όπως την αποκαλούσε, κόρη Βουτσινά από την Οδυσσό, η Ελένη Μελά με τα 7 παιδιά τα προφθαίνει όλα και είναι η σοφή και στοργική και φιλάνθρωπη καρδιά της οικογενείας. Και από την πλευρά της συζύγου του, ο Παύλος Μελάς είχε την ευτυχία να συνδεθεί με την άλλη εκείνη επίσημη οικογένεια των Δραγουμαίων, που έσφιζε από πατριωτισμό και αρχοντιά με τα 10 της παιδιά. Καταγόταν από το βογατσικό της Καστοριάς, υπηρωτικής ρίζας, εγκατεστημένη στην πόλη μέχρι το 1821, και είχαν δώσει στην πατρίδα επίλεκτα μέλη. Ο Στέφανος Δραγούμης, πατέρας της συζύγου του Ναταλίας, ο περίφημος πολιτευτής, εθνικός άνδρας με την πολυπίκυλη εθνική δράση, αδελφός της Ναταλίας, ο Ιων Δραγούμης. Από οικογενειακής πλευράς, ο Παύλος Μελάς ήταν ευτυχής. Γράφει σε επιστολή του προς τη γυναίκα του από τον Βόλο, πορευόμενος για τη Μακεδονία, στις 25 Φεβρουαρίου 1904.
1: «Ευτυχώς η ανατροφή την οποία ανέλαβα από τον λατρευτόν μου πατέρα και τα πολυάριθμα παραδείγματα τα οποία συνήντησε στην αγαπητήν την Αγία σου οικογένεια με βοήθησαν.
0: Το οικογενειακό του όνομα, η καύχησή του. Από τη Μακεδονία πλέον γράφει.
1: Δεν αφήνω περιουσίαν στην οικογένειά μου, αλλά έχω συνέστηση ότι αφήνω εκείνο το οποίο εκληρονόμησα από τον πατέρα μου άθικτον, ονοματίμιον και αγαπητόν. Παρασκευή 5 Μαρτίου 1904, εν το χωρίο Κριτσοτάδες.
0: Η οικογενειακή ευτυχία του Παύλου Μελά ήταν μεγάλη, γι' αυτό και η θυσία της στο βωμό της πατρίδος ήταν ανυπολόγιστα οδυνηρή.
1: Κατά το πρόγευμα συνεκρατήθην αρκετά καλά, αν και με δυσκολία. Αυτά στα σημέρας με πνίγει η λύπη και η συγκίνηση. Αφήνω διαπάντοτε ίσως τα υπάρξεις τα οποία λατρεύω υπερπάνω άλλο εις αυτόν τον κόσμον. Παίζω λίγον με την ζωή μου, ίσως είναι η τελευταία φορά. Χορεύω μαζί της. Το αγγελάκι μου έχει φοβερό κέφι. Ο Μίκης μου, κι αυτός παίζει μαζί μας. Τι γλυκά παιδιά. Διανέμοντας φωτογραφίες μου, δίδω εις όλους και όλας αναμίαν. Δεν εξεύρω αν θα αντέξω εις όλας αυτάς τα συγκινήσεις. Αισθάνομαι ως να αποθνίσκω βραδέως με όλας μου τα αισθήσεις και δεκαπλασιασμένα τα αισθήματά μου. Είναι όλοι τους άνω κάτω. Φωνάζω το Μικάκι που είχε ανέβει έως το πλατήσκαλον για να κρύψει τα κλάματά του. Τον καταφυλώ, τον παρηγορώ. Του λέγω να ενθυμείται αυτό που το έγραψε στη φωτογραφία μου. Είσαι ονός άριστος, αμήνεστε περί πάτρης. Φιλώ όλους. Τους λέγω καλήν αντάμωσιν. Και όταν έφτασα εις την τζαμένια θύρα φωνάζω «Ζήτω η Μακεδονία!» και κατεβαίνω γρήγορα γρήγορα την σκάλα.
0: Και πρώτης τελευταίας του αναχωρήσεως.
1: Κι εσύ και οι δύο μας άγγελοι, κοιμόμενοι ησύχως κατά την πρωινήν εκείνην ώραν, συμβολίζετε την αγάπη, την ειρήνη και την ευτυχία. Αισθάνομαι πολύ οδυστυχή στην ευτυχία που αφήνω. Αισθάνομαι ότι μόλον των ανήσυχων και νευρικών χαρακτήρα μου, ο βίος ο οποίος μου αρμόζει περισσότερον είναι ο ήσυχος και ο οικογενειακός. Αλλά απότινος δεν ξέρω τι έπαθα. Έγινα όργανο δυνάμεως πολύ μεγάλη, ως φαίνεται, αφού έχει την ισχύ να κατασυγάσει όλα τα άλλα αισθήματά μου και να με οθεί διαρκώς προς την Μακεδονία. Κηφισιά, 6 Αυγούστου 1904.

0: Η συνείδηση του χρέους υψώνει την φλόγα στην ψυχή του.
1: Μετά τον χθεσινό σπαραγμόν, ούτε δάκρυα πλέον ούτε πόνος. Σας συλλογίζομαι όλους με λατρεία, αλλά δεν κλαίω πλέον. Χαλκής, 25 Φεβρουαρίου 1903.

0: Τους πήρε όλους τους αγαπημένους του μαζί του. Τους κουβαλάει στην καρδιά του μέσα, στις Μακεδονίας του τα αγαπημένα χώματα, και μαζί τους πορεύεται στον τραχή της θυσίας ανήφορο. Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904, ώρα 10 π.μ. Μεσημβρίας.
1: Υπέει στην ζωή μου ότι εσφυρίζα κατά την πορεία τα τραγουδάκια της και την εσυλλογιζόμην διαρκώς. Επίσης και το μικάκι μου, το εφανταζόμενη στην καρδιά μου και στην αγκαλιά μου. Και σας όλους ανεξαιρέτως σας εσυλλογιζόμην κατά σειράν και σχεδόν διαρκώς και σας αγαπούσα. Σου στέλνω 2 φύλλα κυκλαμίνων της Μακεδονίας. Ήθε μίαν ημέραν να έλθετε εΐδιε να τα κόψετε. Η ωραιότης των μερών τούτων είναι απερίγραπτος. Τι λυπηρό να ευρίσκονται εις τέτοια χέρια.
0: Τρεις μέρες πριν είχε γράψει στη γυναίκα του. Παρασκευή, 5 Μαρτίου 1904, εν το χωρίο Κριτσοτάδες.
1: Πάβω εδώ, διότι πρέπει να ετοιμαζόμεθα. Φεύγω με την καρδία μου ελαφράν. Δεν αφήνω πίσω μου κανέναν καημόν, διότι σας συμπεριλαμβάνω όλους μαζί στην καρδιά μου και στο νου μου. Με όλη την δύναμη της ψυχής μου, παρακαλώ το Θεό να σας κάνει όλους ευτυχείς. Έχω την πεποίθηση ότι και εμάς και την αγίαν υπόθεση θα ευλογήσει ο Θεός. Αν όμως τυχόν δεν θελήσει να επιστρέψομεν, να μην λυπηθείς, αλλά να είσαι γενναία και υπερήφανη και να χρησιμεύσεις έτσι ως παράδειγμα εις όλας τας Ελληνίδας. Η ωραία και αγγελική ψυχή σου είμαι βέβαιος ότι θα αισθανθεί όπως το θέλω. Σου επαναλαμβάνω ότι είμαι ευτυχής, ευτυχέστατος.
0: Προανάκρουσμα του τέλους, φίλοι μας.

0: Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχή και με την ιδέα ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Ήχουν και έχω ακράδαντον πεποίθηση ότι δυνάμεθα να εργαστώ μεν εν Μακεδονία και να σώσω μεν πολλά πράγματα. Έχον δε την πεποίθηση ταύτην, έχω και υπέρτατον καθήκον να θυσιάσω το παν όπως πίσω και κυβέρνηση και κοινή γνώμην περί τούτου.
1: Με αυτό το φρόνημα, αγαπητοί μας φίλοι, ξεκίνησε για τη Μακεδονία στις 17 Αυγούστου 1904, για τρίτη και τελευταία φορά, ο Παύλος Μελάς. Και γι' αυτόν θα μπορούσε να λεχθεί ότι για τους Έλληνες του 40, ποτέ τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν χρωστούσαν τόσα πολλά σε τόσο λίγους ανθρώπους. Ή καλύτερα, ποτέ ένα ολόκληρο εθνικό διαμέρισμα δεν χρωστούσε την ελευθερία του σε έναν άνθρωπο. Διότι η Μακεδονία κυρίως τον Παύλο Μελά οφείλει τη λευτεριά της, και μάλιστα σε τόσο λίγο χρόνο. Η πρώτη περιοδία του διήρκησε 33 ημέρες, 24 Φεβρουαρίου έως 29 Μαρτίου 1904. Η δεύτερη 20 ημέρες μόνον, 10 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 1904. Και η τρίτη 57 ημέρες, 17 Αυγούστου μέχρι 13 Οκτωβρίου 1904. Δηλαδή συνολικώς 110 ημέρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι επίπονες μετακινήσεις και καθυστερήσεις. Όμως, όταν η ψυχή πυρπολείται,

0: πρώτη περιοδία.
1: Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904. Ώρα 10 π.μ. Μεσημβρίας. Ζήτω η Μακεδονία. Ετελείωσαν άταμου τα βάσανά μας. Από τα 4 στο πρωί ευρισκόμεθα με η ταξί του εγκαταλελειμμένου χωριού Ρομπάτη και της φυλής του Ολιάκμονος. Χθες είχε αποφασιστεί να περάσουμε οπωσδήποτε την γραμμή. Ανήλθομεν και πάλιν εις των σταθμών. Και εκείθεν, αφού εκάμαμεν των σταυρών μας, εξεκινήσαμεν. Ουδέποτε σε βεβαίω επίστευσα τόσον εις την θείαν πρόνοιαν, όσον χθες τη νύχτα. Όταν εξεκινήσαμεν ή το σκότος βαθύ, οι οδηγοί αμφέβαλαν και πάλιν περί του δυνατού της πορείας. Αλλά επειδή επεμένομεν, υπήκουσαν. Μόλις όμως διήλθομεν εις το σκότος την επικίνδυνον τουρκική ζώνη αμέσως, ως διαμαγείας, τα πυκνά νέφη διελήθησαν και η σελήνη και τα άστρα μας εφώτισαν τον φοβερότατον δρόμον, τον οποίον επί τρεις ώρας ακολουθήσαμε διαμέσου παρθένων δασών, κρυμνών, ανοφεριών και λοιπών. Ναι, νάτα μου, εμπιστεύσαμεν όλοι με όλη την ψυχή μας ότι ο Θεός εκείνη τη στιγμή ευλογεί το έργο μας και δια των αστέρων του εφώτιζε τον δρόμο μας. Η πεποίθηση αυτή μας έδωκε δυνάμεις υπερανθρώπους και χωρίς να το εννοήσομεν σχεδόν, ευαδίσαμεν επί 9 ώρας, έκαστος φέρον βάρος 15 ως 20 οκάδων. Εις κάθε βήμα εκινδυνεύαμεν να πέσομεν ή να χάσομεν τα μάτια μας από τους κλάδους των δέντρων. Σκοντάματα και πτώσεις δεν τα εμέτρησα. Επεράσαμε 4 ποτάμια με το νερό ως επάνω από τα γόνατά μας. Αλλά αυτά δεν ήσαν τίποτε παραβαλλόμενα με το βάσανο της λάσπης, προσκολωμένης στα υποδήματά μας. Τουλάχιστον 5 οκάδων βάρος είχαμε να σύρωμεν στα πόδια μας επί σχεδόν 2,5 ώρας. Τέλος, με αρκετάς πάντοτε προφυλάξεις, εφτάσαμε εις τας 4 το πρωί εις το λιμέρι μας, όρος αρκετά υψηλών, με πυκνότατον δάσος, κείμενον άνωθι της φυλής. Το ψύχος είναι δρυμύτατον, τα πόδια μας παγωμένα, διότι η πυκνοτάτη δρόσος επάγωσε και περιπατούμεν επί πάγου. Πιπτωμένη μηθανή σχεδόν, τυλισσόμενη στην κάπα μας. Εγώ κοιμήθην 2 ώρας και έπειτα αντικατέστησα τον Κολοκοτρώνη εις την επίβλεψη του μικρού στρατοπέδου μας. Απόψε θα βαδίσομεν επί 5,5 ώρας δια να φτάσομεν ως το πέραμα εις την συμβολή του Γρεβενίτικου και του Αλιάκμονος. Δεν φαντάζεσαι πόσον ανυπομονώ να φτάσω εκεί. Έχω την πεποίθηση ότι εις μερικά μέρη η παρουσία μου με ολίγα χρήματα και ολίγους άνδρας, με ολίγη γενναιότητα και με πολύ καλοσύνη και φιλανθρωπία, θα αλλάξουν τα πράγματα. Όταν συλλογίζομαι ότι ίσως με βοηθήσει ο Χριστός να επιτύχω, νομίζω ότι μου έρχεται τρέλα. Τι χαρά και τι ευτύχημα δια την πατρίδα, η οποία θα ιδεί ότι ή μπορεί να κάνει ώστε να πάυσει αυτός ο πανβουλγαρισμός εις τα μέρη εκείνα. Χίλια φιλιά μακεδονικά εισέ και εις τους άλλους. Παύλος.
0: Πορεία προς την ελευθερία, φίλοι μας, και μόνη της είναι εποποιία ολόκληρη. Ξενύχτια, κίνδυνη, ο φοβός της προδοσίας, η πείνα, ο κόπος, ο κάματος. Όλα αυτά και όσα δεν φανταζόμαστε γίνονται όλα μηδέν μπροστά στην τρέλα της μακεδονικής λευτεριάς.

Γαβρέση, 16 Μαρτίου 1904. Επί της αμαξητής οδού Καστορίας Φλωρίνης. Εγωιστικός φερόμενος, θα σου κάνω μία μικρή περίληψη του λόγου τον οποίον εξεφώνησα πρώτης Μακεδονικής αυτής βουλής. Διαναγνωρίζεις υπό ποιον πνεύμα ομιλώ στους αδελφούς μου. Αδελφοί, εμείς που ήλθαμεν από τας Αθήνας δια να σας βοηθήσομεν, εφέραμεν μαζί μας μόνον αγάπην, πατριωτισμόν και παλικαριά. Με αυτά μόνον και με τα όπλα που θα σας φέρομεν αν τα θελήσετε, θα σας βοηθήσουμε να υπερασπιστείτε κατά των ατιμιών των Βουλγάρων και αν είναι ανάγκη και κατά των ατιμιών των Τούρκων. Εμείς δεν θα σας βιάσουμε να μας ακολουθήσετε όπως σας έκαναν οι Βούλγαροι. Αυτοί το καλοκαίρι δια της βίας σας εσήκωσαν μόνο και μόνον για να δείξουν στην Ευρώπη ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική και ολόκληρος επανεστάτησε. Και άφησαν τους Τούρκους και έκαψαν τα χωριά σας. Εμείς όπλα θα δώσομεν δωρεάν εις όσους μας ζητήσουν. Αλλά και εκείνους που δεν θα μας ζητήσουν, θα τους αγαπώμεν και θα τους προστατεύομεν. Θα πολεμούμε στήθος με στήθος και πρώτα θα πέφτομεν εμείς και έπειτα εσείς. Η πολιτική μας εφέτος είναι η εξής. Πρέπει να εμποδίσομεν τους Βουλγάρους να κάμουν πάλι κακουργήματα και την ιδίαν περσινήν ψευδοεπανάσταση. Διότι ο κόσμος όλος κοντεύει να πιστεύσει ότι εδώ μέσα μόνο Βούλγαροι είναι. Αυτό πρέπει να γίνει εφέτος και του χρόνου εργαζόμεθα δια την ελευθερίαν. Στας 10 τη νύχτα εφήγαμεν δια την Ρούλια, την πατρίδα του Κώτα. Σε φιλώ καθώς και τα αγγελάκια μου και όλους εις το σπίτι. Παύλος.

0: δεύτερη περιοδία.
1: Ναταλίαν Παύλου Μελά. Αθήνας. Ζέλοβον, Κυριακή 21 Μαρτίου 1904. Οι άνδρες όλοι λέγουν ότι είναι Έλληνες, αλλά μας συνεβούλευσαν να μην το τονίζομεν εμείς πριν οι αυτοί οι ίδιοι το αναφέρουν πρώτοι. Τούτο δε μόνον εις τα εδώ χωριά όπου επικρατεί ο Κώτας, ο οποίος επίστευεν εις τον Γιαγκόφ. Αυτός έχει φαρμακώσει λίγο την ελληνική συνείδηση των εδώ Ελλήνων με τη διδασκαλία του ότι οι Μακεδόνες, Έλληνες, Βούλγαροι, Βλάχοι κλπ. Αποτελούν ένα σύνολο χωριστόν από όλα τα άλλα έθνη. Η ιδέα αυτή τους εκολάκευσαν αρκετά. Αλλά τώρα, όπου μας βλέπουν, δεν φαντάζεσαι πόσο ενθουσιάζονται. Εμείς δε όλοι δεν αφήνομεν περίσταση όπου να μην λέγομεν και να μην εργαζόμεθα υπέρ του σκοπού μας.
0: Και σκοπός ο ένας και μοναδικός, η αφύπνιση της εθνικής συνειδήσεως στη σκλάβα Μακεδονία και στην ελεύθερη Ελλάδα. Και μέσα από τα μονοπάτια της προσωπικής του θυσίας, η τρυφερή του αγάπη για την οικογένειά του.
1: Εσόκλησα και δύο γράμματα δια τα παιδάκια μου, εάν πρόκειται να μην επιστρέψω. 29 Φεβρουαρίου 1904.

0: Συγκλονιστική η περιγραφή του Σπύρου Μελά, αγαπητοί μας φίλοι, δημοσιογράφου, μιας σκηνής από την δεύτερη περιοδία του Παύλου.
1: Επεσκέφθην το μικρόν εκείνο δωμάτιο με το ένα παράθυρον, το πατάρι και το αρχαίγονον πάτωμα, όπου ο Ρεπανάς ευρήκε τον Μελάν καθισμένον σταυροπόδι και τόσο βυθισμένον στη μελέτη του χάρτου της Μακεδονίας, ώστε δεν αντελήφθη την είσοδόν του παρά μόνον όταν του έθιξε ελαφρά τον νόμον. Η χαρά του ήταν τόση ότι ευρέθη το πρώτον του φέκι, ώστε έβγαλε από τον κόλπον του μία φωτογραφία του Μίκη, την έφερε εις τα χείλη του, ενώ του Ρεπανά τα δάκρυα έτρεχαν κρουνιδών. «Ζωντανόν λοιπόν με κλαίτε, γιατρέ μου, και αν είναι πεπρωμένο να σκοτωθώ εις τα βάθη της Μακεδονίας, τότε θα ειδείτε τι έχει να γίνει». Και τα μάτια του έλαμψαν και εμεγάλωσαν και το πρόσωπό του περιευλήθη την έγκλην των προφητών και των μαρτύρων.

0: Και φτάνουμε πλέον στην Τρίτη, την μοιραία περιοδία από όπου είναι η επιστολή που ακολουθεί.
1: Μακεδονία, Σάββατον 28 Αυγούστου 1904. Θέσεις Μακροβούνι, μεταξύ Κρανιάς, Μιλιάς και Περιβολιού. Νάτα μου, χθες όταν ετελείωσα το γράμμα μου, πήγα στην εκκλησία της Μονής με τους άνδρας μου. Είναι παλαιοτάτη, βυζαντινή. Η τύχη κατάμαυρη, σχεδόν σκεπασμένη με εικόνες Αγίων. Φωτίζονται μόνον από ένα μικρό παράθυρο επάνω στην αυλή της Μονής. Ακούσαμε τον Εσπερινόν πρώτα και κατόπιν μας μετέλαβεν ο γέρον χωρικός ιερεύς της Μονής. Ουδέποτε με τόση κατάνοιξη μετέλαβα. Ο νους μου διαρκώς εστρέφεται προς εκείνον, ο οποίος χάριν ημών και της θείας θρησκείας του υπέστη το μαρτύριον. Το μέγεθος της θυσίας του, το μέγεθος της αποστολής του, με κάμνα να αισθάνομαι πόσον μικρή και πόσον μακράν αυτοευρισκόμεθα, αλλά και συγχρόνως με ενεθάρρυναν. Πάντοτε τον ελάτρευσα δια την θρησκεία του και τον εθαύμασα δια την θυσία του. Ελπίζω να μας βοηθήσει. Αισθάνομαι τώρα ισχυρός, γενναίος και καλύτερος, έτοιμος δε να κάνω τα πάντα. Μετά την μετάληψη, εδειπνήσαμεν ελαφρά και κατόπιν με τον Λοχίαν, τον καλόν αυτόν άνθρωπον επικεφαλής, επεράσαμε τα σύνορα και βρισκόμεθα ασφαλής εδώ. Χαίρε, μη με σκέπτεσαι πλέον εμένα, αλλά ευχήσου δια την επιτυχία της Αγίας Αποστολής μας. Φίλησε την μητέρα μου και τους αδελφούς μου, ως επίσης όλη την Αγία Ελληνική και Χριστιανική οικογένειά σου. Τα παιδιά φιλώ και ευλογώ. Παύλος. Εμβία, διότι επιστρέφει ο οδηγός μας.
0: Το στερνό χαίρε. Έπειτα.

13 Οκτωβρίου 1904, στην Στάτιστα, ώρα 5 μετά μεσημβρίαν. Τουρκικό απόσπασμα που καταδίωκε τον Παύλο, ήρξα το πυρός κατά των ημετέρων. Οι μέτεροι απήντησαν γενναίως. Μετά 2 ώρων δε ανταλλαγή πυροβολισμών, απεφάσισαν επιχειρήσω συνέξοδον. Παύλος Μελάς όρμησε πρώτος επικεφαλής αυτών. Οπότε σφαίρα τουρκική κλήξασαν αυτόν κατά την οσφιακήν χώραν, ετραυμάτισε θανασίμως. Τηλεγραφεί ο πρόξενος μοναστηρίου προς το Υπουργείο των Εξωτερικών.

0: Στη μέση με πήρε, παιδιά.
1: Μπήκε μέσα. Κάθισε και φώναξε τον Πύριζα.
0: Νίκο, πού είσαι?
1: Έβγαλε το σταυρό του από το λαιμό και είπε:
0: Το σταυρό να τον δώσει στη γυναίκα μου. Και το του φέει και όπως σου είπα, του Μίκη. Και να τους πεις ότι το καθήκον μου έκανα.
1: Έβγαλε το πορτοφόλι με τις φωτογραφίες των παιδιών του και ξεζώστηκε.
0: Πονώ. Νίκο, εσύ πώς θα με αφήσεις?
1: Κοντά σου είμαι, καπετάνιε. Δεν σε αφήνουμε.
0: Πονώ,
1: έλεγε ο Παύλος και ονόμαζε τα παιδιά του.
0: Πόνο,
1: είπε σιγά και ξεψύχησε.

0: Τι είδα? Και ιδίως η θέα και η γνωριμία των νέων συνόρων, τα οποία μας παραδίδουν χειροπόδαρα δεμένους στην Τουρκία, με ενίσχυσαν εις την απόφαση να μείνω εις των στρατών. Ναι, πρέπει όσοι αγαπούν ακόμη τον δυστυχή του των τόπων να εργαστούν πάση δυνάμη για να σώσουν το μέλλον του.
1: Το απόσπασμα αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, από επιστολή του Παύλου Μελά προς τη σύζυγό του Ναταλία, Φάρσαλα, Κυριακή 17 Μαΐου 1898, μπορεί να θεωρηθεί σαν υποθήκη προς τους νεοέλληνες με ισχύ διαχρονική. Όταν μάλιστα συνδυαστεί με την αρχή ενός άλλου γράμματος από την Κοζάνη, το 1904.
0: Σήμερα είμαι ακόμη πλέον ευτυχής. Ναι, δεν θα χαθεί αυτό το έθνος. Έχει τόσους και τόσους καλούς πατριώτας, ώστε είναι αδύνατο να μην επικρατήσει όταν τεθούν εις κίνηση και χρησιμοποιηθούν δε όντως σε δυνάμεις του.
1: Τα δύο αυτά αποσπάσματα είναι δυνατόν να αποτελέσουν την πολιτική διαθήκη προς το έθνος μας, υπογεγραμμένη με το αίμα του ευγενούς ηρώου.

Ο Παύλος αποφάσισε να δώσει ό,τι είχε. Και είχε. Είχε τον εαυτό του. Γράφει ο άλλος γενναίος Μακεδονομάχος, Ίων Δραγούμης, γυναικά αδελφός του. Και αυτόν τον ωραίο εαυτό του ο Παύλος Μελάς τον έδωσε για την πατρίδα. Την μεγάλη πατρίδα που δεν την περιορίζει ο Όλυμπος και η Μαλαία, κατά την μεστή έκφραση του Σπυρίδωνος Λάμπρου, στο μνημόσυνο που ετέλεσαν οι φοιτητές στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 23 Οκτωβρίου 1904.

0: Με το θάνατό του ο Παύλος Μελάς προσυπέγραψε ότι ο ίδιος είχε πριν διακηρύξει.
1: Τι σημαίνει εις άνθρωπος? Ενός άνδρα το αίμα, εάν ποτίσει το χώμα της Μακεδονίας, θα εξυπνήσω συν οι κοιμόμενοι, θα εγκαρδιωθώ συν οι τρομοκρατηθέντες, θα φυτρώσω συν επί της ευγενούς γης εκδικητέ και σωτήρες.
0: Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, Σπυρίδων Λάμπρος, πνίγοντας τα δάκρυά του, αναφωνεί στο φοιτητικό μνημόσυνο που αναφέραμε.
2: «Τι ούτη θάνατη είναι λουτρών παλιγενεσίας δι' ολόκληρα έθνη. Δι' αυτούς τους ταλαιπωρουμένους Μακεδόνας

Και εις το νεκρόσιμο βόβων των δυσχυλίων σας στομάτων, νομίζω ότι αναγνωρίζω ο ακαδημαϊκή πολίτε του Πανελληνίου Καθιδρύματος των Μουσών την ευχήν και των όρκων δυσχυλίων στρατιωτών της αύριον. Ήτινες εδώ, εν το κημητηρίο τούτο, όπου υψούνται τα μαυσολία των ελευθερωτών της Ελλάδος, αλγούσιν υποκάρδιον μη δυνάμενη να σπαστώσιν ευλαβώς το μέτωπον του στρατιώτου θανόντος υπερπατρίδος. Ισόν δεν εφυλάσσετο να αναπαυθεί εγγύς εκείνον νικηφόρος, αλλώστις επέπρωτο να πέσει μακράν ονειροπόλος λυτρωτής των δεδουλωμένων.

0: Διαβάζουμε στο ημερολόγιο του Φιλίππου Δραγούμη, αδερφού της Ναταλίας Μελά, 14 ετών τότε, με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 1904, όταν έφτασε στην Αθήνα η είδηση του θανάτου του Παύλου Μελά.
1: Ο Σάνα Τραπή θα διαδόθει το πράγμα, διότι όλος ο κόσμος των Αθηνών κλαίων ήρχε το κατευσπεσμένος στην οικία του Στεφάνου Δραγούμη. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι ουδείς εγνώριζεν ότι ο Παύλος ήτο εκεί, δηλαδή στη Μακεδονία.

0: 22 Οκτωβρίου 1904. Σήμερον το πρωί γίνεται το μνημόσυνο του Παύλου εις την Μητρόπολη. Πολύ πλήθος πέβδει προς αυτήν. Πανταχού ακούγεται φωνή. 20 λεπτά η φωτογραφία του Παύλου μελά. Όλα οικίε έχουν τουλάχιστον μίαν από αυτάς. Εμείς ιστάμεθα πρόκαινο ταφείου εντελώς σκεπασμένου από 50 λαμπρούς στεφάνους. Όλοι έκλαιον. Εις το τέλος όλοι εκράβγασαν. Αιωνία σου η μνήμη, έψαλε ο χορός και συγχρόνως έπαιζε η μουσική των εθνικών ύμνων. Όταν όλα εσήγησαν, ακούστη μια γενική κραυγή. Ζήτω η Ελλάς και η Μακεδονία. Ω, βλέπω, είμαι πλέον βέβαιος ότι θα ωφελήσει ο θάνατός του.
1: Ο θάνατός του έριξε φως στην ιερά υπόθεση της Μακεδονίας και έδειξε το εθνικό πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Ο ματωμένος θάνατος του ανδριωμένου παλικαριού, σαν ένας τεράστιος προβολέας, τάραξε τον ύπνο της άτολμης μικροπολιτικής και ξύπνησε τη συνείδηση του έθνους. Τώρα που εκείνος σκοτώθηκε στη Μακεδονία, τα όσα είχε με πόνο κατά καιρούς επισημάνει πήραν το πραγματικό νόημά τους.
2: Δύο λέξεις δια να σας είπω ότι είμαι δυστυχώς πολύ καλά. Έγραφε στον πατέρα του Μιχαήλ Μελά από τον Δομοκό την Τετάρτη 30 Απριλίου 1897. Ευτυχείς εκείνοι οι οποίοι δεν ζουν και δεν βλέπουν τα σαλεπαλλήλους ατιμίας των διαφόρων πολιτικών και στρατιωτικών. Ενώ δυνάμεθα κάλλιστα ακόμη να ενεργήσομεν κάτι γενναίων, όπως εξαλείψομεν την ατιμία μας, οι κυβερνώντες δεν σκέπτονται παρά πώς να τελειώσουν όπως τα πράγματα.
1: Στο ίδιο μοτίβο και άλλες περικοπές.
2: Ναταλία Παύλου Μελά. Σου γράφω από τα Φάρσαλα, 17 Μαΐου 1898. Ο Αυστριακός αντισυνταγματάρχης Βαρόνος Γκίσλιγκεν είναι χαριτωμένος άνθρωπος. Είναι απελπιστικό να τον ακούεις. Μας είπε ότι έγινε φιλέλληνε ένεκα των ατυχιών που επάθαμε ένα δίκος κατά των πόλεμων. Διότι αν είχαμε επιτεθεί και μίαν φορά, είτε εις τα Φάρσαλα, είτε εις των Δομοκών ή των Βελεστίνων, θα ήσαν βέβαια διαφορετικά από σήμερον τα πράγματα και οι Τούρκοι δεν θα ήσαν νίκητε. Ο ετέμπασας, σαν να μην συνήλθεν ακόμα.

0: από την έκπληξη της νίκης του.
1: Και άλλη ακόμη μαρτυρία. Ήταν φίλος του Παύλου, ένας αρχαιολόγος Γάλλος που γύριζε τα μέρη της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Εκείνος του έλεγε πολλά και απορούσε πως το ελληνικό κράτος άφηνε τον ελληνισμό που ήταν τόσο δυνατός ακόμη στην Μακεδονία να ξεφτά μέρα με την ημέρα. «Κάθεστε και σφάζεστε», έλεγε, «από τους Βουλγάρους και μόνο μνημόσυνα ξέρετε να κάνετε».

0: Θεός να λυπηθεί την καημένη την πατρίδα μας. Είχε γράψει στα 27 του χρόνια με καημό ο Παύλος Μελάς και 4 ημέρες πριν της αφιερώσει τη ζωή του είχε εμπιστευθεί.
1: Αισθάνομαι ότι θυσιάζομαι, αλλά τουλάχιστον θα κατορθώσω τίποτε.
0: Ο θάνατός του, αγαπητοί μας φίλοι, χρησίμευσε ως αραβόν μέλλοντος ευτυχεστέρου, κατά την ωραία έκφραση του Σπύρου Λάμπρου. Πάνω στο όπλο του ήταν σκαλισμένη η επιγραφή «Ζήτω η Μακεδονία» και χάρη σε αυτόν η Μακεδονία έζησε.

ηχούν οι σάλπιγγες. Εμβατήρια τρικυμίζουν τον αέρα. Καθαρός, γεμάτος παλμό, κάφιεση, ενθουσιασμό ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα ο Παιάνας. Είμαι Έλλην, το καυχόμαι. Ξέρω την καταγωγή μου. Η ελληνική ψυχή μου ελευθέρα πάντα ζει. Ποιος κυβερνάει το τραγούδι? Όλοι οι Έλληνες. Της Μακεδονίας πρώτα. Όλοι το ξέρουν. Γιατί από την ψυχή τους βγήκε. Και οι ψυχωμένες δασκάλισσες, οι Μακεδόνισσες, το μάθαν στα μικρά παιδιά. Τότε που η Μακεδονία στέναζε, κάτω από Βουλγάρους και Τούρκους και Δυτικούς, συμμάχους της θηριωδίας τους. Μα γιατί σήμερα όλος αυτός ο έξαλλος ενθουσιασμός? Γιατί η Μακεδονία θυμάται και πανηγυρίζει και προσκαλεί. Πού προσκαλεί? Όπου γης Μακεδονία. Στο μοναστήρι, στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννητσά, στη Βέρεια, στην Κοζάνη, στο Πισοδέρι, στα Κορέστια, στην Έδεσα, στο Άργος Ορεστικών, στις Σέρες, στη Δράμα, στο Δοξάτο. Σε όλη τη Μακεδονία, όπου διεκήρυξε με τη διαμαρτυρία της Καστοριάς και της Φλόρινας την τρανή πραγματικότητα. Λαλούμεν ελληνιστή, βλαχιστή, αλβανιστή, βουλγαριστή, αλουδένιτον, εσμένα άπαντες Έλληνες, και ουδενή επιτρέπομαι να αμφισβητεί προς εμάς τούτο. Ναι, είμεθα Έλληνες, εις πείσμα του Πρεσανσέ και σας, και πάντοτε Έλληνες θα είμεθα, διότι αυτή είναι η θέληση σημών.

Ας έρθουν πρώτοι στο προσκλητήριο του μακεδονικού αγώνα οι προτεργάτες. Ίων Δραγούμης, γραμματεύς στο ελληνικό προξενείο του μοναστηρίου, και ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο δεσπότης της Καστοριάς. Κι ας ακολουθήσουν και όλα τα ηρωικά ορθόδοξα ράσα στην χωρία των ιεραρχών. Έρχεται ο Μάρτης Άγιος Χρυσόστομος Καλαφάτης, Μητροπολίτης ψυχωμένος της Δράμας και έπειτα Εθνομάρτης της Σμύρνης. Ο Εθνομάρτης Φώτιος Καλπίδης της Κοριτσάς. Ο Εμιλιανός Λαζαρίδης Γρεβενών. Ο Δεσπότης της Στρόμνιτσας Γρηγόριος, Εθνομάρτης των Κιδωνιών. Και άλλοι, και άλλοι, όπως ο Παπαδράκος από την Φιλιππούπολη, επικεφαλής ιερέων επωνύμων και ανωνύμων φρουρών, μαρτύρων σε πόλεις και σε χωριά της Ορθοδοξίας.

Όμως οι ελληνόψυχοι ήρωες και μάρτυρες της Μακεδονίας, παλικάρια και θύματα αιμοβόρων εχθρών της Ελλάδος και της παγκόσμιας ελευθερίας, δεν είναι δυνατό να παρελάσουν και να παρασταθούν στην μεγάλη γιορτή. Τα σώματά τους, διαμελισμένα και διασκορπισμένα κατά εκατοντάδες χιλιάδες στην μακεδονική γη, σκυρτούν από χαρά. Γιατί, σύμφωνα με το μανιάτικο μυρολόι μάνας για το σκοτωμένο παιδί στην Μακεδονία, για τη Μακεδονία, καυχόνται ότι με τη θυσία τους, το μαρτύριό τους, στέκει απάνω και από μας, τρανή μας μάνα, η Ελλάς. Μαζί με τους αυτόχθονες Μακεδόνες ήλθαν με φλόγα ψυχής και πολέμησαν εθελοντές από την Μάνη. Σε ένα νεκρό μανιάτι απευθύνεται το μυρολόγι του με σθένος ψυχής και του λέει: «Κοίτα να κάθεσαι κυδά και να φυλάει στα σύνορα». Αποφθεγματικά η Μαρία Παπαδογιαννάκη, λογή από την Κρήτη, έγραψε στην κυπριακή εφημερίδα Αλήθεια 17 Δεκεμβρίου 1904 την Μεγάλη Αλήθεια. Ελλάς χωρίς Μακεδονίαν, μέλη να καταστεί έρημων νεκροταφείων.

Αδελφοί είμεθα όλοι οι κατοικούντες στην μεγάλη ελληνική πατρίδα, την εκτινωμένην από του Αξιού και πέραν, μέχρι εκεί κάτω εις την Μεσογείου την Εσχατιάν. Διαγγέλει τον Απρίλιο το 1901 στην Αθήνα ο Κύπριος αγωνιστής Νικόλαος Λανίτης. Κύπριοι, κριτικοί, μανιάτες, μωραΐτες, στερεολαδίτες, Θεσσαλοί, ηπειρώτες, θρακιώτες, σκυρτούν από εθνική υπερηφάνεια καθώς ακούν τα ονόματά τους να εκφωνούνται στο προσκλητήριο των Μακεδονομάχων. Χριστόδουλος Σόζος, Δήμαρχος Λεμεσού. Απών. Έπεσε ηρωικός μαχόμενος στον Πιζάνι. Τέλος Άγρας, Σαράντος Αγαπηνός. Απών. Απαγχωνίστηκε, κατακρεουργήθηκε από τους κομιταντζίδες στη λίμνη των Γιαννητσών.

0: Όμως τα δικά της τα παιδιά που πόντισαν με το αίμα τους τη γη της, δεν θα τα προσκαλέσει το προσκλητήριο να τις πουν που είναι. Τα ξέρει η Μακεδονική γη. Δεν θα φωνάξει το όνομα του γενναίου Μακεδόνα καπετάν Κώτα, ούτε του καπετάν Βαγγέλη του Στρεμπενιώτη. Θα φωνάξει θρηνητικά τα ονόματα των διδασκαλισσών που μαρτύρησαν, νεαρές αυτές Μακεδονοπούλες.
1: Λίλη Βλάχου, η Τσίσκα, που τη δολοφόνησαν οι Βούλγαροι στο σχολείο της, 1907.
0: Εκατερίνη Χατζηγεωργίου από τη Γευγελή, που την έκαψαν μέσα στο σχολείο της οι Βούλγαροι έπειτα από ολονύχτια μάχη μαζί της.
1: Βελίκα Τράικου,
0: Αγγελική Φιλιππίδου,
1: πολυξένη από το μοναστήρι.
0: Σουλτάνα Κανδυλιάρη,
1: Εκατερίνη Βαρελά και άλλες και άλλες.

Δεν θα σιωπήσει το προσκλητήριο πριν καλέσει τον πρόξενο του ελληνικού προξενείου στο μοναστήρι, τον Κορομιλά, τον Καλαποθάκη από την Αθήνα, τον Στέφανο Δραγούμη, τον καπετάν Βάρδα, τον καπετάν Νικηφόρο, τον Ματαπά. Εδώ θα σιωπήσει. Θα παραχωρήσει τη θέση του στο μυρολόι.

και θα σκύψει όλος ο κόσμος που ορθοστατεί στο εθνικό μνημόσυνο να αποθέσει δάφνινο στεφάνι στον τάφο του παλικαριού που φιλοξενεί τον Παύλο Μελά.

0: Αλλά μια στιγμή, δεν τελειώσαμε ακόμα. Ακούτε τι φέρνει ο αγέρας από τη μακεδονική γη?
1: Δεν θα την πάρουνε ποτέ την γη των Μακεδόνων, την χώρα την ελληνική, το θαύμα των αιώνων.
0: Και η καρδιά μας συμπληρώνει το τραγούδι. Δεν θα την πάρει τύραννος, εχθρός δεν θα την πάρει.

0: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, με την υποστήριξη του Δήμου Θερμαϊκού, διοργανώνει το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ελληνισμός και Οικουμένη Ανατολική Θράκη». Η έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο αίθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Το συνέδριο θα συνεχιστεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού στους νέους επιβάτες από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί και η λήξη του συνεδρίου. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας στις 7.30 το πρωί η Πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο των Απανταχού Ανατολικοθρακιωτών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2310-481-810 και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
1: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Σεμινάριο Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας, με ομιλητή τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αληθεύοντες εν αγάπη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης των μικρών παιδιών. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65, Χαριλάου Πηλαία. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου του 27 και 19 Απριλίου του 2027.
0: Ιερά Πανήγυρης και Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής της Εν Χρυσή της Αλμοπίας. Εορταστικό πρόγραμμα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, πρώτη υποδοχή των ευρεθέντων Ιερών Λειψάνων της Αγίας Χρυσής και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον Φερόνιμό της Ιερό Ναό, στη Χρυσή Αλμοπίας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός της Αγίας θα παραμένει ανοιχτός και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας θα τίθενται σε προσκύνηση προς αγιασμό των πιστών. Κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ελλάδα, πατρίδα μου δοξασμένη. Γυρίζω προς τα πίσω τις σελίδες της ιστορίας σου και συναντώ μόνο ήρωες, τους συγγραφείς της που την γράψανε με κόκκινο χρώμα, της θυσίας στο μελάνι, το αίμα του στο ιερό. Ήρωες. Έχεις πολλούς ήρωες, πατρίδα μου. Αναρρύθμιτους. Στο Βυζάντιο να δω. Το 21ο κεφάλαιο να διαβάσω. Την εποποιία του 40 να σκεφτώ. Κλείνω το βιβλίο σου, Ελλάδα μου. Όχι γιατί τελείωσε η ιστορία σου. Εσύ ζεις και θα βασιλεύεις τους αιώνες. Ούτε γιατί την ξέρω καλά. Μεγάλη θα ρίξεις για να τη μάθω. Και έχει ακόμα πολλά να μου διδάξει. Σταματώ μόνο για λίγο και θυμάμαι. Τους ήρωές σου θυμάμαι. Κάποιους τους ξέρω καλά και τους τιμώ. Όμως κι άλλους, πολλούς σκέφτομαι. Ξεχωριστούς. Κάποιους που ίσως οι ιστορικοί σου ποτέ δεν θα γράψουν. Σύγχρονους ήρωες. Ναι, Ελλάδα μου. Έχεις και σήμερα ήρωες. Γνωστούς ή αγνώστους. Μικρούς ή μεγάλους. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Γιατί τα προβλήματα δεν έλειψαν. Οι εχθροί δεν εξαφανίστηκαν. Ο πόλεμος δεν έπαψε. Και το τώρα ζητά να υπερασπιστώ το χώμα που πατώ. Και είναι ακριβό. Πολύ ακριβό. Και δεν πουλιέται.

πατρίδα μου Ελλάδα. Υπάρχουν ήρωες που θυσιάζονται κάθε μέρα για σένα και για τη λευτεριά σου. Δεν είναι τάχα ο ιερέας σου πως καλός ποιμένας το ποιμνιό σου πνευματικά στηρίζει? Δεν είναι τάχα ο μοναχός σου πως στρατιώτης του Θεού κάθε μέρα για σένα κάνει προσευχή? Δεν είναι τάχα ο δασκαλός σου που σαν άλλος γεωργός τα πρώτα γράμματα φυτεύει? Δεν είναι τάχα ο γεωργός που ηλιοκαμένος τη γη σου κρατάει ζωντανή και θρέφει τα παιδιά σου? Δεν είναι τάχα ο κτηνοτρόφος σου που την πανίδα σου φροντίζει? Δεν είναι τάχα η νεολαία σου που μένει και μελετά για να μπορέσει αύριο περήφανη να σε κάνει? Δεν είναι τάχα ο στρατιώτης σου που ασκείται για την ώρα που θα χρειαστεί να σε υπερασπιστεί? Δεν είναι τάχα ο πιλότος σου που τους εθέρες σου φυλά? Ο ναυτικός σου που τα πέλαγα γυρνά? Ή ο απόδημός σου που στην οικουμένη τον πολιτισμό σου διαδίδει? Δεν είναι τάχα η γιαγιά που στα εγγόνια της την άγραφη ιστορία σου αφηγείται? Ο παππούς που τα βόλια του εχθρού σου έχει για παράσημα? Δεν είναι τάχα η μάνα που στα γονατά της τα νέα βλαστάρια σου γαλουχεί? Ο πατέρας που τον υδρότα του χύνει για το καθημερινό ψωμί? Ελλάδα μου, έχεις και σήμερα ήρωες, πολλούς, γιατί ηρωισμούς και θυσία χρειάζονται σε τούτα τα δύσκολα χρόνια. Μα θα ρεις πως τα δύσκολα έμαθες να ζεις, γι' αυτό και έγινες τόσο δυνατή. Μη δακρύζεις πατρίδα μου, τον Τίμιο Σταυρό θε να σηκώσουμε για λάβαρο. Με τη χάρη του Θεού και την σκέπη της Παναγίας υπόσχεση θε να σου δώσουμε πως θα σε κρατήσουμε γερά. Γιατί έχεις ήρωες Ελλάδα μου, δεν θα χαθείς και ας το θέλουν κάποιοι. Ο ήλιος σου δεν σβήνει, κρύβεται για μια στιγμή και ύστερα λάμπει πάλι.

Ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

οι Ναζί φεύγουν από την Αθήνα 12 Οκτωβρίου αλλά το 1944. Λίγοι μήνες ζωής απόμεναν ακόμη στο Τρίτο Ράιχ, εκείνο το φθινόπωρο του 1944. Η Γερμανία περισφυγόταν θανάσιμα από Ανατολή και Δύση. Τα γερμανικά στρατεύματα στη Βαλκανική Χερσόνησο κινδύνευαν να αποκοπούν και άρχιζαν την υποχώρηση. Έτσι, είχε σημάνει και για την Ελλάδα η ώρα να αναπνεύσει, ύστερα από μαρτυρική κατοχή 3,5 περίπου χρόνων, πληρωμένη με πολύ αίμα και πολλές καταστροφές. Η ελληνική κυβέρνηση που βρισκόταν στο εξωτερικό, από τα τέλη κιόλας Σεπτεμβρίου, είχε φροντίσει να ανακτήσει τον έλεγχο στην Αθήνα και στα περίχωρά της. Πώς? Με το να διορίσει εκπρόσωπό της στρατιωτικό διοικητή. Και αυτό στην κυριολεξία κάτω από τη μύτη των γερμανικών δυνάμεων κατοχής. Ήταν ο στρατηγός Σπηλιωτόπουλος που είχε εγκατασταθεί με το επιτελείο του σε ένα σπίτι της οδού Υψηλάντου και από εκεί έδινε τις διαταγές του. Στις διαταγές αυτές, πότε φανερά και πότε κρυφά, υπάκουαν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι αστυνομικές αρχές που είχαν στο μεταξύ πληροφορηθεί για το διορισμό. Αλλά το διορισμό είχαν πληροφορηθεί και οι Γερμανοί. Και πώς είχαν αντιδράσει? Στην αρχή προσπάθησαν να ανακαλύψουν και να συλλάβουν τον αόρατο αυτό στρατιωτικό διοικητή που οι διαταγές του ήταν νόμος. Όταν όμως είδαν πως αυτό δεν μπορούσαν να το πετύχουν, επιχείρησαν το άλλο. Προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μαζί του με τον εξής σκοπό. Να επιτύχουν συμφωνία ώστε ο γερμανικός στρατός που είχε απομείνει στην Ελλάδα να αφαιθεί να φύγει ανενόχλητος. Ο Γερμανός διοικητής, ο στρατηγός της αεροπορίας Φέλμη, χρησιμοποίησε για τούτο ένα συμπατριώτη του καθηγητή που βρισκόταν τότε στην Αθήνα. Εκείνος συναντήθηκε σε ένα επιπλοποιείο της οδού Βερενζέρου με γνωστό του Έλληνα αξιωματικό. Μετέδωσε το μήνυμα του Γερμανού διοικητή. Μα η απάντηση του Έλληνα στρατιωτικού διοικητή ήταν αρνητική. «Αυτά τα καμώματα», απάντησε στο στρατηγό Φέλμη, «δεν ταιριάζουν σε στρατιώτη. Αν επιθυμούσε να παραδοθεί, ήξερε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει».

Και ήρθε η 11η Οκτωβρίου. Το νέο στην Αθήνα είχε κοινολογηθεί. Την άλλη μέρα τα γερμανικά στρατεύματα θα εγκατέλειπαν την πρωτεύουσα. Τριμελής κυβερνητική επιτροπή είχε φτάσει κιόλας μυστικά και ήταν έτοιμη να αναλάβει την εξουσία στην πόλη που έμελε να απελευθερωθεί. Τη νύχτα η αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής είχε αρχίσει και ο Δήμαρχος Αθηναίων έπαιρνε από το στρατηγό Φέλμη το ακόλουθο γράμμα. Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι ο γερμανικός στρατός εκήρυξε τας Αθήνας ανοχήρω των πόλην. Η απομάκρυνση των γερμανικών στρατευμάτων από την περιοχή της πόλεως ήρχισε ήδη. Το μέτρο αυτό λαμβάνεται με την ελπίδα ότι θα εκτιμηθεί από τον εχθρόν.

Την άλλη μέρα, 12η Οκτωβρίου του 1944, η Αθήνα ξύπνησε πλημμυρισμένη στη Γαλανόλευκη. Οι Αθηναίοι δεν περίμεναν καν να αποχωρήσει πρώτα ο κατακτητής για να πανηγυρίσουν τη λευτεριά τους. Και ενώ τα γερμανικά αυτοκίνητα σε μικρές φάλαγγες εγκατέλειπαν την Αθήνα με κατεύθυνση προς τα βόρεια, εκείνοι πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους χαιρετίζοντας τη μεγάλη μέρα. Ακόμη και αξιωματικοί, φορώντας τη στολή τους, κυκλοφορούσαν επιδεικτικά μπροστά στους τελευταίους Γερμανούς στρατιώτες που έφευγαν από την πρωτεύουσα σκυθροπή. Η σβάστικα δεν κοιμάτιζε πια πάνω στον ιερό βράχο και κατά τις 8, μια τελευταία πράξη ναζιστικής υποκρισίας έγινε μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ενώ γερμανικό στρατιωτικό απόσπασμα παρουσίαζε όπλα, ο στρατηγός Φέλμη κατέθετε στέφανο. Σίγουρα πράξη σκοπιμότητας για να συγκινήσει τους Έλληνες ώστε να μην παρενοχλήσουν την αποχώρηση.

Ωστόσο, μόλις το γερμανικό απόσπασμα απομακρύνθηκε από τον άγνωστο, τα πλήθη όρμησαν προς τα εκεί και ποδοπάτησαν το στέφανο της υποκρισίας. Δεν έπρεπε να μολύνει τον ιερό χώρο. Οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν. Χιλιάδες λαού κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος και τις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Αυτοσχέδιοι ρήτορες βγήκαν στα μπαλκόνια και ο ένας φιλούσε τον άλλο με την πασχαλιάτικη εποδό «Χριστός Ανέστη». Η Αθήνα ήταν ελεύθερη.

ξένε, τι να σου πω για την πατρίδα μου. Σε κάθε της γωνιά, όπου κι αν τρέξεις, θα βρεις χιλιάδες θαύματα. Και μάθε το, δεν θα φτάναν εκατομμύρια λέξεις για να μπορέσω τόσες χάρες και ομορφιές να κάτσω και να τις ανιστορήσω. Τα δάση, τις πλαγιές, τα κλεισορέματα, με λόγια δεν μπορώ να ζωγραφίσω. Τι να σου πω για το δικό μας ουρανό. Όσες κι αν γύρισες εσύ πατρίδες, τέτοιο γαλάζιο χρώμα, τέτοιο χρυσό φως, δίχως άλλο, πουθενά δεν είδες. Αμέ, για τα

Η φλόγα που δεσβήστηκε ποτέ, ποτέ. Και πίστη του Χριστού είναι το όνομά της. Λοιπόν, τι να σου πω για την πατρίδα μου. Εκατομμύρια λέξεις στην αράδα δεν θα έφτανα να δώσω την εικόνα της. Κι όμως, φτάνει μια λέξη μόνο. Ελλάδα, Ελλάδα.

η πατρίδα μου η Ελλάδα. Η πατρίδα μου η Ελλάδα, δροσερή πανούρια κλάδα, στο δρυμό του κόσμου μοιάζει. Μοίρα χύνει και βοδιάζει. Δειλινώ με τη φλογέρα, με κουδούνια, με κυπριά, απ' του πύλιου τα δασιά μονοπάτια, μελωδία είναι στα αυτιά, ζωγραφιά στα μάτια. Στη γαλάζια της ποδιά, τα μικρούλια, τα μεγάλα, τα νησιά της, μάσπρα κρίνα και τη φίνα, δαντελένια φορεσιά.

Η πατρίδα μου η Ελλάδα, ομορφιά ονειρευτή, τη φιλόξενη αυλή της πάντα την κρατά ανοιχτή, να καλοδεχθεί τον ξένο με το ζυμωτό ψωμί, το νερό το κρυσταλλένιο.

Θάμπος από τον Μπαρθενώνα, μήνυμα του Μαραθώνα, της Αγίας Σοφιάς Τροπάρη, του Κρυφού Σχολιού Λιχνάρη, Καριάτιδα Στητή, στο σεισμό, στην καταιγίδα, πάντα ζει συντροφιά με τη μεγάλη της ελπίδα. Του ουρανού η αγκαλιά με τον Άθο, της ορθόδοξης ψυχής μας η απόκοσμη φωλιά, της λατρείας το λιβάνι, ο ασίγαστος αγώνας με την πλάνη απ' τα χρόνια τα παλιά. Θεέ μου, και να το είχα νιώσει, ποια πατρίδα μου έχεις δώσει.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατ' επίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23970 22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγγιαλυδία.com.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή μας θα γνωρίσουμε ηρωίδες και συνεργάτηδες των Μακεδονομάχων από την περιοχή Καστοριάς.

Η φιλόπτωχος αδερφός της Κυριών και Δεσποινίδων, Άργους Ορεστικού ή Θεοτόκος, ιδρύθηκε το 1909 με μέλημα τη φιλανθρωπία αλλά και τη διάδοση της ελληνικής παιδείας, την προάσπιση της Ορθοδοξίας και την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος στην περιοχή εκείνη, όπου μένονταν οι ξένες προπαγάνδες. Μετά την απελευθέρωση του 12, συνέχισε τις δραστηριότητες σε πολλούς τομείς. Τον κοινωνικό, διανομή φαρμάκων, ρουχισμού, αιμοδοσίες, βοηθήματα σε αναξιοπαθούντες κλπ. Το πολιτιστικό, διαλέξεις, διάσωση πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφορά υποπτικών μέσων σε σχολεία, συμβολή στην ανέγερση γυμναστηρίου κλπ. Τον εθνικό, μεγαλειώδης παρουσία στον πόλεμο του 40 μέχρι την πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων, δώρα σε φρουρούς των συνόρων, υιοθεσία στρατιωτικών φυλακίων κλπ. Τον θρησκευτικό, ανέγερση Παναγίας Γράμμου, εξοπλισμός Αγίας Παρασκευής και κοιμήσεως Θεοτόκου του Άργους, προσκυνήματα κλπ. Αλλά εκτός από τις γυναίκες των δύο μεγάλων κέντρων, Καστοριάς και Άργους Ορεστικού, πολύτιμη αρρωγή στους Μακεδονομάχους πρόσφεραν και οι γυναίκες της γύρω περιοχής. Από την Κορισσό, η Μαρία Κοσμά Αντωνίου, η Ελένη Παπαδοπούλου Χριστίδου και η δασκάλα Ευδοκία Παπαδοπούλου Κυρατζή συγκρούστηκαν με σχισματικούς γιατί είχαν πει στον Αγιώργη του χωριού τους να λειτουργήσουν στα βουλγαρικά. Μια γυναίκα από τη Στάτιστα που παρέμεινε ανώνυμη γλίτωσε τον Παύλο Κύρου από το Ανταρκτικό ειδοποιώντας τον ότι είχε κυκλωθεί από κομιτατζίδες. Στη Λεύκη, ο καπετάν Λάζος Αποστολίδης είχε πολύτιμες συνεργάτηδες, τη μητέρα του Τριγώνα, τις αδερφές του Σοφία Παπαπασχάλη και Δέσποινα Δέλιου, καθώς και τη σύζυγό του Ειρήνη. Στο Βογατσικό η Τούλα Τουρτούρα, η Μίτσινα Τριανταφυλιά και η Ανίκα Κανδύλη Τέγου έκαναν το σύνδεσμο και αγγελιοφόρου. Μα όλες υπερέβαλε σε παλικαριά η Ευτέρπιου Ζούνη. Η Ευτέρπιου Ζούνη, η θρηλυκή Ζήσενα από το Απόσκεπο, ήταν μια άξια, ευσεβής και φιλήσυχη νοικοκυρά, ως τη μέρα που οι ορδές των Βουλγάρων έγιναν απειλή για τον τόπο της. Τότε μεταμορφώθηκε σε επαναστάτρια και εθνική λέενα και σωσμένη τα άρματα πάλεψε για να μείνουν αμόλυντα από το βουλγαρικό μίασμα τα χώματα των πατέρων, για να μπορεί να προσεύχεται σε Ορθόδοξη Εκκλησία και για να μην δει καμιά άλλη μάνα τα παιδιά της να τα σφάζουν μπροστά της, όπως με φρίκη είδε η ίδια το δικό της παιδί. Υπόδειγμα Ελληνίδας μητέρας και συζύγου, ομοιώθηκε προς τον άνδρα της Ζήσιου Ζούνη, που από τους πρώτους μοιήθηκε στον αγώνα στην Αθήνα, όπου εργάζονταν με το μεγάλο τους γιο Βασίλη και αναδείχθηκε πραγματική ηρωίδα. Το δράμα της πατρίδας τους, ανοιχτή πληγή, έκαιγε στα στήθια των Ουζουνέων, καθώς ο τρομερός Τσακαλάροφ, ενώ φανερά καλούσε Έλληνες και Βουλγάρους ενωμένοι να πολεμήσουν τον Τούρκο, κρυφά επιδίδονταν σε ανίκουστα εκκλήματα, εξαναγκάζοντας τους πληθυσμούς να προσχωρήσουν στην εξαρχία. Και όταν άναδρα δολοφόνησε τον κριτικό οπλαρχηγό Σεϊμάνη, καλώντας τον στη Ζαγορίτσενα τάχα να οργανώσουν την κοινή δράση, το κακό παράγινε και η Επιτροπή Αγώνων στην Αθήνα έδωσε εντολή στους Ουζουνέους, πατέρα και γιο, να γυρίσουν πίσω και να τον εξοντώσουν. Όταν έφτασα στη Μακεδονία, ο Βασίλης τράβηξε κατευθείαν για το Απόσκεπο, ενώ ο Ζήσης πήρε άλλο δρόμο. Όμως οι Βούλγαροι του έστησαν ενέδρα στη Βέργα, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου και σε άθλια κατάσταση τον μετέφεραν οι χωρικοί στην Καστοριά, στο αρχοντικό του φίλου του Καραμπίνα. Την επαύριο οι κομιτατζίδες χτύπησαν το σπίτι τους στο Απόσκεπο για να καθαρίσουν τους λογαριασμούς τους και με το Βασίλη. Πετάχτηκε τότε αγριεμένη μάνα Ευτέρπη και με νύχια και δόντια πάλεψε όπως η Λένα όταν της παράζουν το σκύμνο.
μα καθώς εκείνοι ήταν πολλοί και καλά οπλισμένοι, έκαμναν τον αγώνα άνισο, φρικτό. Και αφού κομμάτιασαν μπροστά της το παλικάρι, της κατάφεραν αμέτρητα χτυπήματα και την εγκατέλειψαν αιμόφυρτη και ανέστητη, νομίζοντάς την για νεκρή. Ωστόσο η ηρωίδα δεν είχε πεθάνει και η χωριανή τη μετέφερα στην Καστοριά, στο ίδιο αρχοντικό καραμπίνα, όπου νοσηλεύονταν και ο σύζυγός της. Μέρες ολόκληρες χαροπάλευε και ρωτούσε στο παραλήρημά της τι απέγιναν οι δικοί της. Ποιος όμως είχε το κουράγιο να της ιστορήσει την τραγική αλήθεια, αφότου ιδίως την τρίτη μέρα μετά την κακοποίησή του έσβησε και ο Ζήσης, δαμασμένος από τα φρικτά τραύματα. Σιωπηλά, με βουβό θρήνο και σπαραγμό, τον κίδεψαν οι φίλοι για να μην την ταράξουν περισσότερο. Εδώ μεταξύ οι Βούλγαροι ξαναγύρισαν στο απόσκεπο, έβαλαν φωτιά στο σπίτι της, άρπαξαν τα ζωντανά, λαιλάτισαν την περιουσία, αφάνισαν ό,τι μπορούσαν και έδιωξαν με βουρδουλές τα άλλα της παιδιά, δύο κορίτσια και ένα ανήλικο αγοράκι, που γυμνά και εξουθενωμένα κατέφυγαν στην Καστοριά ζητώντας έλεος από την ευσπλαχνία των φιλανθρώπων.

Ήταν τυχερό όμως να μην πεθάνει ευτέρπη, και όταν άρχισε λίγο-λίγο να αναρρώνει, πληροφορήθηκε την οικογενειακή της τραγωδία και ξάναψε. Έκαμε ατσάλι την καρδιά και δύναμη τον πόνο, και έδωσε όρκο βαρύ να πάρει πίσω το αίμα του Βασίλη και του Ζήση. Άδραξε λοιπόν το όπλο, αποφάσισε να πολεμήσει παλικαρίσια για να μην βρεθεί άλλη Μακεδόνισσα στη δική της τραγική θέση, και αφού τακτοποίησε τα παιδιά της σε ιδρύματα για μόρφωση και ασφάλεια, έθεσε τον εαυτό της στη διάθεση της Επιτροπής Αγώνος Καστοριάς. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση κατά του κομιτάτου, είχε διακηρύξει ο Γερμανός Καραβαγγέλης, αρχή που έκαμε ιερό της πιστεύω η Ζήσενα. Με αυταπάρνηση έφερνε σε πέρας δύσκολες αποστολές, φορώντας διάφορα χωριάτικα ρούχα. Είχε τότε κάθε χωριό ξεχωριστή φορεσιά και όργωνε την περιοχή. Πλησίαζε τους χωρικούς στα παζάρια, συγκέντρωνε πληροφορίες, έκανε το σύνδεσμο, μετέφερε αλληλογραφία, οδηγίες, οπλισμό και τρόφιμα στα κρυσφύγετα των οπλαρχηγών Ντόγρα, Μαυρομάτι, Μάλιου, Πετροπουλάκη και Βάρδα. Ενώ εμφυσούσε θάρρος, ενθουσιασμό και αισιοδοξία στις καρδιές των άλλων συζύγων των καπεταναίων που είχαν καταφύγει τότε στην Καστοριά, σαν να ήταν καλοί τους φίλοι, μάνα και αδερφή. Μα πάνω απ' όλα, στην πληγωμένη καρδιά της έβραζε η ορμή και καρτερούσε τη στιγμή να κονταροχτυπηθεί με τους Βουλγάρους, όπως το είχε ταγμένο στην ιερή σκιά των λατρεμένων της νεκρών.

Τα χρόνια εκείνα λιμένονταν την περιοχή η οικογένεια Κομιτατζίδων Ματώ από τον Τορνίτσοβο. Δάσκαλοι στο επάγγελμα, όχι μόνο παραπλανούσαν παραποιώντας την ιστορία, αλλά έκαμναν και ένα σωρό εγκλήματα σε βάρος των Ελλήνων. Γι' αυτό το 1907 το ελληνικό κομιτάτο αποφάσισε να τους ξεκάνει μια και έξω. Όλους μαζί στο ίδιο τους το σπίτι. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο. Και τίνος το έλεγε η καρδιά να χτυπήσει τους λύκους στη φωλιά τους. Μα φυσικά μόνον της Ζήσενας, που το αίμα των νεκρών της άχνιζε, φώναζε, της πρόσταζε επιτακτικά: «Να η ευκαιρία, εκδικήσου». Παρουσιάστηκε λοιπόν στο εκτελεστικό, προσφέρθηκε να αναλάβει την αποστολή και διάλεξε για συνεργάτες τον καπετάν Παντελή Πάσχο, τον νεαρό Παναγιώτη Κυριαζή και άλλα παλικάρια. Το μεσημέρι στις 30 Ιουνίου του 1907, με ορμητική έφοδο μπήκαν στο σπίτι των Ματώ και τους ξεκλήρισαν. Τον γιο εξόντωσε η Ζήσενα, τις δύο θυγατέρες ο καπετάν Παντελής και τη Ματώ, από την οποία όλη η οικογένεια είχε πάρει το όνομα, ο Παναγιώτης Κυριαζής, που σαν νεαρός και αδέξιος ακόμα αυτοτραυματίστηκε και λιποθύμησε. Όταν τέλειωσαν το μακελιό, έφυγαν με επικεφαλής τη Ζήσενα, που σήκωσε στους ώμους της το λιπόθυμο Κυριαζή ως την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Τσιάτα, από όπου τον παρέλαβε ο πατριώτης γιατρός Μιχαήλ Τσίρλης για νοσηλεία. Ο τόπος ανάσανε, οι Έλληνες αναθάρισαν, ορκίζονταν στο όνομα της Ζήσενας και αναπέθεταν σε αυτήν τις ελπίδες τους. Όμως οι Βούλγαροι κατήγγυλαν το γεγονός στις αρχές. Ανακρίσεις επί των ανακρίσεων άρχισαν και η ευτέρπη σιδηροδέσμια οδηγήθηκε στην Κοριτσά, όπου δικάστηκε και καταδικάστηκε σε 15 ετών δεσμά. Έπειτα κλείστηκε στις φυλακές μοναστηρίου, μα δεν έμεινε εκεί για πολύ, γιατί με την επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908 της δόθηκε χάρη. Η θρηλυκή Ζήσενα πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου του 1939 σε γεροντική ηλικία, περήφανη και ευτυχισμένη, γιατί εργάστηκε για τη λευτεριά και αξιώθηκε να τη ζήσει. Το απόσκεπο την κίδεψε με πάνδυμη συμμετοχή και μεγαλοπρέπεια και την τιμά σαν λαμπρή τοπική ηρωίδα.

Θα γνωρίσουμε μια ακόμη ξεχωριστή γυναίκα της περιοχής Καστοριάς, την Βασιλική Νταλίπη. Γεννημένη στο Γαύρο το 1877, νέα παντρεύτηκε το Δημήτριο Νταλίπη, μετέπειτα οπλαρχηγό Κορεστίων, και απέκτησαν 5 παιδιά, τον Τάσο, τον Ευάγγελο, τον Αθανάσιο, τον Κώστα και στερνά την Ευθυμία. Και όταν κηρύχθηκε ο Μακεδονικός αγώνας, αποφάσισαν να θυσιάσουν τα πάντα για την πατρίδα. Πριν λοιπόν ριχτούν στην τρανή περιπέτεια, γονατιστοί στο εικόνισμα της Παναγιάς, ζήτησαν τη βοήθειά της, δίνοντας όρκο βαρύ πως ένα μόνο σκοπό θα έχουν, την Ανάσταση της Μακεδονίας. Έπειτα εκείνος βγήκε αντάρτης και αυτή φορτώθηκε την ευθύνη των παιδιών, ενώ παράλληλα συνέλεγε πληροφορίες και του μετέφερε μηνύματα, δικαιολογώντας τις αδιάκοπες μετακινήσεις με το πρόσχημα ότι εξυπηρετεί βιωτικές οικογενειακές ανάγκες. Οι κομιτατζίδες την υποψιάστηκαν και έφτασαν στο Γαύρο να την εξοντώσουν. Την πέτυχαν στο χωράφι να δουλεύει με τον Τάσο, ενώ παραδίπλα έπαιζαν αμέριμνα τα άλλα της παιδιά, και ευνηδιαστικά άλλοι όρμησαν στο γιο ξαπλώνοντάς τον στο αυλάκι για να το σφάξουν και άλλοι στην ίδια για να την ξεκυλιάσουν. Σαν είδαν την τρομερή σκηνή τα μικρά, έσυραν σπαραχτική κραυγή και οι χωρικοί που δούλευαν ένα γύρο απέτρεψαν την τραγωδία. Την άλλη μέρα η Βασιλική συμμάζεψε τη φαμίλια της και κίνησε για την Καστοριά, ζητώντας καταφύγιο στη Μητρόπολη, ενώ τα υπάρχοντά της λαιλατήθηκαν. Μα ήταν τόση η αξιοπρέπειά της που δεν δέχθηκε την ελεημοσύνη κανενός, ούτε καν το βοήθημα που έδινε ο δεσπότης στις οικογένειες των αγωνιστών. Τα άξια χέρια της δεν γνώριζαν ανάπαυση. Έραβε, έπλεκε, κεντούσε και κέρδιζε το ψωμί των παιδιών της, αφήνοντας κάθε ελπίδα στη χάρη της Παναγιάς.

Όταν τον Νοέμβριο του 1906 ο άνδρας της, παλικάρι 32 χρόνων, έπεφτε δολοφονημένος στο περιβόλι Πρέσπας, όπου τον έπλυναν, τον μυρολόγησαν και τον κίδεψαν γυναίκες του Ανταρκτικού, η Βασιλική έκρυψε βαθιά τον πόνο και συνέχισε μόνη τον αγώνα σύμφωνα με τον κοινό του σόρκο. Γι' αυτό και οι Βούλγαροι δεν έλεγαν να την αφήσουν ήσυχη, και μια μέρα στο παζάρι της Καστοριάς, καθώς ο μικρός της γιος Κώστας γύριζε ανέμελα εδώ και εκεί, τον πλησίασαν δύο Βουλγάρες χωρικές, παριστάνοντας τις καλές του θείες από το Γάβρο. Τον χάιδεψαν, τον φίλεψαν ζαχαρωτά και κουλούρια, τον ανέβασαν σε γαϊδουράκι και τον έφεραν στο χωριό. Την απαγωγή είχαν ετοιμάσει οι κομιτατζίδες με σκοπό να το μορφώσουν και να το μετατρέψουν σε νέο γενίτσαρο. Μάλιστα τον είχαν περάσει κιόλας στο διαβατήριο κάποιου Βουλγάρου χωρικού που έφευγε για τη Σόφια. Σαν άργησε το παιδί να γυρίσει, η Βασιλική ανησύχησε, το αναζήτησε και, μαθαίνοντας την τύχη του, έτρεξε στο Δεσπότη. Εξασφάλισε την προστασία δύο σοβαρίδων ενόπλων χωροφυλάκων και, αποφασισμένη να τα παίξει όλα για όλα, έφτασε στο χωριό και τάρπαξε από τον λύκον τα δόντια. Τώρα πια το ένιωθε πως ο τόπος που τόσο πολύ αγάπησε δεν τη χωρούσε. Γι' αυτό πήρε την τρανή απόφαση να πάει κάπου που δεν θα την έφτανε βουλγαρική απειλή. Τακτοποίησε λοιπόν τα αγόρια της στην Αθήνα για σπουδές και με την κορούλα της Ευθυμία ζήτησε καταφυγή κοντά στον αδερφό της Τζόρτζη στην Αμερική. Μα και εκεί δεν έμεινε μια αφανής μετανάστης. Νέοι αγώνες την περίμεναν, αφού η βουλγαρική προπαγάνδα οργίαζε για να επηρεάσει την παγκόσμια κοινή γνώμη υπέρ της Βουλγαρίας. Η Βασιλική συναναστράφηκε εξαίρετες ελληνικές οικογένειες και με τα ζωηρότερα χρώματα παρουσίαζε προς κάθε κατεύθυνση τα μαρτύρια των Ελλήνων. Ακόμα εργάστηκε σαν εθελόντρια αδερφή στον Ερυθρό Σταυρό. Έδωσε πανεπιστημιακή μόρφωση στην κόρη της και οι δυο τους έγιναν άξιες πρέσβυρες, δημιουργώντας φιλελληνικό ρεύμα στη νέα πατρίδα. Η Βασιλική Νταλίπη γύρισε πολλές φορές στην πατρίδα και για να χαρεί τους λαμπρούς σταδιοδρομήσαντες γιους της και για ιερό προσκύνημα. Πέθανε στην Αμερική σε μεγάλη ηλικία, ευτυχισμένη ανάμεσα σε παιδιά και εγγόνια.

Μετά το θάνατο του Παύλου Μελά, από παντού κατέφθαναν στη Μακεδονία εκδικητές του αίματός του. Μπροστά σε εκείνους τους θριάμβους, οι Βούλγαροι, μην μπορώντας να αναμετρηθούν με τους πολεμιστές, αποδεκάτιζαν τον άοπλο πληθυσμό και αμέτρητες γυναίκες έπεσαν τότε θύματα της θηριωδίας τους. Την 3η 17 Αυγούστου του 1904, στο Ασπρόχωμα, μεταξύ Δαμασκηνιάς και Άργου Σορεστικού, καθώς επέστρεφαν από το παζάρι, ανέμελα οι Καστανοχωρίτες δέχθηκαν επίθεση κομιτατζίδων που καιροφυλακτούσαν στις λόχμες. Οι άνδρες όρμησαν να τους αντιμετωπίσουν, μα οι σφαίρες σκόρπισαν πανικό, σκοτώνοντας τον Φώτη Δατσιάδη από τον Όστιμο και την Αγόρο Αδαμίδη από τη Δαμασκηνιά. Εν τω μεταξύ ένας κομιτατζής άρχισε να λογχίζει τις άλλες γυναίκες. Η Άννα Τόλιολου από τη Δαμασκηνιά, η Αμυγδαλιά Σιδερίδη από τον Όστιμο και η Ευδοξία Μυρκοπούλου από τον Άγιο Ηλία ρίχτηκαν να τον αφοπλίσουν. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή, οπότε οι Βούλγαροι ξεκύλησαν τη Ζωή Μπαράτη και την Ευδοξία Μυρκοπούλου, ενώ τραυμάτισαν την Άννα Τόλιολου, τη Ζωή Κυριαζοπούλου και τη Μαρία Μότση από τη Δαμασκηνιά, καθώς και τη Ζήσενα Σερετοπούλου από τον Άγιο Ηλία. Οι κραυγές των θυμάτων έκαναν τις ξεκομμένες παρέες των Καστανοχωρητών να σπεύσουν σε βοήθεια και οι κομιτατζίδες τράπηκαν σε φυγή. Η Ευδοξία Μυρκοπούλου σηκώθηκε, μάζεψε τα έντερά της και κρατώντας την κοιλιά, με υπεράνθρωπες προσπάθειες έφτασε στο χωριό όπου ξεψύχησε στο κατόφλι της. Η Αμυγδαλιά Σιδερίδη μεταφέρθηκε στον Όστιμο όπου πέθανε σε 15 μέρες, ενώ οι δαμασκηνιώτισες Άννα Τόλιολου, Μαρία Μότση και Ζωή Κυριαζοπούλου, εμόφυρτες από άλλο δρόμο, επέστρεψαν στο χωριό, μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στη Νεάπολη και επέζησαν. Ο Γερμανός Καραβαγγέλης, σε έκθεσή του στον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Τρίτο με ημερομηνία 2 Μαρτίου του 1905, περιγράφει έτσι τα γεγονότα. «Χείρο τούτο διαδραματίζονται προς την Ανασελίτσαν. Εν μια και αυτή η μέρα επιστρέφουσε εκ της αγοράς Χρουπίστης φωνεύονται η Αγόρου, η Γιανούλα και η Ζωή εκ Βεδελουστίου. Η Γραία Ζήσενα και η 18ετής νύφη της εν Λιμπισόβο, η Αγόρο, ο Φώτιος και ο Πασχάλης εκ Νοστιμίου».

Στις 17 Τετάρτου του 1905, στην Κουτσκιόβενη Καστοριάς, βρήκαν μαρτυρικό θάνατο ο Αθανάσιος Πέτκου με τη σύζυγό του. Το 1906, οι αρχικομιταντζίδες Μήτρος Βλάχος και Κωνστάντοφ διέπραξαν άλλη ομαδική σφαγή στο Καστανόφυτο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν η Βάια Κάρτσου, Εκατερίνη Κατσάπη και Σουλτάνα Στυλιάδη ή Στυλιανίδη. Στο Μακροχώρι, από τη συμμορία Πετρόφ, σκοτώθηκε η Ελένη Στόικου και η Μαρία Καπιτάνου. Στο Απόσκεπο, σκοτώθηκε η κόρη του καπετά Ναούμ με την πεθερά της. Στο Μαυρόκαμπο, η Ρούλα Τριανταφύλου και η Κυράτσο Τράικου. Μια άλλη γυναίκα σκοτώθηκε στο Βαψόρι. Στα Λακώματα, η Ναούμενα Νάτσιου και στο Κρανοχώρι, η Ναούμενα Χρήστου. Μαρτυρικό θάνατο επίσης βρήκαν από τη συμμορία Κόλε οι γυναίκες από τη Λεύκη, Μαρία Παπακώστα και Θεοδοσία Γιώφτση. Και αφού τις ξεκύλιασαν, τις κρέμασαν σε δέντρο. Από το ίδιο χωριό σκοτώθηκε η Σουλτάνα Παπακωνσταντίνου και η Μαρία Τσιτσόνη, εξαδέρφη του καπετάν Λάζο Αποστολίδη, σε αντίπεινα για τη δική του δράση. Τέλος, στη Ζαγορίτσιανη Βασιλιάδα, ο Τσακαλάροφ κατέσφαξε τη δασκάλα Μαρία Καραλιβαδά από τον Κορισό, τον θάνατο της οποίας εκδικήθηκε ο καπετάν Ζιάνγκας Γεώργιος Κονδύλης.

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 2026. Είναι η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας, μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα. Δεν ξεκίνησε έτσι βέβαια στη Θεσσαλονίκη, με συννεφιά, χθες είχαμε και βροχή. Σήμερα όμως έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, έχει πέσει όμως η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Κάπως έτσι θα είναι ο καιρός όλη την εβδομάδα σύμφωνα με τους μετρολόγους. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Μια ευνηδιαστική κίνηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία να προχωρήσουν, δηλαδή να διαθέσουν εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Πριν από λίγη ώρα βέβαια έγινε γνωστό ότι αυτό θα γίνει για λίγες ώρες. Σε ανάρτησή του, στο αγαπημένο του Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η εκεχηρία αυτή έχει άμεση ισχύ. Δεν συνοδεύτηκε βέβαια ακόμη και τώρα με αντίστοιχη επιβεβαίωση της Μόσχας ή του Κιέβου, και τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία συνέχισαν να επιτίθενται σε ενεργειακές υποδομές από χθες το βράδυ. Στη Μέση Ανατολή τώρα, στη Σαουδική Αραβία, ένας νεκρός και 11 τραυματίες από τη νέα επίθεση των ανταρτών Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάτ. Έχουμε οδηγίες από χθες για τους επιβάτες να μην προτιμούν τις πτήσεις προς τα εκεί, από όλες σχεδόν τις χώρες. Η Σαουδαραβική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες και 11 τραυματίστηκαν, ενώ θυμίζουμε ότι το Σάββατο είχαμε 13 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες από επίθεση που έγινε και πάλι εκεί στη Μέση Ανατολή. Μάχη στη Σύνοδο Κορυφής τώρα για τα μέτρα στήριξης. Νέα πρόταση της Αθήνας για να αντιμετωπιστεί ο ενεργειακός αρμαγεδόνας, όπως τον ονομάζουν τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Θέση μάχης που παίρνουν οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή και θα έχει ως μοναδικό θέμα συζήτησης την ενέργεια. Κλειστό έμεινε σήμερα τελικά το γυμνάσιο των Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο θυμίζουμε την περασμένη Παρασκευή τραυματίστηκε ένας 14χρονος μαθητής όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας και έπεσε πάνω του. Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις από το Δήμο Θέρμης ότι το σχολείο θα λειτουργούσε σήμερα, τελικά ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά θα μπορέσει το σχολείο να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια. Βράζει στο μεταξύ η εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη και εδώ στη χώρα μας έχουμε έναρξη κινητοποιήσεων, καθώς από τον εκπαιδευτικό ναυρασμό στη Γαλλία μέχρι τα συναλλητήρια που δρομολογούνται στην Ελλάδα, η δυσαρέσκεια στο χώρο της παιδείας φουντώνει πανευρωπαϊκά. Η ακρίβεια, η ακριβή στη φοιτητική στέγη, οι ελλείψεις στα σχολεία και οι πιέσεις στη δημόσια παιδεία διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Οι φοιτητές αύριο ετοιμάζονται να κατέβουν στο Σύνταγμα, ενώ οι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε απεργιακή κινητοποίηση. Υπάρχει το δίλημα αυτή την ώρα που συνδέει τη Γαλλία, την Ελλάδα αλλά και την Ισπανία όπου έχουμε κινητοποιήσεις για το ποιος τελικά θα πληρώσει το τίμημα όταν η δημόσια εκπαίδευση αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, έχουμε κάλεσμα για φοιτητές και εκπαιδευτικούς, ενώ θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα κινητοποίηση από φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Στο μεταξύ έρχεται μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση των δασκάλων. Στην πρωτοβάθμια λοιπόν θα έχουμε την κινητοποίηση στις 21 Οκτωβρίου. Την παρέτηση του υπέβαλε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυθύμνης, κύριος Χρυσόστομος, αντιπρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Ο Σεβασμιότατος κύριος Χρυσόστομος γεννήθη εν Χαλκίδα το 1930, είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1954 και πρεσβύτερος το 1967. Να πούμε ότι εξελέγει Μητροπολίτης Μυθύμνης το 1984. Παραιτήθηκε σήμερα και η παραίτηση έγινε δεκτή από την Ιερά Σύνοδο και τον Μακαριότατο. Η Άρτα τιμά την 21η επέτειο της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Με εκκλησιαστική λαμπρότητα, εχθές άλλωστε είχαμε και την υποδοχή της θαυματουργού ιεράς εικόνας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου
στο ναό του Αγίου Μαξίμου του Βρεκού στην Άρτα για τις λατρευτικές εκδηλώσεις που κορυφώθηκαν σήμερα. Ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γιουλέκας, επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κύριο Ιωάννη. Είχε την ευκαιρία να επισημάνει ότι η Ελλάδα στηρίζει την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει ως προϋπόθεση την προστασία των δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στο ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία, αλλά και στο έργο του προκατόχου του, την πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησε. Μια ιδιαίτερα ευχάριστη επίσκεψη δέχθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, ο οποίος υποδέχθηκε μέλη της ομάδας εκπαιδευτικής ρομποτικής που με τις σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις τους έκαναν την Αλεξανδρούπολη και ολόκληρη την Ελλάδα υπερήφανες. Οι νεαροί πρωταθλητές συμμετείχαν στο διεθνή διαγωνισμό W193 Global Tech Challenges που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο Hong Kong και επέστρεψαν με 12 μετάλλια, εκ των οποίων 5 χρυσά, 5 αργυρά και 2 χάλκινα. Η Χρυσή της Αλμοπίας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Χρυσής. Σήμερα το απόγευμα η επίσημη υποδοχή στις 6 ώρα, απευθείας μετάδοση εκείνη την ώρα από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, ενώ θα ακολουθήσει και ο αρχιερατικός Εσπερινός από τον Ιερό Ναό της Αγίας Χρυσής στη Χρυσή Αλμοπίας. Αύριο το πρωί από τις 7.30 θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση το πανηγυρικό αρχιερατικό Συλλήτουργο. Ενώ πανηγυρίζει και η Έδεσα, έχουμε τον εορτασμό της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Απευθείας μεταδόσεις και από εκεί, την Τετάρτη το απόγευμα, η υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ την Πέμπτη το πρωί το αρχιερατικό Συλλήτουργο. Το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο Ελληνισμός και Οικουμένη, η Ανατολική Θράκη διοργανώνει Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην Ανατολική Θράκη. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το τρίμερο 16-18 με τη συμμετοχή και τη στήριξη φορέων που συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού του ελληνισμού. Η τηλεόραση της 4Ε θα είναι εκεί. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τις επόμενες ημέρες. Ενώ να πούμε ότι ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε θα βρίσκεται και στη Λευκάδα, όπου στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος θα πραγματοποιηθεί η 5η Διορθόδοξος Μοναστική Σύναξης και φέτος από τις 13 ως τις 15 Οκτωβρίου. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Έχουμε αλλαγές, έχουμε καθυστερήσεις στους διορισμούς και έχουμε αρνήσεις των επιτυχώντων να τις αποδεχθούν. Βέβαια τα αίτια εδώ προσπαθεί να προσεγγίσει τις τάσεις αυτής η εφημερίδα. Οι περισσότερες αρνήσεις βέβαια έχουν να κάνουν με τις εργασίες σε μακρινές περιοχές, σε νησιά αλλά και σε άλλες περιοχές, άλλους δήμους, όπου βέβαια είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί και στέγη, και γι' αυτό βέβαια προτιμούν να μην αποδεχθούν την πρόσληψη οι επιτυχώντες. Απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Τώρα την Τετάρτη, 14 του μήνα, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το βοήθημα, την ενίσχυση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Προσπαθούν να το συγκρατήσουν κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Θα δούμε βέβαια και τις διεθνείς εξελίξεις για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα μέχρι την Τετάρτη. Στο μεταξύ σήμερα είχαμε την παρουσίαση των μέτρων για τους ανηλίκους, για τα κοινωνικά δίκτυα, το μπλόκο αυτό που μπαίνει στα social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Θα έχει να κάνει με όλους, είπαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, τους ανηλίκους που έχουν γεννηθεί το 2013 και μετά, όσοι δηλαδή είναι από το 2012 και πριν,
θα μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικότατα όπως χρησιμοποιούσαν τα κοινωνικά δίκτυα. Θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου βέβαια αυτό και θα έχει ισχύ. Μέχρι τότε είναι ένα σχέδιο νόμου, περιμένουμε την ψήφισή του. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Ένα θλιβερό περιστατικό. Μαχαιρώθηκε ένας 32χρονος, ένα θύμα που νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Πάμε στην επόμενη που είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους που θα δουν το επόμενο διάστημα από 400 έως 1.000 ευρώ το χρόνο καθαρά η αύξηση. Θα δοθεί, βέβαια τα συμψηφίζει με το επίδομα των 400 ευρώ ο Ελεύθερος Τύπος που θα δοθεί τέλη Νοεμβρίου. Η εστία, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Κόντρα. Εδώ η ενεργειακή κρίση στο πρώτο πλάνο. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Με απλά λόγια, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη αρνήθηκε λόγω του πολέμου να αγοράσει το ντίζελ στα 60 ευρώ το λίτρο, το βαρέλι. Πλέον λοιπόν η Ρωσία θα πουλάει στην Αμερική στα 100 και η Αμερική θα πουλάει στην Ευρώπη στα 140. Οπότε η μόνη χαμένη είναι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Political. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece, η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Δημοκρατία σφίγγει ο κλοιός για την Guilfoyle. Εδώ η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα φαίνεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομου χρηματισμού για υποθέσεις που έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες και χρήματα που φέρεται να ζήτησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ένα πρώτο σχόλιο ότι είναι μια ειλικρινής γυναίκα και δεν έχει δώσει δικαιώματα, αλλά ο Αμερικανικός τύπος αυτή την ώρα γράφει ότι θα απομακρυνθεί και μάλιστα σύντομα η κυρία Guilfoyle. Τώρα μια σύντομη ματιά στους δρόμους. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή λόγω των εργασιών και του fly over. Ενώ στο κέντρο είναι οι ταχύτητες καλές σε γενικές γραμμές. Φαίνεται ότι είναι ομαλή η κίνηση, δεν έχουμε προβλήματα. Το πρωί είχαμε αρκετά αυξημένη βέβαια, καθώς έχουμε και περιορισμούς και στην Εθνική, ερχόμενη προς Θεσσαλονίκη από Νέα Μάλγαρα λόγω εργασιών. Να κλείσουμε και να σας θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μας βρίσκεται στα κοινωνικά δίκτυα για να μιλήσουμε κιόλας, να μας στείλετε τα ερωτήματά σας για να μπορέσουμε να τα αναζητήσουμε απαντήσεις για εσάς. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
1: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα «Ποια η σχέση Ορθοδοξίας και πατριωτισμού» με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Ιερά πανηγυρής και ανακομιδή ιερών λειψάνων της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής της Εν Χρυσή της Αλμοπίας. Εορταστικό πρόγραμμα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, πρώτη υποδοχή των ευρεθέντων ιερών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον Φερόνιμό της Ιερό Ναό, στη Χρυσή Αλμοπίας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός της Αγίας θα παραμένει ανοιχτός και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας θα τίθενται σε προσκύνηση προς αγιασμό των πιστών. Κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Σεμινάριο Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας, με ομιλητή τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αληθεύοντες εν αγάπη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης των μικρών παιδιών. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65, Χαριλάου Πηλαία. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου του 27 και 19 Απριλίου του 2027.
0: Η Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς με την υποστήριξη του Δήμου Θερμαϊκού διοργανώνει το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ελληνισμός και Οικουμένη Ανατολική Θράκη». Η έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο αίθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Το συνέδριο θα συνεχιστεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού στους νέους επιβάτες από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί και η λήξη του συνεδρίου. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας στις 7.30 το πρωί η Πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο των Απανταχού Ανατολικοθρακιωτών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2310-481-810 και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Η ώρα είναι 2:30.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το Άγιον Όρος και την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, με τον πατέρα Λάζαρο Βατοπεδινό, και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του πρώτου τον πέμπτο πόδα και ευλογημένος από το οχτάηχο Θεοτόκε Παρθένε σε σύνθεση Πέτρου Μπερεκέτου.

Από τον Άρχοντα Ύμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιο Βουγιουκλή θα ακούσουμε σε ήχο πρώτο, το πρώτο εωθηνό, εις το όρος της μαθητές.

Τα αργά αναστάσιμα ευλογητάρια κατά την πατριαρχική παράδοση θα ακούσουμε από δύο χορούς της χοροδίας Εμψαλτηρίο, δεξιά με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και αριστερά με χωράρχη τον Αλέξιο Φωτακόπουλο.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το άξιο νεστή σε σύνθεση του άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, το οποίο θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή του Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος και από χορό ιεροψαλτών με χωράρχη τον πρωτοψάλτη Γρηγόριο Ζάρκο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτου.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: «Η Μίριαμ είναι η χαρά του σπιτιού», είπε ο πατέρας της, αφήνοντας πάνω στον καναπέ το δέμα που έφτασε από τη Γαλλία. Όλοι μαζεύτηκαν γύρω του. Το άνοιξε προσεκτικά, πήρε το φάκελο με το γράμμα που πάντα το συνόδευε και άφησε τη Σάρα με τα παιδιά να δούνε τα δώρα τους. Η Γεωργίτσα από την πόρτα της κουζίνας τους κοιτούσε χαμογελαστή. Ο Ιάκωβος πήγε κοντά στο παράθυρο και άρχισε να διαβάζει. Χλούμιασε. Κάθεται βαρύ σε μια πολυθρόνα και πιάνει το κεφάλι του. Θέλει λίγο χρόνο να αξιολογήσει αυτό που διάβασε στην επιστολή, να τα χωνέψει. Η γυναίκα του πάει κοντά του και του παίρνει το γράμμα από το χέρι. Τα νέα πολλά, όχι ευχάριστα. Ένα αντισημιτικό ρεύμα άρχισε να ξυπνάει στη Γερμανία. Έπρεπε να προσέχουν. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, ζωή και θάνατος δεν έχουν όρια. Η Σάρα τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε δίπλα του. Το έπιασε το χέρι. «Εδώ είμαστε ασφαλείς», είπε χαμηλόφωνα για να μην ακούσουν τα παιδιά. «Έχουμε ανθρώπους που μας αγαπούν. Θα μας στηρίξουν».
1: «Φοβάμαι ότι τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του».
0: Ποτέ δεν ήταν σίγουρος αν όσα έκανε ήταν αρεστά στο Θεό. Πάντα είχε την αγωνία μήπως καθησύχαζαν τη συνείδησή τους με μια τυπική λατρεία και έχαναν την ουσία. Αντίθετα, ο κίνδυνος μιας απειλής, η αρρώστια, ο πόνος, ο θάνατος τους κάνει πιο ανθρώπινους. Μήπως και πιο αληθινούς. Εναγώνια ερωτήματα ζητούν απάντηση από τον καθένα ξεχωριστά. Η Μίριαμ βγάζει από το κουτί ένα άσπρο φόρεμα από οργάντζα με ίδιο καπέλο και μια κρεμαστή πλεκτή τσαντούλα από άσπρο γυαλιστερό νήμα. Ο Ιωσήφ έχει κρεμαστεί από το δέμα και με μια αδέξια κίνηση τον αποδογυρίζει. Ρούχα, παιχνίδια, σοκολάτες και καραμέλες ξεχύνονται στο πάτωμα. Η Γεωργίτσα, σβέλτη, τα μαζεύει από κάτω, ενώ η Μίριαμ έχει αρπαχτεί με το μικρό. Η Σάρα προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της. Παίρνει την τζαντούλα, τη γεμίζει σοκολάτες και καραμέλες και την προσφέρει στη Γεωργία.
2: «Είναι ασορτή με το φόρεμα, μαμά», ψιθυρίσε αμήχανη η κόρη της.
0: Η Γεωργία ξαφνιάστηκε. Δεν είναι συνηθισμένη σε δώρα. Μέχρι τώρα έμαθε να ζει με την ελεημοσύνη των ξένων. Διστάζει. Δεν θέλει να λυπήσει τη Μίριαμ.
3: «Αυτή είναι η επιθυμία του θείου Αδάμ», είπε κοφτά η Σάρα, μη σηκώνοντας άλλη κουβέντα. Η Γεωργίτσα σκύβει και της φυλάει το χέρι. «Πήγαινε τα στο δωμάτιό σου και ετοιμάσου. Θα πάμε όλοι μαζί μια βόλτα στην παραλία να δούμε το αυγουστιάτικο φεγγάρι». Τρέχει, κλείνει την πόρτα και ταραδιάζει στο κρεβάτι της. Κόβει ένα κομμάτι σοκολάτας και το βάζει στο στόμα. Κλείνει τα μάτια και απολαμβάνει τη γλύκα της. Η πρώτη της σοκολάτα. Η πρώτη της βόλτα με όλη την οικογένεια. Μέχρι τώρα όταν έφευγαν έμενε μόνη στο σπίτι. Στεκόταν στο μπαλκόνι και κοίταζε τα αστέρια. Τέτοια ώρα στο χωριό καθόταν όλοι στα σκαλοπάτια και κάνανε σόμπορο. Κουβεντολόι. Ίσως απόψε η Ευανθία, η Ελένη να ήταν έξω κοιτώντας και αυτές τα αστέρια. Την έπιασε πεθυμιά. Να γινόταν κι αυτή ένα αστέρι, να τους έβλεπα από ψηλά, να ακούγε τα νέα τους.

Η Ματιμουαζέλ Σιμών είχε κάθε λόγο να περηφανεύεται για τη φωτογραφική της μηχανή. Ήταν ένα τετράγωνο κουτί που μεγάλωνε και μίκρινε σαν φυσερό. Η οικογένεια συνήθιζε μετά από κάθε δέμα του θείου Αδάμ να του στέλνει κάποιες φωτογραφίες τους. Η Σιμών ήταν άπιαστη στη φωτογράφηση. Η Μίριαμ, με το άσπρο φόρεμα και το καπελάκι της, ποζάρει πρώτα μόνη της μπροστά στο πιάνο. Μετά παρέα με τον Ιωσήφ και τη μητέρα. Η Γεωργίτσα στέκεται παράμερα και τους καμαρώνει. Μια τη Μίριαμ που μοιάζει με νυφούλα, μια τον Ιωσήφ ντυμένο ναυτάκι να κρατά στο χέρι του ένα καραβάκι. Αλλά και η κυρία Σάρα είναι πολύ κομψή. Πάνω από ένα γαλάζιο φόρεμα έχει ρίξει την άσπρη δανδελωτή εσάρπα που της έστειλε ο αδελφός της. Η φωτογράφηση κράτησε αρκετή ώρα, μια και η Μαντιμουαζέλ τα ήθελε όλα στην εντέλεια. Να εστιάσει καλά τη μηχανή, να ελέγξει το φως και την απόσταση από το φακό, να τους δει όλους χαμογελαστούς και μετά να τραβήξει τη φωτογραφία. Κανείς δεν διαμαρτυρόταν, την υπάκουνε υπομονετικά μέχρι να τελειώσει τη δουλειά της. Η Σάρα διπλώσε με προσοχή την εσάρπα της και πήγε να ετοιμάσει ένα κέρασμα για τη Σιμών. Η Μίριαμ, που σε εκείνη την ώρα έκανε γύρω στο σαλόνι και χόρευε σαν μπαλαρίνα, είπε με έμφαση: «Μαμά, πρέπει να βγάλουμε και τη Γεωργίτσα μια φωτογραφία με την τζαντούλα της. Ή καλύτερα, να φορέσει και αυτή το φόρεμό μάμου με το καπελάκι». Η Γεωργίτσα δεν πρόλαβε να ακούσει την απάντηση της Σάρας, γιατί στη στιγμή έτρεξε και κρύφτηκε στο δωμάτιό της. Σπάνια όμως οι δύο γονείς μπορούσαν να εναντιαθούν στα σχέδια της κόρης τους. Όταν έβαζε κάτι στο μυαλό της έπρεπε να γίνει. Για όλα είχε επιχειρήματα. Και αν ακόμη δεν έστελναν τη φωτογραφία στο θείο τους, κάλλιστα μπορούσαν να τη στείλουν στις αδερφές της στο χωριό. Έτσι έντυσαν με το ζόρι τη Γεωργίτσα και την έβαλαν μπροστά στο φακό. Από τη μία αισθανόταν άβολα μέσα σε τόσο ακριβά ρούχα. Από την άλλη σπάνια κοίταζε κάποιον μεγαλύτερο στα μάτια. Τώρα η Σιμών απαιτεί όχι μόνο να κοιτά κατάματα το φακό, μα και να χαμογελά κιόλας. Σε λίγες ημέρες η φωτογραφία έφυγε για το χωριό. Οι αδελφοί της την είδαν με ανακούφιση. Τη φιλούσαν και δόξαζαν το Θεό. Ο Ζάχος την έβαλε στο πορτοφόλι του. Κόμπαζε και καμάρωνε κάθε φορά που την έδειχνε στους χωριανούς. Πριγκίπισσα η Γεωργίτσα, σε αυτόν το χρωστούσε.

Έχουν περάσει 2 χρόνια. Αν είχε αντέξει στη Σαλονίκη, ήταν γιατί έμαθε να γυρίζει το χρόνο πίσω. Κάθε βράδυ, πριν ο ύπνος κλείσει τα βλέφαρά της, ανακαλεί μνήμες, εικόνες, ήχους από τον τόπο της. Άλλοτε σκαρφαλώνει στο βουνό, γυροφέρνει τους μπαξέδες, τρέχει μέσα στα λιόντεντρα. Και άλλοτε αφήνει τα ρούχα της στα αρμυρίκια και βουτά στη θάλασσα με το μεσοφόρι της. Για να γαλινέψει, περνά από όλα τα ξοκλήσια. Ανάβει το καντήλι του Αηλιά, του Αηγιώργη, της Αγίας Αναστασίας. Τελευταία, αφήνει την Αγιατριάδα στο κημητήρι. Εκεί, κάτω από τα κυπαρίσια, είναι ο τάφος της μάνας. Με τα κυπαρισόμυλα, της φτιάχνει ένα μεγάλο σταυρό και της ανάβει το καντήλι. Έκλεισε τα 10. Αν δεν φτάσει τα 21 όμως, ελπίδα γυρισμού δεν έχει. 2 φορές το χρόνο τους επισκεπτόταν ο Ζάχος. Τους έφερνε μέλι και βότανα. Του έφτιαχναν ένα καφέ και κρεμόταν από τα χείλη του. Να μάθει τα νέα του χωριού. Τι κάνουν τα νύψια της, οι αδελφές της, η Ευανθία και η Ελένη. Εκείνος πάντα λιγομίλητος, βλοσιρός. Μπροστά στα αφεντικά της όμως έσταζε μέλι. Στο κατόφλι της πόρτας κοντοστεκόταν να χαιρετήσει τον Ιάκωβο. Κάνα 2 φορές πήρε το μάτι της να του βάζει ο κύριος στη τσέπη ένα φάκελο. Ποτέ δεν ρώτησε τι ήταν. Από την άλλη μέρα ο Ιάκωβος ζήτησε η Γεωργίτσα να του πηγαίνει το φαγητό στο μαγαζί. Η Σάρα το τακτοποίησε μέσα σε μια μικρή πάνινη τσάντα, της έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες και την παρακολουθεί από το παράθυρο. Παρόλο που έχουν περάσει 2 χρόνια, ο φόβος μη χαθεί δεν φεύγει. Από όπου περνάει βάζει πάντα σημάδια. Η παλιά πετρόχτιστη εκκλησιά, το μέγαρο με τα περίτεχνα κάγκελα, η πλακόστρωτη πλατεία με τα λουσάδα σπίτια, από εδώ στρίβει και μπαίνει στην αγορά. Μικρομάγαζα, εργαστήρια, χαμάλιδες, γυρολόγοι, λουστράκια, μυρωδιές και χρώματα. Από τη μια γυναίκες φανταχτερές που σουλατσάρουν ανέμελα, από την άλλη φτωχολογιά και κάθε καρυδιά σκαρίδι. Να και το καφενείο. Η μυρωδιά από τα χαρμάνια του καφέ ξεχύνεται στο δρόμο. Παραδίπλα η μεγάλη μπλε ταμπέλα. Να και το μαγαζί. Ησύχασε. Άφησε το φαγητό πάνω στον πάγκο. Γεωργίτσα, μια και ήρθες, θέλω να μου κάνεις μια δουλειά. Πρέπει να στηβάξουμε αυτά τα κουτιά κάτω από τη σκάλα. Εσύ είσαι μικρόσωμη, θα τα καταφέρεις. Πρόθυμη να υπακούει, πρόθυμη να εκτελεί. 2 ολόκληρες ώρες της πήρε να τα τακτοποιήσει. Ο Ιάκωβος της βάζει χαμογελαστό σε ένα ποτήρι πισινάδα. Μόλις τελειώσεις να την πιείς, δική σου. Φεύγει να πάει να εξυπηρετήσει κάποιους πελάτες. Ιδρωμένη εκείνη βγαίνει κάτω από τη σκάλα, διψάει. Πάει στον πάγκο, το ποτήρι σχεδόν άδειο. Ζήτημα να έχουν μείνει 2 δάχτυλα. Ο υπάλληλος που δουλεύει παραδίπλα γελάει. Να με συγχωρείς, για να με σου έρθει βαριά ή πια κι εγώ λίγο. Να μην τολμήσεις να το πεις στο αφεντικό, εγώ είμαι εμπιστός του. Δεν τόλμησε. Ήπιε ότι είχε απομείνει και με το κεφάλι σκυφτό έφυγε.

Εφέτος ο χειμώνας έπεσε βαρύς. Ο αέρας φύριζε στα στενά και η θάλασσα θυμωμένη. Δεν άφηνε τα καράβια να φύγουν από το λιμάνι. Οι άνθρωποι με δυσκολία πήγαιναν στις δουλειές τους. Η Γεωργίτσα δεν ήταν καμιά καλομαθημένη. Κρύο ξεκρύο, σχεδόν κάθε μέρα πήγαινε στο μαγαζί. Ευτυχώς της είχε δώσει ένα χοντρό παλτό της Μίριαμ. Έδαινε στο κεφάλι ένα μάλινο μαντίλι και έπαιρνε τους δρόμους. Κάθε φορά όλο και κάποια δουλειά θα τους έκανε. Σιγά σιγά καθάρισε το πατάρι, το υπόγειο, τα τζάμια και ό,τι άλλο τη ζητούσαν. Χαιρόταν διπλά που έβλεπε το αφεντικό της ευχαριστημένο.

0: Ο Ρασίδας την έστειλε στο πίσω μέρος του μαγαζιού να καθαρίσει το κουζινάκι. Το νερό ήταν τόσο παγωμένο που της πονούσε τα χέρια. Δούλευε σιωπηλή. Προσεκτικά έπλαινε τις τσάσκες, τις κούπες του τσαγιού και τα φλιτζάνια του καφέ και τα έβαζε στη θέση τους. Δεν άκουσε πατημασιές, μόνο ένιωσε μια καυτή ανάσα στο λαιμό της. Γύρισε απότομα και δε το Βρασίδα να την κοιτάζει λιγωμένος. Πριν προλάβει να αντιδράσει, την αγκάλιασε και έχωσε το χέρι του στην τσέπη της ζακέτας της. «Άφησέ με! Άφησέ με!» «Με αυτό το χαρτονόμισμα θα αγοράσεις ό,τι θέλεις. Τίποτα δεν θα σου λείψει από εδώ και πέρα. Τίποτα δεν θέλω, άφησέ με!» Της πιάνει τα δύο χέρια και την ακινητοποιεί. Τα μάτια του γυαλίζουν. Σαν το αρπακτικό, έχει παγιδέψει το θύραμά του και είναι έτοιμος να το κατασπαράξει. Το μουστάκι το έχει κοκκινήσει το μάγουλό της. Προσπαθεί να τη φιλήσει. Και αυτή πάει πέρα δόθε το κεφάλι της και τον κλωτσάει. «Τι συμβαίνει εδώ?» Ακούγεται αυστηρή η φωνή του Ιάκωβου. Στη στιγμή, ένα δυνατό χαστούκι από το Βρασίδα της κοκκινήσει ακόμη περισσότερο το μάγουλο. Παραπατάει.
1: «Τι να συμβαίνει, αφεντικό? Βγήκα για λίγο έξω και σε κάνω παπαδιά από εδώ, σούφρωσε κάτι από το ταμείο.»
0: «Ψέματα! Λέει ψέματα!» Βάζει το χέρι του στην τσέπη της και βγάζει το χαρτονόμισμα.
1: «Ορίστε, καλά την υποψιάστηκα εγώ.
0: Σας ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Δεν έχω πάρει τίποτα. Αυτός μου το βάλε στην τσέπη.»
1: «Ποιος ξέρει πόσες φορές το ξανάκανε, αφεντικό, και δεν τον πήρα με είδηση.»
0: Ανάσανε με ανακούφιση ο Βρασίδας. Θεώρησε κατόρθωμα που ξεγέλασε το αφεντικό. Κανείς δεν του είχε πει ότι κανένας άδικος δεν έκανε ποτέ προκοπή. Ο Ιάκωβος έγινε κάτοχρος. Ποιο να πιστέψει, το Βρασίδα τον είχε 20 χρόνια στη δούλεψή του. Οικογενειάρχης με παιδιά. Άμεμπτος. Αλλά και μικρή δύο χρόνια τώρα δεν τους έχει λείψει τίποτα. «Είμαι αθώα. Είμαι αθώα», ψιθυρίζει η Γεωργία με αναφιλητά.
1: «Πήγαινε στο σπίτι, θα τα πούμε το βράδυ.»
0: Δεν πρόλαβα να τα πούνε. Μέχρι να πάει στο σπίτι, δύο φορές σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και έκανε εμετό. Μπήκε στο δωμάτιό της και λούφαξε σαν το λαγό στην τρύπα. Από τη στεναχώρια της έπεσε στο κρεβάτι. Τα δόντια της χτυπούσαν, έτρεμε. Κουλουριάστηκε κάτω από το πάπλωμα για να μην ακούγεται το πνιχνό της κλάμα. Ανέβασε πυρετό. Η Σάρα στην αρχή νόμισε ότι κρύωσε. Της έφτιαξε τσάι με μέλι. Δεν μπορούσε ούτε να φάει ούτε να πιει. Της έδωσε ένα σκονάκι για τον πυρετό. Για λίγο έπεφτε και πάλι ανέβαινε. Το θερμόμετρο λες και ψινόταν στη μασχάλη της. Χτυπούσε σαραντάρια. Την τρίτη μέρα ο Ιάκωβος έφερε το γιατρό.
1: «Ακροαστικά δεν έχει. Ίσως κάποια ίωση.»
0: Τους έδωσε μια τσάντα φάρμακα και τους συνέστησε να μείνει στο σπίτι. «Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να τη στείλουμε στο χωριό της. Αν και δεν μπορώ να πιστέψω ότι έκανε τέτοιο πράγμα. Από την άλλη η Μίριαμ έχει κολλήσει πολύ μαζί της. Αν βρίσκαμε μια κοπέλα μεγαλύτερη, ίσως να ήταν καλύτερα.»
1: «Μήπως μπορώ να το πιστέψω εγώ? Δυστυχώς όμως το χαρτονόμισμα βρέθηκε στην τσέπη της. Ο Βρασίδας είναι έντιμος άνθρωπος. Αποκλείεται να είπε ψέματα. Τελικά το να γυρίσει στο χωριό της ίσως είναι καλό για όλους.»
0: «Επιδημική μεταδοτική γρήπη», της είπαν. Ο γιατρός συνέστησε άμεσα να απομακρυνθεί από το σπίτι. Δεν κινδύνευαν μόνο τα παιδιά αλλά και οι ίδιοι. Οι μνήμες από την Ισπανική γρήπη του 1918 ήταν ακόμη νοπές. Ο φόβος και η καχυποψία πάγωσαν τους ανθρώπους και δεν τολμούσαν ούτε να αγγίξουν ένας τον άλλον. Οι οικογένειες χωρίστηκαν και οι άγγελοι δεν προλάβαιναν να ανεβάζουν ψυχές στα ουράνια. Γιατροί και νοσηλευτές με αυτοθυσία προσπαθούσαν να περιθάλψουν τους ασθενείς. Κλήρος και λαός ενώσαν τις προσευχές τους. Αυξήθηκαν οι λειτουργίες, οι παρακλήσεις, οι αγρυπνίες. Ιερείς και καλόγεροι έπαιρναν τα ιερά λείψανα και τα περιέφεραν σε πόλεις και χωριά. Δεν σταμάτησαν μέχρι να περάσει και εκείνη η επιδημία. Η Γεωργία δεν έφερε καμία αντίρρηση. Ούτε και αυτή μπορούσε να μείνει άλλο μαζί τους. Η αδικία της λόγχισε την καρδιά. Πόνεσε σαν να έχασε άνθρωπο αγαπημένο. Μα δεν ήθελε να γογγίζει. Φοβόταν μη πάθουν κανένα κακό. «Η αδικία μαζεύει την οργή του Θεού», έλεγε η μάνα της. «Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά η αδικία.

Δεν έχει. Δεν δικαιολογήθηκε. Για το Βρασίδα δεν είπε τίποτα. Ήταν ο δικός τους άνθρωπος. Εκείνοι ποτέ δεν την ένιωσαν σαν μέρος της οικογένειας. Και αυτό την πονούσε πιότερο.

Φίλε μας, άκουσε μια φωνή. Φωνή αληθινή. Φωνή στοργική που απευθύνεται σε σένα. Απάλαξε, σε παρακαλούμε, τους δέκτες σου από τα μύρια παράσιτα που μόνον σύγχυση φέρνουν, που μόνο τρικυμίες σου προκαλούν, και άκουσε την. Σε περιμένω, εσένα που με γνωρίζεις από μικρό παιδί και εσένα που δεν ήρθες ακόμα κοντά μου. Σε περιμένω φέτος, θα μιλήσουμε για εκείνα που αγαπάς και για εκείνα που σε προβληματίζουν. Σε περιμένω με τους εφηβικούς οραματισμούς, τις υπαρξιακές αγωνίες, τους δισταγμούς, τις αφιβολίες σου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Θα μου λες και θα ακούω με σεβασμό κάθε στοχασμό σου και μαζί θα φουγκραστούμε τις ανάγκες των καιρών. Σήμερα στον αιώνα των πολλών οδηγών, σε περιμένω στο απέριτο σχολείο του οδηγού για να κρατήσω το χέρι σου στο δρόμο της ζωής. Μάθημά μου για να ζητήσεις, ο προορισμός σου, η αλήθεια. Σε περιμένω. Μη λησμονήσεις τη στοργή της λέξης. Σε περιμένω όπως είσαι. Αξίζει η μικρή θυσία της παρουσίας σου για να κάνεις την ψυχή σου όμορφη, για να μπορέσεις να ανεβάσεις τον κόσμο. Σε περιμένω εγώ το κατηχητικό σου.

φίλοι μας, στα κορφοπαγοβούνια της Πίνδου που δεν ζει πετούμενο, τους είδα τους φαντάρους του 40, δίχως ψωμί, σταλιά νερό, με την πανάρχια προσταγή υπερβομών και εστιών, θυσία να προσφέρουν.

τα κανόνια του βαρέου φώναζαν όλη νύχτα σαν πιστά τσοπανόσκυλα που φύλαγαν το κοιμισμένο πιζικό. Το τάγμα του Πήλικα είχε βοηθήσει να ανεβάσουν μια πυροβολαρχία σε ορεινή θέση και το έργο τούτο βάσταξε ολόκληρο απόγευμα. Τα τρακτέρ που του ρημολκούσαν δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν πέρα από τη μέση του βουνού. Ζεύτηκαν λοιπόν τα κανόνια, οι φαντάροι, και με κόπο, μέτρο προς μέτρο, άλλοι τραβώντας από εμπρός με σχοινιά, άλλοι βοηθώντας τις ρόδες και άλλοι σπρώχνοντας από τη σωλήνα, τα σέρνανε προς τον απότομο ανήφορο. Άμα κουράζονταν και σταματούσαν, έβαζαν κοτρόνια στις ρόδες και έσφιγγαν τα φρένα οι ελάτες, γιατί το κάθε κομμάτι ζύγιζε 8.000 κιλά και ήταν φόβος να κατρακυλήσει στο χάος. 4 πυροβόλα ανεβάστηκαν εκεί επάνω, το ένα μετά το άλλο, και μόλις εγκαταστάθηκαν άρχισαν να χτυπούν τη μόραβα. Μετά τη μάχη της Πίνδου, το τάγμα του Πήλικα είχε μείνει 2 μέρες να ξεκουραστεί στο χωριό Γράμ. Από τα στάσιμα των χωριατών, όταν τους αντίκρισαν, κατάλαβαν οι φαντάροι τι χάλια είχαν και πόσο φαινόταν κακοπερασμένοι. Αλλά εκεί συνήλθαν, κοιμήθηκαν και φάγανε καλά, φάγανε πολύ από το φόβο της πείνας που δεν λησμονιέται, σαν να ήταν δυνατό, τρώγοντας με βολημία να κερδίσουν τα χαμένα γεύματα. Το φαγητό τους όμως που κατάπιαν λιμασμένοι, τα εξασθενημένα από την νηστεία στομάχια τους, δεν το κράτησαν και χρειάστηκε να ξαναφάνε. Την τρίτη ημέρα είχε αρχίσει η μάχη για την κατάληψη της Κοριτσάς και διατάχθηκαν να ακολουθήσουν τις πηγές του Αλεάκμονα και να περάσουν στην Αλβανία. Έτσι μπήκαν στα ξένα σύνορα δίχως αγώνα και δεν θα καταλάβαιναν αν ο Βανάς που πήγαινε μπροστά με τους ανιχνευτές κρατώντας ένα μεγάλο κουδούνι που το είχε χαρίσει ο αρχιτσέλιγκας του Γράμμου για να το κρεμάσει στο λαιμό των Ιταλών, αν ο Βανάς δεν σταματούσε δίπλα στο αλβανικό φυλάκιο της οροθετικής γραμμής και δεν χτυπούσε δυνατά το κουδούνι φωνάζοντας «Ε, συνάδελφοι, πατάμε Αλβανία!». Αυτό ήταν η μόνη τελετή που έκαναν αφήνοντας πίσω την ελεύθερη Ελλάδα. Στο χωριό Βίτοβα αντάμωσαν το σύνταγμα της Σερδέας και ενώθηκαν μαζί του για τις επιχειρήσεις. Εκεί τους έφτασε και ο καινούριος λοχαγός, ένας νευρικός ανθρωπάκος που καθόλου δεν τους γέμισε το μάτι. Τους έβαλε στη σειρά, πήρε αναφορά από τον ανθιπολοχαγό και ύστερα τους είπε ξερά: «Δεν με γνωρίζετε, δεν σας γνωρίζω, θα με γνωρίσετε και θα σας γνωρίσω». Πώς θα μπορούσαν να συγκρίνουν τον νέο διοικητή που έμοιαζε μισό μερτικό με το μακαρίτι τον αλυσμόνι το λοχαγό τους? Εν τούτης τα λόγια του ήταν σταράτα και έκαναν εντύπωση. Αφού κοιμήθηκαν κάμποσες ώρες οι φαντάροι, το πυροβολικό βροντούσε δίπλα τους τόσο δυνατά ώστε μόλις ξημέρωσε πετάχτηκαν επάνω να δουν τι γίνεται. Εμπρός τους γέμιζε τον ορίζοντα ένα βουνό, η Μόροβα, με την κορυφή της στολισμένη από σύννεφα σαν πέπλο νηφικό. Η πυροβολαρχία κοπανούσε αλίπητα την βορεινή στενοπότης κατά τα παραγγέλματα που
έδινε από το παρατηρητήριο τηλεφωνικός ολοκαγός στον ουλαμαγό και αυτός θα μεταβίβαζε στους πυροβολητές με λέξεις ακατάληπτες για τους πεζούς. Με την εκπυρσοκρότηση τράνταζε όλος ο τόπος και τα ξερά κλαδιά των δελανιδιών σάλευαν ως πέρα, ως την κορυφή από τη δόνηση που έφερνε το πέρασμα της οβίδας. Ύστερα το βλήμα χανόταν στο κενό. «Πάμε στο παρατηρητήριο να δούμε καλύτερα», είπε ο Σπύρος. Ανέβηκαν ως εκεί, όπου πίσω από ξερολιθιά είχε στήσει ο λοχαγός τα όργανά του, τηλεσκόπιο και διόπτρα. Με τα γόνατα λυγισμένα κοίταζε προσεκτικά από τη διόπτρα τα σημεία των εκρήξεων και διαρκώς άλλαζε διαταγής. «Δεξιά 10, ύψος 302 χιλιοστά, ανά μία κρουσιφλεγός». Οι φαντάροι που περίμεναν να δούνε τη μάχη απογοητεύονται. Εδώ και εκεί διακρίνουν μόνο καπνούς εκρήξεων, μα δεν φαίνεται τίποτα άλλο. Τώρα είναι έμπειροι, ξεχωρίζουν με ταυτί τους τους διαφόρους κρότους του ορειβατικού, των μεγάλων όλμων, των βιδοβόλων, μα δεν βλέπουν που είναι ο εχθρός κρυμμένος. Δεν θα μάθαιναν τίποτε από ό,τι συνέβαινε μπροστά τους αν δεν ερχόταν σε λίγο ο συνταγματάρχης τους να μιλήσει με τον πυροβολάρχη. «Πού ρίχνετε, λοχαγέ?» «Στο 1710 βλέπετε τη μεσιανή κορυφή της Μόροβας?» «Το 1710 είναι εκείνο το μοναχικό δόντι αριστερά της. Οι δικοί μας πέρασαν την Άρζα και τώρα πρέπει να εξουδετερώσουμε αυτό το ύψωμα. Ελάτε να δείτε με τη διόπτρα». Έκανε τόπο για να κοιτάξει ο γέρος συνταγματάρχης ενώ εξακολουθούσε τις διαταγές του. «Αριστερά 5, ανά 3 κρουσιφλεγός». Ο συνταγματάρχης, χωρίς να βγάλει τη ματιά του από το τηλεσκόπιο, ρώτησε: «Μα δεν χτυπάτε το δόντι?» «Όχι. Περίπου εκεί που έπεσε η τελευταία οβίδα υπάρχει οργανωμένο κέντρο αντιστάσεως. Η βολή γίνεται εναντίον του εμπρός από το πρώτο κλιμάκιο των δικών μας. Μου επιτρέπετε να δω?» Ξαναγύρισε στη διόπτρα και κανόνισε τα πυρά του. Ανάμεσα από τις διαταγές έβρισκε τον καιρό πότε-πότε να μιλάει με τον συνταγματάρχη και γύρω τους μαζεμένοι οι πεζοί πρόσεχαν να μην χάσουν ούτε λέξη από την κουβέντα των αξιωματικών. «Έχει πολύ ορμή το πεζικό μας. Σε 2 ώρες θα ανεβεί την κορυφή», βεβαίωσε ο λοχαγός. «Οι Ιταλοί μας περίμεναν στους μεγάλους δρόμους της Ερσέκας και της Μπίλιστας», είπε ο συνταγματάρχης. «Μα ο στρατηγός μας τους επιτέθηκε από τα δύσματα μέρη. Άμα πέσει το 1710 θα χτυπήσουμε τη στενοπό της Ντάρδας εδώ απέναντι». «Το ξέρω, γι' αυτό μας έφεραν εδώ, για την επίθεση της Ντάρδας. Με τη δημοκρατική αφέλεια που χαρακτηρίζει τον Έλληνα στρατιώτη», ο Αντώνης πλησίασε το συνταγματάρχη και τον ρώτησε: «Ποια είναι η Ντάρδα, κύριε διοικητά?» Ο συνταγματάρχης κοίταξε από πάνω σκάτω αυτό το ξεκούμποτο υποκείμενο και έδειξε μια χαράδρα που μέσα της χανόταν ο ποταμός Δεβόλης και το αποκρίθηκε: «Να, αυτή είναι η στενοπός. Εκεί θα επιτεθούμε εμείς». Ο σφρωμάλης διοικητής δεν ήθελε συνέχεια τις ομιλίες, γι' αυτό κούνησε μόνο το κεφάλι του για να πει ναι. Εκείνη τη στιγμή εχθρική οβίδα έσκασε κοντά τους με δαιμονισμένο κρότο. Ο πυροβολάρχης παρατήρησε τη διόπτρα, στράφηκε προς τους συγκεντρωμένους φαντάρους και τους διέταξε: «Φύγετε από εδώ, μαζευτήκατε πολύ, σας είδαν και μας βαράν, φύγετε γρήγορα». Οι φαντάροι γύρισαν πίσω στην κατασκήνωση και μην έχοντας τι να κάνουν, άλλοι πλάγιασαν να κοιμηθούνε πάλι, άλλοι στοχάζονταν τα σπίτια τους ρεμπελεύοντας σαν να ήταν μακριά από πόλεμο, και άλλοι βγάλανε τα παπούτσια τους για να περιποιηθούν εκείνα τα δυστυχισμένα μέλη τους που
Με τις νέες πορείες δεν πρόφθαιναν να γιατρευτούν τα πονεμένα δάχτυλα και τις πατούσες των ποδιών. Εκεί που ξεκουράζονταν, έφτασε ένας νοσοκόμος και τους παρεκάλεσε όσοι ήθελαν να έρθουν να βοηθήσουν στη μεταφορά πληγωμένων, γιατί οι τραυματιοφορείς δεν επαρκούσαν. Σηκώθηκαν πολλοί και κίνησαν να πάνε κανένα χιλιόμετρο πιο πέρα, όπου είχε εγκατασταθεί ορεινό χειρουργείο. Στον δρόμο ο νοσοκόμος τους εξήγησε ότι δεν υπήρχαν ούτε χειρουργία αρκετά, ούτε αίμα για αιμοδοσίες, ούτε καν εργαλεία. Κάθε φορά που γινόταν μάχη, οι λαβωμένοι υπόφεραν. Ο ελληνικός στρατός ήταν στρατός φτωχός, χωρίς εφόδια. Ο γιατρός μας, ένας επαρχιώτης χειρούργος, απόψε όλη νύχτα δεν έκλεισε μάτι. Δουλεύει ακατάπαυστα και καθώς έρχονται όλο νέοι πληγωμένοι, δεν βλέπω πότε θα σταματήσει, του είπε. Πραγματικά, γύρω από μια μεγάλη σκηνή με το σήμα του Ερυθρού Σταυρού είδαν ακουμπισμένα κατά γης φορεία τραυματισμένων με πολλούς στρατιώτες, ελαφριά πληγωμένους να κάθονται στις πέτρες με τους επιδέσμους που τους έδεσαν πρόχειρα στο πεδίο της μάχης γεμάτους αίματα. Από το μονοπάτι της Άρζας παρουσιάζονταν κάθε τόσο κι άλλοι λαβωμένοι. Όσοι μπορούσαν κουτσά στραβά να περπατήσουν βάδιζαν ολομόναχοι. Όσοι δεν τα κατάφεραν χωρίς βοήθεια, τους υποστήριζε κάποιος συνάδελφος. Μερικοί, βαρύτερα χτυπημένοι, έρχονταν καβάλα σε μουλάρια και μοιάζαν να πονάν από το τράνταγμα του ζώου. Άλλοι τέλος, πολύ βαριά, μεταφερόταν σε φορεία με χίλιες προφυλάξεις για να μην χειροτερέψει η κατάστασή τους. Ο αρχινοσοκόμος έδωσε στους πεζούς του Πύλικα όσα φορεία του περίσευαν και τους παρεκάλεσε να πάνε στο σταθμό επιδέσεως της Μποζίγρας να μεταφέρουν τουλάχιστον εκείνους τους τραυματισμένους που έπρεπε να χειρουργηθούν αμέσως. Στο χωριό της Μποζίγρας με τα καφετιά σπιτάκια παράλαβαν κάθε τέσσερες άντρες ένα πληγωμένο. Ο Σπύρος, ο Δικανέας, Κώστας, ο Μανώλης και ο Ιερομόναχος φορτώθηκαν ένα φορείο σκεπασμένο με κουβέρτα που από τη μια άκρη της εξήχε το πρασινοκίτρινο πρόσωπο του τραυματία και από την άλλη άκρη οι λασπωμένες του αρβίλες. Τους είπαν να τον προσέχουν γιατί είχε τραύμα διαμπερές στην κοιλιά. Άρχισαν να τον μεταφέρουν προσπαθώντας ούτε σε πέτρα να σκοντάψουν, ούτε να γλιστράνε και κάθε τόσο τον ρωτούσαν αν θέλει τίποτα. Και εκείνος με κλειστά μάτια αποκρινόταν ένα ασθενικό, όχι εξαντλημένος. Πότε ένας σπασμός του τάραζε το πρόσωπο, μα δεν έστεργε να μονολογήσει πόνο. Έτσι οι περισσότεροι τραυματίες αντέχανε παλικαρίσια στα βάσανά τους όσο να μπουν στα νοσοκομεία των πόλεων, να τους παραλάβουν οι κοπέλες νοσοκόμες και να ξαναγίνουν κακομαθημένα μωρά από τις πολλές φροντίδες. Όσοι στρατιώτες αντάμωναν το φορείο στο μονοπάτι παραμέριζαν με σεβασμό να περάσει ο πληγωμένος και το χαιρετούσαν. «Γεια σου Λεβέντη ήρωα!» Όλοι ζήλευαν την τύχη του να λαβωθεί, γιατί η τιμή του τραυματία είναι μεγάλη. Οι σκοτωμένοι αγνοούν τη λατρεία που θα τους γίνει αργότερα. Μόνο ο τραυματίας την απολαβαίνει στα μετόπισθεν όσο είναι ζεστή ακόμη. Αυτός αντιπροσωπεύει την παλικαριά του μετόπου. Ένας που δεν πληγώθηκε κι ας αντραγάθησε περνάει απαρατήρητος. Ο τραυματίας όμως είναι ο Άγιος του πολέμου που έχει την πληγή του σημάδι παλικαριάς.

Δόξα σε Κύριε που μας έσωσες από τον εχθρό την καταφρόνια. Δόξα σε Κύριε που μας ύψωσες τους ουρανούς των ουρανών, από τη σπίνδου της κορφές εις φως εθνών.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας φίλοι, με τον παρακλητικό κανόνα στο Μέγα Φώτιο, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χιαπερόπουλος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάνη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεόν σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταρέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησία έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη δι' τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου,

εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στο Μέγα Φώτιο, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως. Έψελε ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Γιαπερόπουλος.

Λόγος εγκομιαστικός στους Αγίους Μάρτυρες Ιουβεντίνο και Μαξιμίνο που μαρτύρησαν επί Ιουλιανού του Αποστάτη. Και πάλι αγαπητοί ακροατές, έχουμε στη διάθεσή μας ένα από τα πολλά κείμενα του Μεγάλου Ιεράρχου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ας διαβάσουμε λοιπόν τον εγκομιαστικό αυτό λόγο για να πάρουμε όλοι τα μηνύματά μας. Πριν από λίγες μέρες, λέει ο Άγιος, μας συγκέντρωσε εδώ ο μακάριος Βαβύλας μαζί με τους τρεις παιδες. Σήμερα το στρατόπεδο του Χριστού παρέταξε στον πνευματικό αγώνα ένα ζεύγος Αγίων στρατιωτών. Τότε άρμα μαρτύρων, σήμερα ζεύγος μαρτύρων. Διαφορετική η ηλικία τους, αλλά μία η πίστη τους. Ποικίλα τα παλέσματα, αλλά ίδια η ανδρεία τους. Εκείνοι παλαιοί ως προς τον χρόνο, αυτοί νέοι και πρόσφατοι. Τέτοιος είναι ο θησαυρός της Εκκλησίας. Έχει νέους και παλαιούς μαργαρίτες, αλλά ένα είναι το κάλος όλων. Δεν αμαυρώνεται το άνθος αυτών, δεν εξαφανίζεται με το πέρασμα του χρόνου. Η λαμπρότητα αυτής της φύσεως δεν δέχεται τη σκουριά της παλαιότητας. Η υλική δηλαδή περιουσία υποχωρεί και παραχωρεί με το πέρασμα του χρόνου τη θέση της σε άλλη, καθώς τα ειδήματα φθήρονται, οι οικίες καταστρέφονται, ο χρυσός σκουριάζει και ολόκληρη η φύση της αισθητής αυτής περιουσίας παρέρχεται και εξαφανίζεται. Με τους πνευματικούς όμως θησαυρούς δεν συμβαίνει το ίδιο, αλλά πάντοτε και διαπαντός οι μάρτυρες παραμένουν στην ίδια ακμή και νεότητα, λάμποντας και ακτινοβολώντας την λαμπρότητα της δόξας τους. Αυτό λοιπόν γνωρίζοντας και εσείς, δεν τιμάτε διαφορετικά τους παλαιούς και διαφορετικά τους νέους, αλλά τιμάτε και αποδέχεστε όλους με την ίδια προθυμία, με την ίδια αγάπη και με την ίδια διάθεση. Διότι δεν εξετάζετε τον χρόνο, αλλά επιζητείτε ανδρεία και ευλάβεια ψυχής, πίστη σταθερή και ζήλο διαγερμένο και θερμό και τέτοιον όμοιον με εκείνον που επέδειξαν αυτοί που μας συγκέντρωσαν σήμερα εδώ. Διότι τόσο πολλοί καταφλέγονταν από τον κατά Θεό πόθο, ώστε να μπορέσουν χωρίς διωγμό να φορέσουν το στεφάνι του μαρτυρίου. Χωρίς μάχη να στήσουν τρόπαιο, χωρίς πόλεμο να επιτύχουν νίκη, χωρίς συμπλοκή να αρπάξουν το βραβείο. Και το πώς το πέτυχαν αυτό θα σας το πω εγώ. Αλλά δείξτε λίγη υπομονή για να σας τα διηγηθώ από την αρχή. Υπήρξε κάποιος βασιλιάς κατά τις ημέρες της δικής μας γενεάς που νίκησε στην ασέβεια όλους τους προηγούμενους, για τον οποίον και προημερών σας ομίλησα. Αυτός ο βασιλιάς, βλέποντας τα δικά μας να γίνονται εξαιτίας αυτού λαμπρά, εννοώ εξαιτίας του θανάτου των μαρτύρων και όχι μόνο άνδρες, αλλά και τρυφερά παιδιά και παρθένες που δεν γνώρισαν το γάμο και γενικά κάθε ηλικία και κάθε φύση να προστρέχουν στις σφαγές υπέρ της ευσέβειας, στενοχωριόταν υπερβολικά και υπόφερε, αλλά δεν ήθελε φανερά να κηρύξει τον πόλεμο, διότι λέγει: «Όλοι θα προσέλθουν στο μαρτύριο σαν τις μέλισσες που πετούν επάνω από την κυρίθρα». Και αυτά τα μάθαινε όχι από άλλον, αλλά από τους προγόνους του. Διότι και τύρανοι πολέμησαν την Εκκλησία και πλήθη επαναστάτησαν πάντοτε εναντίον της, όταν ακόμη ήταν μικρός ως πυνθύρας της ευσέβειας, όμως δεν τον έσβησαν, δεν τον εξαφάνισαν, αλλά οι ίδιοι εξαφανίζονταν, ενώ ο πυνθύρας εκείνος αυξανόμενος ανέβαινε προς τα επάνω και κυρίευσε όλη την οικουμένη, αν και όλοι οι πιστοί της βάζονταν, καίγονταν, ρίχνονταν στους γκρεμούς, καταποντίζονταν και παραδίδονταν στα θηρία. Πράγματι, σαν πυλό καταπάτησαν τους άνθρακες, σαν λιμάνια έβλεπαν τα πελάγια και τα κύματα, σαν προς διάδυμα και στεφάνι έτρεχαν προς το ξύφος και κάθε είδος τιμωρίας περιφρόνησαν, όχι μόνο με τον το υπομένουν γενναία, αλλά και με μεγάλη ευχαρίστηση και προθυμία.
διότι όπως ακριβώς τα φυτά ποτιζόμενα αυξάνουν εκφύσεως, έτσι και η πίστη μας πολεμούμενη ανθίζει περισσότερο και ενοχλούμενη αυξάνεται και συνήθως δεν κάνουν τους κήπους τόσο ευθαλείς τα άφθονα νερά όσο εκφύσεως ποτίζει τις εκκλησίες το αίμα των μαρτύρων. Γνωρίζοντας λοιπόν εκείνος ο βασιλιάς όλα αυτά και περισσότερα από αυτά, φοβόταν να κηρύξει φανερά τον πόλεμο εναντίον μας, μη τυχόν λέγει τους δώσουμε την ευκαιρία να στήσουν αλλεπάλληλα τρόπαια, να επιτύχουν συνεχείς νίκες και να φορέσουν στεφάνια. Και τι κάνει? Προσέξτε την κακουργία. Έδωσε εντολή στους ιατρούς, στους στρατιώτες, στους σοφιστές και σε όλους τους ρήτορες ή να απομακρύνονται από τα επαγγέλματά τους ή να αρνούνται την πίστη τους. Διενεργώντας έτσι από μακριά τον πόλεμο εναντίον μας, είχε σαν στόχο, εάν υποχωρήσουν, να γίνει καταγέλαστη η ήττα τους, διότι δεν προτίμησαν την ευσέβεια εξαιτίας των χρημάτων. Εάν πάλι αντισταθούν με γενναιότητα και νικήσουν, να μην είναι πολύ λαμπρή η νίκη τους, ούτε να γίνει ένδοξο το τρόπαιό τους, διότι δεν είναι τίποτε το σπουδαίο το να περιφρονήσει κανείς χάριν της ευσέβειας την τέχνη και το επάγγελμα. Και δεν σταματάς αυτά μόνο, αλλά κι αν υπήρχε κάποιος που έζησε κατά τους προηγούμενους χρόνους, όταν κυβερνούσαν βασιλείς ευσεβείς, που είτε κατέστρεψε βωμούς, είτε κατέσκαψε ναούς, είτε έλαβε αφιερώματα, είτε διέπραξε οτιδήποτε άλλο, σειρώταν στο δικαστήριο και σφαζόταν, όχι μόνο εκείνος που είχε κάνει κάτι τέτοιο, αλλά και εκείνος που απλώς κατηγορήθηκε. Και δεν σταματάς αυτά μόνο, αλλά κι αν υπήρχε κάποιος που έζησε κατά τους προηγούμενους χρόνους, όταν κυβερνούσαν βασιλείς ευσεβείς, που είτε κατέστρεψε βωμούς, είτε κατέσκαψε ναούς, είτε έλαβε αφιερώματα, είτε διέπραξε οτιδήποτε άλλο, σειρώταν στο δικαστήριο και σφαζόταν, όχι μόνο εκείνος που είχε κάνει κάτι τέτοιο, αλλά και εκείνος που απλώς κατηγορήθηκε. Και άλλες μύριες και ποικίλες προφάσεις έπλαθε, ώστε να κατασφάξει όλους εκείνους που ζούσαν με ευσέβεια. Και όλα αυτά τα έκανε, θέλοντας να αμαυρώσει το στεφάνι του μαρτυρίου, ώστε οι φόνοι του να προχωρούν και να γίνονται σφαγές, αλλά να μην φαίνονται λαμπρά τα βραβεία των μαρτύρων. Αλλά όμως τίποτε το επιπλέον δεν πέτυχε, διότι εκείνοι που έπαθαν αυτά θα λάβουν το στεφάνι όχι από την απόφαση εκείνου, ούτε από την κακουργία του, αλλά από την αδέκαστη κρίση, εννοώ από την ουράνια κρίση. Ενώ λοιπόν παρουσίαζαν αυτήν την κατάσταση τα πράγματα και υπόφερε εκείνος από τη σκέψη να κηρύξει τον πόλεμο και φοβόταν την ήττα, συνέβη και να γίνει στρατιωτικό συμπόσιο, στο οποίο έλαβαν μέρος οι μάρτυρες που μας συγκέντρωσαν σήμερα εδώ. Και ενώ γινόταν όπως συνηθίζεται στα συμπόσια πολλές συζητήσεις και άλλοι συζητούσαν άλλα θέματα, αυτοί θρηνούσαν τα παρόντα κακά, μακάριζαν τα προηγούμενα χρόνια και έλεγαν μεταξύ τους και προς τους παρόντες: αξίζει λοιπόν να ζει γενικά κανείς, να αναπνέει ή να βλέπει αυτόν τον ήλιο τη στιγμή που καταπατούνται οι νόμοι, που περιφρονείται η ευσέβεια και ατιμάζεται ο κοινός δεσπότης της κτήσεως? Όλα είναι γεμάτα από κνήσα και καπνό, όλα γεμάτα από θυσίες ακάθαρτες και δεν μπορούμε ούτε καθαρό αέρα να αναπνεύσουμε. Συ όμως που με ακούς αυτήν την ώρα, μην προσπεράσεις έτσι απλώς αυτά που λέχθηκαν, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά σκέψου, απευθύνεται προς τον καθένα μας, σκέψου τον καιρό κατά τον οποίον λέγονταν αυτά και πρόσεχε την ευλάβεια εκείνων που τα έλεγαν. Διότι αν σε συμπόσιο στρατιωτικό, όπου υπάρχει κρασί ανώθευτο και μέθη και ανταγωνισμός ασωτείας της πιο χειρότερης και αγώνας παραφροσύνης και παρανοησίας, έτσι στέναζαν και τόσο πολύ θρηνούσαν, τι έκαναν όταν ήταν στην οικία τους και συνομιλούσαν μεταξύ τους? Ποιοι ήταν κατά τις προσευχές αυτοί που και κατά τον καιρό της απόλαυσης ήταν τόσο συνεσταλμένοι και έδειχναν αποστολικά σπλάχνα? Άλλοι έπεφταν από το μυθύσι και αυτοί θρηνούσαν. Άλλος ασεβούσε και αυτοί καταφλέγονταν από τη λύπη.
ούτε αισθάνονταν την υγεία τους εξαιτίας της αρρώστιας των αδελφών τους, αλλά σαν να είχαν οριστεί κοινοί προστάτες της οικουμένης, τόσο πολύ υπέφεραν και δάκρυζαν για τα κακά που συνέβαιναν. Και λέγοντας αυτά, δεν διέφυγαν την προσοχή των άλλων, αλλά κάποιος που παρακαθόταν στην τράπεζα εκείνη, ήρωνας και κόλακας, θέλοντας να προσφέρει εκδούλευση στο βασιλιά, του ανέφερε όλα όσα λέχθηκαν εκεί. Εκείνος τότε, βρίσκοντας εκείνο που ζητούσε παλαιότερα και εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία που μπορούσε να τους αποστερήσει από τους μισθούς των μαρτύρων, δίνει εντολή να δημευτεί η περιουσία αυτών, κατηγορώντας τους εξαιτίας των λόγων αυτών για προσπάθεια τυραννικής εξουσίας και πρόσταξε να οδηγηθούν γυμνοί στο δεσμοτήριο. Εκείνοι όμως χαίρονταν και αγάλλονταν. «Τι θέλουμε», έλεγαν, «την περιουσία και την πολυτελή στολή, διότι κι αν ακόμα χρειαστεί για χάρη του Χριστού να αποδηθούμε και αυτό το τελευταίο ένδυμα, τη σάρκα, ούτε αυτό θα το κρατήσουμε, αλλά και αυτό θα το παραχωρήσουμε». Τοποθετούνταν λοιπόν κλειδαριές στις οικίες τους και αρπάζονταν όλα τα υπάρχοντά τους. Και όπως ακριβώς άνθρωποι που πρόκειται να αποδημήσουν σε πατρίδα που βρίσκεται μακριά, πουλώντας την οικία τους, προαποστέλουν το αντίτιμό της εκεί, αυτό συνέβαινε και με εκείνους. Επειδή επρόκειτο να αποδημήσουν στον ουρανό, προαποστελόταν η περιουσία τους εκεί, υπηρετώντας οι ίδιοι οι εχθροί τους στην αποστολή. Διότι δεν μετατίθενται στον ουρανό μόνο τα χρήματα που δίνονται για ελεημοσύνη, αλλά και εκείνα που αρπάζουν εκείνοι που πολεμούν την πίστη, που καταδιώκουν εκείνους που ζουν με ευσέβεια, και αυτά θησαυρίζονται εκεί. Και ότι αυτό δεν είναι κατώτερο από εκείνο, άκουσε τι λέει ο Παύλος: «Και την αρπαγή των υπαρχόντων σας με χαρά τη δεχθήκατε, με την ελπίδα ότι θα έχετε στους ουρανούς κάτι καλύτερο και μόνιμο».

Ήταν λοιπόν κλεισμένοι οι μάρτυρες στο δεσμοτήριο και όλη η πόλη συνέρεε εκεί, αν και βέβαια επικρέμονταν φόβοι και απειλές και κίνδυνοι μεγάλοι σε εκείνον που θα μετέβαινε εκεί και θα συνομιλούσε και θα επικοινωνούσε μαζί τους. Αλλά ο φόβος του Θεού όλα εκείνα τα απομάκρυνε και εξαιτίας εκείνων πολλοί τότε γίνονταν μάρτυρες, περιφρονώντας την παρούσα ζωή τους εξαιτίας της συναναστροφής τους με εκείνους, και συγκεντρούμενοι εκεί πολλοί τελούνταν αδιάκοπες ψαλμωδίες, ιερές ολονύκτιες προσευχές, συγκεντρώσεις γεμάτες από πνευματική διδασκαλία, και επειδή είχε κλειστεί η εκκλησία έγινε τότε εκκλησία το δεσμοτήριο. Διότι όχι μόνο εκείνοι που εισέρχονταν από έξω, αλλά και εκείνοι που ζούσαν μέσα, δέχονταν μέγιστη διδασκαλία αρετής και σοφροσύνης από την υπομονή και την πίστη των Αγίων Αυτών. Ακούγοντας αυτά, ο βασιλιάς υπόφερε περισσότερο και θέλοντας να τους υποσκελίσει και να παραλύσει την προθυμία τους, κατέφυγε σε κάποιους ανθρώπους μυαρούς και απατεώνες και κατάλληλους προς επιβουλή. Πολλές φορές δηλαδή αυτοί, όταν τους έβρισκαν μόνους, τους πλησίαζαν και σαν να τους συμβούλευαν από μόνοι τους και όχι σαν αποσταλμένοι του βασιλιά, τους παρότριναν να απομακρυνθούν από την ευσέβεια και να προσέλθουν στην ασέβεια, διότι έτσι όχι μόνο θα αποφύγετε τον επικείμενο κίνδυνο, αλλά και θα λάβετε μεγαλύτερη και ανώτερη τιμή από την εξουσία, αφού έτσι θα σταματήσετε την οργή του βασιλιά. Δεν βλέπετε και άλλους από την δική σας παράταξη που έχουν κάνει αυτό το πράγμα? Αυτοί όμως έλεγαν: «Γι' αυτό ακριβώς εμείς θα σταθούμε με γενναιότητα για να προσφέρουμε τους εαυτούς μας σαν θύματα για την πτώση εκείνων. Έχουμε φιλάνθρωπο Κύριο, γνωρίζει, δεχόμενος και μια θυσία να συμφιλειωθεί με ολόκληρη την οικουμένη». Και όπως ακριβώς οι τρεις παιδες έλεγαν, δεν υπάρχει στην εποχή αυτή άρχοντας και προφήτης και ηγούμενος, ούτε ολοκαυτώματα, ούτε θυσία, ούτε τόπος για να προσφέρει κανείς θυσία σε σένα και να επιτύχει έλεος, αλλά θα τα δεχτούμε αυτά με ψυχή συντριμμένη και πνεύμα ταπεινώσεως. Έτσι λοιπόν και οι μάρτυρες, βλέποντας τα θυσιαστήρια να κατασκάβονται, τις εκκλησίες να κλείνουν και οι ιερείς να οδηγούνται στα βασανιστήρια και όλους τους πιστούς να φυγαδεύονται, φρόντιζαν να προσφέρουν τους εαυτούς τους στον Κύριο για χάρη όλων των άλλων. Και αφού άφησαν τα στρατιωτικά τάγματα, έσπευδαν να αναμειχθούν με τους αγγελικούς χορούς. Διότι έλεγαν ότι κι αν ακόμη δεν πεθάνουμε τώρα, θα πεθάνουμε οπωσδήποτε λίγο αργότερα και θα πάθουμε το ίδιο πράγμα. Είναι προτιμότερο να πεθάνουμε για χάρη του βασιλιά των αγγέλων παρά για χάρη ανθρώπου να διαπράξουμε τέτοια ασέβεια. Είναι προτιμότερο να λάβουμε τα όπλα και να πολεμήσουμε υπέρ της ουράνιας πατρίδας παρά υπέρ αυτής εδώ της επίγειας και πατουμένης. Εδώ κι αν ακόμη πεθάνει κανείς, δεν θα λάβει από τον βασιλιά τίποτα επάξιο της προθυμίας του, διότι τι θα χαρίσει άνθρωπος σε εκείνον που πέθανε? Πολλές φορές μάλιστα μη αξιωθείς ούτε και ταφείς, θα παραδοθείς στα στόματα των σκυλιών. Αν όμως πεθάνουμε για χάρη του βασιλιά των αγγέλων, θα λάβουμε τα σώματά μας με μεγαλύτερη δόξα, θα επανέλθουμε με μεγαλύτερη λαμπρότητα και θα λάβουμε πολύ πιο μεγαλύτερες από τους κόπους, τις αμοιβές και τα στεφάνια. Ας λάβουμε λοιπόν όπλα πνευματικά. Δεν χρειάζονται βέλη και τόξα, ούτε κάποιο άλλο υλικό όπλο. Μας αρκεί για όλα, έλεγαν, η γλώσσα. Διότι τα στόματα των Αγίων είναι βελοθήκη, καταφέροντας συνεχή και αλλεπάλληλα πλήγματα κατά της κεφαλής του διαβόλου.

Αυτά και τα σχετικά με αυτά αναφέρονταν στο βασιλιά. Αυτός όμως δεν παρετούνταν, αλλά επιχειρούσε πάλι με εκείνους να προσφέρει σε αυτούς τα δελεάσματα. Αυτά λοιπόν μηχανεύονταν ο ύπουλος και πανούργος και σοφός για να τους κακοποιήσει, ώστε αν κυριευθούν από αποχάβνωση και υποχωρήσουν, να τους ελευθερώσει κάτω από τα βλέμματα όλων και έτσι να τους προετοιμάσει να θυσιάσουν στη συνέχεια. Αν πάλι επιμείνουν να προβάλλουν σφοδρά ανδρεία και να αντιστέκονται με γενναιότητα προς την πάλη, να μην γίνουν σε αυτούς φανερά τα της νίκης τους, αλλά με το πρόσχημα αντιστάσεως προς την εξουσία να τους οδηγήσει στον αποκεφαλισμό. Εκείνος όμως που αποκαλύπτει τα ευρισκόμενα στο βάθος της καρδιάς και τα απόκρυφα, δεν άφησε να μείνει απαρατήρητη η ενέργεια και η ενέδρα αυτή, ούτε να μην γίνει φανερή η επιβολή. Αλλά όπως ακριβώς τότε η Αιγύπτια γυναίκα, συλλαμβάνοντας τον Ιωσήφ μέσα στον θάλαμο και μέσα σε μεγάλη ερημία, έλπισε ότι θα διαφύγει την προσοχή όλων των ανθρώπων, δεν διέφυγε όμως τον ακίμητο οφθαλμό του Θεού. Και όχι μόνον εκείνον, αλλά ούτε τους μετέπειτα ανθρώπους, και εκείνο που είπε εκείνη προς τον Ιωσήφ, χωρίς να είναι κανένας παρόν, αυτό διαλαλείται σε όλα τα μέρη της οικουμένης. Έτσι λοιπόν και αυτός έλπισε βέβαια ότι θα διαφύγει την προσοχή των ανθρώπων, και εννοεί εδώ ο Άγιος τον Βασιλιά, συνομιλώντας με αυτούς στο δεσμοτήριο μέσω εκείνων των προσποιητών συμβούλων, όμως δεν την διέφυγε, αλλά όλοι στη συνέχεια έμαθαν την ενέδρα.

Μετά την μακάρια λοιπόν εκείνη σφαγή, εκείνοι που συγκεντρώνουν τα λείψανα αυτά, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωτηρία τους, περιμάζευσαν τους αριστείς αυτούς και ήταν και εκείνοι ζωντανοί μάρτυρες. Διότι αν και δεν αποκεφαλίστησαν, αλλά προτιμώντας να το πάθουν αυτό προηγουμένως, όρμησαν με τη σκέψη αυτή στην περισυλλογή των σωμάτων. Λένε λοιπόν εκείνοι που πρόστρεξαν τότε εκεί και αξιώθηκαν να δουν τα σώματα που είχαν σφαγεί πριν από λίγο, ότι ενώ αυτά βρίσκονταν πριν από την ταφή το ένα κοντά στο άλλο, τόση χάρη έλαμψε στα πρόσωπα αυτών, τέτοια που, όπως λέγει ο Λουκάς, συνέβηκε στο πρόσωπο του Στεφάνου όταν επρόκειτο να απολογηθεί στους Ιουδαίους, και δεν υπάρχει κανένας που να παραβρέθηκε τότε κοντά σε αυτούς και να μην κυριεύθηκε από φρίκη. Τόσο πολύ και αυτό το θέμα εξέπλητε εκείνους που το έβλεπαν και όλοι αναφωνούσαν εκείνα που λέχθηκαν από τον Δαβίδ. Στη ζωή τους ήταν αχώριστοι και στο θάνατό τους δεν χωρίστηκαν. Εν τη ζωή αυτών ούτε χωρισμένοι και εν το θανάτο αυτών ούδια χωρίστησαν. Το χωρίο αυτό θα το βρούμε, αγαπητοί ακροατές, στο βιβλίο Β' Βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης, κεφάλαιο 1, στίχο 23. Διότι μαζί έδωσαν την ομολογία, μαζί κατοίκησαν στο δεσμοτήριο, μαζί οδηγήθηκαν στα βάραθρα, μαζί αποκεφαλίστηκαν, και μία Λάρνακα δέχθηκε τα σώματα και των δύο, όπως βέβαια και μία σκηνή θα υποδειχθεί πάλι αυτά στους ουρανούς, όταν αυτά με περισσότερη δόξα θα ανέλθουν στους ουρανούς. Αυτούς αξίζει να τους ονομάσουμε και στήλους και σκοπέλους και πύργους και φωστήρες και ταύρους συγχρόνως, καθώς σαν στήλοι βαστάζουν την Εκκλησία, σαν πύργοι περιτυχίζουν αυτήν, σαν σκόπελοι αποκρούν κάθε επιβολή, παρέχοντας πολύ γαλήνη σε εκείνους που βρίσκονται μέσα. Σαν φωστήρες απομάκρυναν το σκοτάδι και σαν ταύροι ως προς την ψυχή και το σώμα, και με την ίδια προθυμία και οι δύο έσυραν τον Χριστό ζυγό του Χριστού. Ας συχνάζουμε λοιπόν συνέχεια κοντά σε αυτούς, στους Αγίους Μάρτυρες Ιουβεντίνο και Μαξιμίνο, και ας αγγίζουμε τη Λάρνακά τους και με πίστη ας εναγκαλιζόμαστε τα λείψανα αυτών για να λάβουμε κάποια ευλογία από αυτά. Διότι όπως ακριβώς οι στρατιώτες, δείχνοντας τα τραύματα που δέχτηκαν στον πόλεμο, συνομιλούν με παρησία με τον βασιλιά, έτσι και αυτοί, βαστάζοντας τα χέρια τους τα κεφάλια τους που τους τα απέκοψαν και προσκομίζοντας τα μπροστά του, εύλογο είναι να μπορούν να κατορθώσουν όλα όσα συμβεί, να ζητήσουν από τον βασιλέα των ουρανών. Με πολύ λοιπόν πίστη και με πολύ προθυμία ας βαδίζουμε εκεί, ώστε και από τη θέα των Αγίων αυτών μνημάτων και από το νόημα των κατορθωμάτων τους και από παντού, αφού λάβουμε πολλούς και μεγάλους θησαυρούς και την παρούσα ζωή να μπορέσουμε να διανύσουμε όπως αρέσει στο Θεό, και με πολύ εμπόρευμα να καταπλέψουμε σε εκείνο το λιμάνι και να επιτύχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίον στον Πατέρα συγχρόνως και στο Άγιο Πνεύμα ανήκει η δόξα, η δύναμη, η τιμή και η προσκύνηση στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Στη Μέση Ανατολή, τώρα στη Σαουδική Αραβία, ένας νεκρός και 11 τραυματίες από τη νέα επίθεση των ανταρτών Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάτ. Έχουμε οδηγίες από χθες για τους επιβάτες να μην προτιμούν τις πτήσεις προς τα εκεί, από όλες σχεδόν τις χώρες. Η Σαουδαραβική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες και 11 τραυματίες.

λόγω εργασιών. Να κλείσουμε και να σας θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μας βρίσκεται στα κοινωνικά δίκτυα για να μιλήσουμε κιόλας, να μας στείλετε τα ερωτήματά σας για να μπορέσουμε να τα αναζητήσουμε απαντήσεις για εσάς. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: είναι η άλλη γερόντισσα.
1: Η τεχνική.
0: Ήσχενο.
1: Γερόντισσα!
0: Ελάτε κι εσείς.
1: Ωραία, και μία εδώ ακόμα.
0: Ελάτε. Ωραία. Ελάτε εδώ. Εσείς όλοι πίσω τώρα. Όλοι πίσω.
1: Εδώ στη μέση. Ελάτε, περάστε εδώ στη μέση.
2: Τα χέρια σου, τα χέρια.
3: Αφήστε τα αυτά. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, γερόντισσα. Εδώ. Θα προσκυνήσετε μετά όλοι.
1: Τώρα δεν προσκυνάμε, στην άκρη, στην άκρη, παρακαλώ.
0: Αξιονεστή.
1: Θα πάω μπροστά.
0: Πάνε μπροστά. Ελάτε, αδερφές, αξιονεστή.
4: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας βρισκόμαστε απόψε στη Χρυσή της Αλμοπίας που υποδέχεται για πρώτη φορά τα μαρτυρικά ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή και αμέσως μετά τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

0: Μετά όλοι.
1: Κάντε λίγο στην άκρη. Κάντε λίγο.
0: Θέλω να πάρει και λίγο προσοχή. Κάποιο λίγο προσοχή, αλλά δεν σιγά σιγά.

0: Amin. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών.
1: Είναι ανοιχτό.
0: Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε ο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να είναι δίσω. Αναβαλόμενος φως εσημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέρν, ώστε γάζουν εν είδα στα υπερώα αυτού. Ότι της να έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο σώσιμάτιον των περιβόλιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή βροντίσου τηλιάσουσε. Αναβαίνω στην όρη και καταβαίνω στην παιδεία, εις των τόπων όν εθεμερίωσε αυτά. Όριον έθου, οού παρελέψονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν πάραξην, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσωση φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορτάζει.

Ειλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε εφύτευσας. Εκεί η στρουθία ενωσεύσουση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Εν αυτή διελεύση

Πάντα τα θηρία του δρυμού σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εισεύκαιων.

ούτε ότι ο Θεός επέρασε αυτούς και έβρεσε αυτούς αξιούς εαυτού. Ως χρυσόν χωνεπτήριου εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα του αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάψωσιν και ως σπιθύρες εν καλάμι διαδρομούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσιν λαών και βασιλεύσιν αυτών.

Επάξονη μόνο Θεό, ότι ρημώνει των περάτων τη γη και των ενθαλάσσιων μακρών. Και ήλαιο ήλαιο για να μην δέσποτε επί τη αμαρτία ημών και ελέησον ημών. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ.

των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγείς Πατέρων ημών Ιλαρίωνας Επισκόπου Μογλενών και Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής εις τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσον τη δέησιν ημών, δώρησε ημί την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάσε τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθό.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μόνο, ευλογής πέντε άρτης εν τη έρημο και εξ αυτών πέντε κυσλίδους άνδρες χορτάσας. Αυτός ευλόγησον για τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και των ελαίων. Και πρίθυναν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, την κόμη και επαρχία ταύτη, εν τη σήκης των εαρταζόντων και εν το κόσμο σου άπαντη. Και τους εξ αυτών

και γιάζουν. Τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγία και Αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις

0: Σεβασμιότατε εν Χριστώ αδελφέ, Κύριε Ιερώθε, σεβαστοί πατέρες, άρχοντες του λαού μας και ο λαός ο περιούσιος εν πίστη. Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα, όχι μόνο για την Αριδαία, αλλά και για την όλη Μητρόπολη. Εορτάζουμε την ανακομιδή των Υψάνων της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής. Ο πατήρ Ιερόθεος ήταν τότε ιεροκήρυξ εδώ, θα έχει να μας πει πάρα πολλά, αλλά εγώ θέλω να τονίσω ένα πράγμα, ότι για πολλά χρόνια, δεκάδες χρόνια, η Αγία Χρυσή ήταν άγνωστη, δεν την ήξερε κανένας. Όταν ήρθε όμως εδώ Μητροπολίτης, ο αείδημος γέροντάς μας Καλίνικος, τότε άρχισε να τα ψάχνουν όλοι και βρήκαμε ότι η Αγία Χρυσή είχε μαρτυρήσει σε αυτό το χωριό και ζητήσαμε την πρεσβεία της. Θέλω να πω ότι και ο Άγιος Ιερόθεος, πατήρ Ιερόθεος, ήταν, νομίζω μου είπε ότι ήταν στα γένεια είσαστε.
1: Όχι, διάκονος.
0: Διάκονος ιεροκήρυξης. Τότε είμαστε πολλοί ιεροκήρυξες, τέσσερις. Ο πρώτος, ο δεύτερος. Δεύτερος ήτανε, τρίτος ήταν ο πατήρ Ιερόθεος. Και γι' αυτό πρώτο χέρι τι συνέβη. Ότι προσπαθήσαμε να βρούμε τα λείψανα της Αγίας και τα βρήκαμε έτσι μετά από πολλού κόπου και φτιάξαμε και ακολουθίες και γενικά προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τη μορφή της Αγίας Χρυσής με τον καλύτερο τρόπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη Πατέρα Ιερόθεο, ο οποίος όσες φορές του είπαμε να έρθει να λαμπρύνει τις εορτές μας, δεν αρνήθηκε ποτέ, αλλά πάντοτε είχε να πει ένα καλό λόγο. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, και ευχόμεθα ο Θεός να σας έχει εν υγεία, να ξανάρθετε και πάλι. Δεν θα είναι η τελευταία φορά, να ξανάρθετε και πάλι και θα σας αποδεχθούμε με πολύ χαρά. Τώρα το λόγο θα το πάρετε εσείς, μερικά στοιχεία ξέρω κι εγώ, αλλά εσείς είναι από τα πρώτα τότε δημοσιεύματα που ήρθα στην επαρχία μας, δημοσιεύματα που έλεγαν για την γέννησή της, το μαρτύριό της που ήταν φοβερό. Σκεφτείτε ότι της πέρασαν από το ένα αυτή μια πυρώνη, ένα σίδερο πυρωμένο και το έβγαλε στην άλλη. Έξω εκεί είναι τα λείψανα της Αγίας Χρυσής ως προς την κάρα της και μπορείτε να τα προσκυνήσετε και να πάρετε χάνη. Σεβασμιότατε, έχετε τον λίγο λόγο και ευχαριστούμε και πάλι.
1: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα, Δέσπερς και Ολυμπίας και αγαπητέ Χριστό αδελφέ, κύριε Ιωήλ, είμαι ευγνώμων απέναντί σας για την αγάπη την οποία δείχνετε σε μένα, αλλά όπως και σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας μας, και βεβαίως με προσκαλέσετε να έρθω σήμερα αυτήν τη μεγάλη ημέρα, κατά την οποία όχι μόνο εορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτυρα Χρυσή, αλλά έχουμε και την είσοδο στο ναό αυτό της Αγίας Χρυσής και των ιερών λειψάνων τα οποία βρέθηκαν εσχάτως. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά και αυτή η μέρα Κυρίου είναι επίηση, αυτή η μέρα είναι επίηση ο Κύριος, αγαριασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Άγιοι Αρχιερείς, Τίμιον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, Εντιμότατοι Άρχοντες, Πολιτικοί και Στρατιωτικοί, ευλογημένε και περιούσε λαέ του Κυρίου, μοναστικών σύστημα, μοναχές οι οποίοι ακολουθείτε το παράδειγμα και τη ζωή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χρυσής στο έπακρον. Θέλω να πω ότι είναι πραγματικά μεγάλη η σημερινή ημέρα. Θα μπορούσε κανείς να πει πάρα πολλά πράγματα και να τονίσει και για το βίο της Αγίας Χρυσής αλλά και για το μαρτύριό της και γενικότερα για τη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να περιορίσω το λόγο και να αναφερθώ λίγο σε ένα σύντομο, με σύντομο τρόπο σε ένα θέμα το οποίο νομίζω είναι και επίκαιρο. Τι είναι οι Άγιοι και τι είναι οι Φιλάγιοι? Διότι υπάρχουν και οι Άγιοι και υπάρχουν εκείνοι που αγαπούν τους Αγίους και λέγονται Φιλάγιοι. Ξέρουμε ότι οι Άγιοι είναι εκείνοι που... είναι εκείνοι που αγάπησαν τον Χριστό. Και ξέρουμε ότι ένας είναι ο Άγιος των Αγίων, ο Χριστός. Παρακολουθούμε όταν συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, εκεί προς το τέλος, όταν πρόκειται μετά από λίγο να κοινωνήσουν οι πιστοί, τότε ο διάκονος λέγει «πρόσχομεν» και ο ιερεύς λέγει «τα Άγια της Αγίας». Αυτά τα Άγια, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, δίνονται στους Αγίους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο Χριστός είναι ο Άγιος και αγιάζει αυτούς οι οποίοι μετέχουν των αγιασμάτων του, του σώματος και του αίματος του. Και τότε ο λαός λέγει «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, Υιός του Θεού». Δηλαδή, ναι μεν ο ιερεύς λέγει «τα Άγια της Αγίας», αλλά με μια πράξη αυτογνωσίας και θα έλεγα και ειλικρινίας, λέμε ότι πράγματι ένας είναι ο Άγιος. Ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας, ο οποίος έζησε το 14ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, μιλάει για την αγιότητα και λέει «λέγονται Άγιοι δια των Άγιων ου μετέχουσιν». Δηλαδή μετέχουν του Αγίου Θεού και γι' αυτό και λέγονται Άγιοι. Αλλά βέβαια εδώ στον τίτλο της ομιλίας μου, της συντόμου ομιλίας μου, δεν θα παρουσιάσω τόσο πολύ τι είναι οι Άγιοι, αν και θα φανεί από την ανάλυση του βίου της Αγίας Χρυσής, αλλά κυρίως θα πω μέσα από αυτή την προοπτική τι είναι οι Φιλάγιοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι αγαπούν και τον Άγιο των Αγίων, τον Χριστό, και αγαπούν τους Αγίους που είναι μέλη του Σώματος του Χριστού και μέλη της Εκκλησίας. Θα παρουσιάσω λοιπόν τέσσερες περιπτώσεις Φιλάγιων που συνδέονται με την Αγία Χρυσή. Πρώτος Φιλάγιος ήταν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος έζησε το 18ο αιώνα στο Άγιον Όρος και είναι εκείνος ο οποίος ενίσχυσε το πνευματικό DNA των υποδούλων στους Οθωμανούς. Με τα βιβλία τα οποία έγραψε προσπάθησε να τους καταρτήσει εν Χριστώ για να παραμείνουν πιστοί στην παράδοση. Και όταν διαβάζει κανείς το βίο του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου και το έργο το οποίο επετέλεσε, τότε βλέπουμε ότι είναι μια ολόκληρη θεολογική σχολή, θα λέγαμε, την εποχή εκείνη. Ο Άγιος Νικόδημος έγραψε το συναξάριο όλων των Αγίων. Είναι ο λεγόμενος συναξαριστής και εκεί παρουσιάζονται οι βίοι των Αγίων. Όταν έρχεται λοιπόν την 13η Οκτωβρίου να γράψει για τους Αγίους, αναφέρεται με ένα πολύ σύντομο τρόπο για την Αγία Χρυσή. Γράφει λοιπόν εκεί στο συναξαριστή ότι η Αγία Χρυσή κατά το έτος 1795 μελιδών κατακοπήσα τελειούται. Αφού τις έκοψαν τα μέλη, ένας βασανισμός έγινε, θα λέγαμε σήμερα βία με τη σύγχρονη νοοτροπία, γυνοκτονία θα λέγαμε. Δηλαδή έκοψαν τα μέλη του σώματός της και ετελειώθη. Κοιτάξτε την έκφραση και τη λέξη τελειούται. Δεν λέει ετελειώθη, γιατί ο βίος τελειώνει κάποτε, αλλά η ζωή τελειούται. Ετελειώθη διότι πέρασε στην ουράνια Θεία Λειτουργία, στην ουράνια Εκκλησία. Της έκοψαν τα μέλη και τελειώθηκε εν Χριστώ, έγινε μάρτης και δοξάζεται στους αιώνας. Και μάλιστα γράφει εκεί και ένα στίχο: «Εν της βασάνης χρυσός ίον καμίνο, χρυσή εδείχθης υγλαϊσμένη όλη». Ξέραμε ότι ο χρυσός είναι ένα ευγενές μέταλλο, το οποίο λέγεται ευγενές μέταλλο γιατί όταν το βάζουν σε υψηλή θερμοκρασία δεν καταστρέφεται, δεν αλλοιώνεται, υγροποιείται και διαχωρίζεται από τα άλλα μέταλλα τα οποία, τη σκουριά για παράδειγμα, σε υψηλό βαθμό, πάνω από 1000 βαθμούς Κελσίου, και παραμένει ο χρυσός και ξεκαθαρίζεται από τα άλλα τα μέταλλα. Οπότε όταν θέτουν το χρυσό μέσα στην κάμινο, μέσα στη φωτιά σε υψηλή θερμοκρασία, δεν αλλοιούται καθόλου, υγροποιείται χωρίς να αλλοιωθεί, και στη συνέχεια μετά τον θέτουν σε μερικά καλούπια και καταρτίζουν το χρυσάφι. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εδώ σε αυτό το στίχο ότι η Αγία Χρυσή ετέθη μέσα σε ένα κάμινο των πειρασμών, αλλά ανεδείχθη ολόκληρη η γλαϊσμένη, έγινε χρυσή όνομα και πράγμα. Και μετά στη συνέχεια γράφει μια υποσημείωση: περισσότερα για το βίο της Αγίας Χρυσής γράφω στο Νέο Μαρτυρολόγιον. Υπάρχει λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Νέο Μαρτυρολόγιον, και εκεί μέσα καταγράφονται οι μάρτυρες, οι Άγιοι και οι μάρτυρες, οι οποίοι εμαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού κατά τη διάρκεια της δουλείας στους Οθωμανούς. Και αυτό το βιβλίο, όταν το έγραψε ο Άγιος Νικόδημος, κυκλοφορούσε όχι ανοιχτά, κρυφά, από σπίτι σε σπίτι και από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αν το διαβάσει κανείς θα δείτε ότι είναι το πιο αντιστασιακό βιβλίο κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Είναι το Ευαγγέλιο του Μαρτυρίου και της Μαρτυρίας. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε για την Αγία Χρυσή. Το βίο, περιγράφει το βίο ο Άγιος Νικόδημος, και αρχίζει: αυτή η παρθενομάρτης και αμίαντος νύμφη του επουρανίου βασιλέως Χριστού του Θεού. Την αποκαλεί την Αγία Χρυσή παρθενομάρτυρα, μικρό κοριτσάκι. Ήταν αμίαντος νύμφη του επουρανίου βασιλέως Χριστού. Και βέβαια αναφέρεται στα χαρίσματα τα οποία είχε. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ότι είχε φυσικά χαρίσματα υψηλά, δηλαδή το κάλος του προσώπου και την ωραιότητα. Και γι' αυτό και την ηράστη κάποιος ο Θεμανός και ήθελε να την κατακτήσει, αλλά η Αγία παρέμεινε πιστή στις παραδόσεις. Φυσικά χαρίσματα, αλλά λέει στη συνέχεια ότι είχε και προαιρετικά χαρίσματα. Όταν μιλάμε για προαιρετικά χαρίσματα, εννοούμε εκείνα τα οποία κατά προαίρεση τα έχουμε, τα επιζητούμε, όχι τα φυσικά, τα επιζητούμε και τα έχουμε. Ποια είναι τα προαιρετικά χαρίσματα? Την εις Θεόν θερμήν πίστην και την παρθενίαν και τη σοφροσύν. Συνδέει στενά την πίστη στο Θεό μαζί με την παρθενία και τη σοφροσύνη. Είναι προαιρετικά αυτά τα χαρίσματα τα οποία την εδόξασε. Και τελειώνει, αφού παρουσιάζει το βίο και το μαρτύριο της Αγίας Χρυσής, ο Άγιος Νικόδημος τελειώνει λέγοντας: και νυν συγχωρεύει και συναγάλεται εις τας ουρανίους θαλάμους μετά των φρονίμων παρθένων και αθλοφόρων, παρισταμένη εκ δεξιών του νυμφίου Χριστού και τούτο εις αιώνας αιώνων συμβασιλεύουσα. Και βεβαίως στη συνέχεια καταλήγει: τα δε αθλητικότατα και παρθενικά της μάρτυρος λείψανα επήραν κρυφίως την εσ χριστιανή και ενταφίασαν αυτά εντίμως και ευλαβώς. Εδώ έχουμε την ενθύμηση, την παρουσίαση, το τι έκαναν τότε οι χριστιανοί κρυφίως και ευλαβώς. Αυτά τα λείψανα τα οποία με τη χάρη του Θεού έχουμε μπροστά μας. Και μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος το Νέο Μαρτυρολόγιο εκεί γράφει και τρία μεγαλινάρια, τρία τροπάρια τα οποία συνθέτει για να ψάλλονται προς τιμήν της Αγίας. Την αποκαλεί αμνάδα Χριστού, την αποκαλεί επίσης νύμφη Κυρίου και χρυσωμένη χρυσήν Κυρίου περιστερά, καλικέλαειδον αηδώνα, και σε ένα σημείο λέει χρυσή μου νέο μάρτης. Εδώ δείχνει την εσωτερική επικοινωνία την οποία είχε με την Αγία Χρυσή. Άρα πρώτος αυτός φυλάγιος που αγάπησε και παρουσίασε το βίο της Αγίας Χρυσής. Δεύτερος φυλάγιος είναι, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, ο Άγιος Καλίνικος. Οι Άγιοι αγαπούν τους Αγίους, όπως οι επιστήμονες καταλαβαίνουν τον κάθε επιστήμονα. Για να καταλάβει κανείς έναν Άγιο πρέπει να είναι και ο ίδιος Άγιος. Και έτσι ο Άγιος Καλίνικος ήταν εκείνος ο οποίος για πρώτη φορά την ανεκάλυψε. Διάβαζε το συναξάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, διάβαζε το νέο μαρτυρολόγιο και ξαφνικά είδε για την Αγία Χρυσή και το βίο της. Και τότε συνέταξε την 1η Οκτωβρίου του 1968, πριν 58 χρόνια, συνέταξε μια εγκύκλιο και εκφράζει τη μεγάλη χαρά του. Λέει, με τα νεκλαλή του χαράς ανεγνώσαμεν εις τον συναξαριστήν δια την Αγίαν Χρυσήν. Δεν την ήξερε κανένας τότε στον τόπο αυτό. Και προχωρεί, εδοξάσαμεν τον Άγιον Θεόν ότι και εν της νεωτέρης χρόνης ανέδειξαν Αγίους. Εδοξάσαμεν τον εν Αγίης δοξαζόμενον Κύριον, διότι εδωρήσατο εις την επαρχίαν ημών πρέσβην ακίμητον την Αγίαν. Και αφού γράφει εν συντομία το βίο της Αγίας Χρυσής, μετά καταλήγει. Η Αγία Χρυσή φωτίζει τους πάντας και περισσότερον τους χριστιανούς της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, για να αποδειχθούν τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας. Είναι μια έκφραση την οποία συναντούμε στον κανόνα της Πεντηκοστής, ότι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί που είναι βαπτισμένοι και παραμένουν μέσα στην Εκκλησία και αγωνίζονται να ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, λαμβάνουν το φως του Τριαδικού Θεού και είναι φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας. Και επιλέγει, ας τιμώμεν τη μεγαλομάρτυρα Αγία Χρυσήν, ας συμβάλλομεν πάντες εις την ανοικοδόμηση ιερού ναού επωνόματι της Αγίας, εις την γενέτηραν αυτής κοινότητα Χρυσήν Αρμοπίας. Και σιγά σιγά άρχισε να καθιερώνει την εορτή της Αγίας Χρυσής και, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, με πολύ μεγάλη έτσι συγκίνηση θυμάμαι ότι πριν 55 χρόνια που έγινα διάκονος το 1971 10 Οκτωβρίου και σήμερα, σαν σήμερα στον Εσπερινό, πρώτη φορά ήρθα εδώ ως διάκονος να υπηρετήσω τον Άγιο Καλίνικο. Δεν υπήρχε φυσικά ο ναός και κάναμε μια μεγάλη λιτανία μέσα στα χωράφια και διασώζεται αυτή η φωτογραφία. Τρίτος φυλάγιος είναι ο Μητροπολίτης σας, ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Ιωήλ, ο οποίος αγαπά τους Αγίους όχι τυπικά, όχι εξωτερικά, όχι κατά συνθήκη, τα λεγόμενα κατά συνθήκη ψέματα, αλλά αγαπά πραγματικά τους Αγίους, τους αγαπά, τους τιμά, τους μιμείται και τους δοξάζει. Τους δοξάζει όχι μόνο με τα κηρύγματα και τις ομιλίες, αλλά και με ύμνους και οδές πνευματικές. Το ξέρουμε όλοι μας ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους υμνογράφους, σύγχρονους υμνογράφους, κληρικούς και επισκόπους. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτό το μεγάλο χάρισμα της υμνογραφίας. Μπορεί να καθίσει κάτω και να συνθέσει όχι μόνο με την αρχαία γλώσσα, αλλά και με το ρυθμό της κάθε, του κάθε τροπαρίου. Τον θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, που γινόταν όπως και στις συλλογικές έτσι, εκδηλώσεις και μέσα στη Βουλή, που γινόταν πολύ μεγάλος θόρυβος για διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούν την Εκκλησία. Εκείνος ήταν σκυμμένος επάνω στο γραφιάκι του και έγραφε ύμνους. Και αυτό είναι μεγάλο χάρισμα, υμνογραφία, υμνούσε και δόξαζε το Θεό. Ζούσε με ένα άλλον τρόπο τη ζωή της Εκκλησίας. Και εκτός των άλλων που έκανε, συνέθεσε ύμνους, συνέθεσε και τους ύμνους την ακολουθία στην Αγία Χρυσή. Και ο Άγιος Καλίνικος αξιώθηκε να θεμελιώσει αυτόν τον ιερό ναό στον οποίο ευρισκόμασταν. Αλλά ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης σας αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Ιωήλ είναι εκείνος ο οποίος έκανε τον αγιασμό, δηλαδή και έκανε τα θεμέλια, έκανε τα εγγένεια του ιερού αυτού ναού και επί των ημερών του απεκαλύφθη η Αγία. Τα λείψανα της Αγίας. Αυτό είναι μια εύνοια του Θεού και εύνοια της Αγίας στο Μητροπολίτη σας και στους ιερείς αυτής της περιοχής οι οποίοι την αγαπάτε. Και μετά από 250 χρόνια περίπου απεκάλυψε τα ιερά λείψανά της για να είναι θησαυρός για όλη αυτή την επαρχία. Και τέλος, φυλάγοι είναι όλοι οι κάτοικοι αυτής της επαρχίας και της Ιεράς Μητροπόλεως που αγαπούσαν την Αγία και την αγαπάτε και το δείξατε σήμερα με αυτήν την κοσμοσυρωή εδώ στο χωριό για να δεχθούμε τα λείψανα της Αγίας. Αγαπάτε την Αγία, αγαπάτε τους Αγίους, αγαπάτε το Θεό, αγαπάτε την παράδοση της Εκκλησίας μας, αγαπάτε την ίδια την Εκκλησία η οποία είναι διαχρονικά, είναι ό,τι εκλεκτότερο και σημαντικότερο έχουμε, που είναι, δεν είναι το περιεχόμενο του έθνους αλλά είναι το περιέχον το έθνος, η Εκκλησία. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι νεομάρτυρες οι οποίοι θυσιάστηκαν χιλιάδες ανεομάρτυρες κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, δεν θα είχαμε πίστη και δεν θα μπορούσαμε ούτε καν να απελευθερωθούμε. Και με τέτοιες επιρροές και επιδράσεις που δεχόμαστε εξ Ανατολών και εκδισμών, δεν θα είχαμε παραμείνει πιστοί στο Χριστό και στην Εκκλησία. Οπότε συγχαίρω και εσάς για την αγάπη που είχατε, έχετε και θα έχετε για τη συντόπισά σας την Αγία Χρυσή. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία Χρυσή μας δείχνει το μέτρο της αγάπης μας προς τον Χριστό. Η αγάπη δεν μετριέται με εξωτερικές μόνο εκδηλώσεις, αλλά χρειάζεται μαρτύριο, χρειάζεται υπακοή και τήρηση των εντολών του Χριστού. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε και να γινόμαστε καθημερινώς φυλάγιοι, να αγαπούμε το Θεό, τον Άγιο, τον Αγίων και τους Αγίους, να μένουμε πιστοί στις παραδόσεις της Εκκλησίας μας, να μείνουμε πιστοί στα δόγματα και στις εντολές που έχει ο Χριστός και δίνεται διά της Εκκλησίας, να γίνουμε και εμείς Άγιοι, να αποκτήσουμε χρυσό νου, χρυσό μυαλό, χρυσή καρδιά, χρυσή ζωή, για να δοξάσουμε το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αμήν.

0: Νέαπολη, στο δούλο του δάσου του Δεκατόριου, στην Ειρήνη, ότι είδαν οι εφημεροί των σωτηριών, σώοι, τι μα κατά πρόσωπα των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρία και όχι Γιο Πνεύμα. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάσσα της αμαρτίας ημών, Δέσποτας χώρης όντως ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρία και Υιό και Υιό Πνεύματι κοινή και έχεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήρμην τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς της πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Ευλογία κύριε Κέλεος, ελθυφημάστη αυτού διαχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δεσπρεείς υπερευλογημένης εν δόξω δεσπρίσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγιστών Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων θείων νοερών δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Ιλαρίων ως Επισκόπου Μογλενών, Καλλινίκου Επισκόπου Εδές των Οσίων και Θεοφόρων Πατερμών, των Ασκήση και Αθρησιδία Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδεσαίων Μαρτύρων Παρθένας και Βάσμου κατά τέκνων αυτής αγαπίου Θεογνίου και

0: Διώξουνε ο μάρτυρος Χρυσής, εις και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε.

0: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Η Αγία να είναι πάντα βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίας Χρυσής στη Χρυσή της Αλμοπίας, στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, παρακολουθήσαμε την υποδοχή για πρώτη φορά των Ιερών Μαρτυρικών Λειψάνων της Αγίας Χρυσής και στη συνέχεια τον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ στη γενέτειρα της Αγίας για τη μετάδοση του όρθρου και της Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας. Η Αγία Χρυσή, βοήθειά μας. Καλό σας βράδυ.

Κάθε Οκτώβριο, αγαπητοί μας φίλοι, αναπολούμε και τιμούμε τον μακεδονικό αγώνα και τους ήρωές του και ιδιαίτερα τον θάνατο του Παύλου Μελά, που έγινε αφορμή να αφυπνιστεί το Πανελλήνιο και να αναλάβει τις ευθύνες του για το μέγα εθνικό θέμα. Νεαρός αξιωματικός του ελληνικού στρατού, ο Παύλος, από επιφανή οικογένεια, στοργικός σύζυγος και πατέρας δύο μικρών παιδιών, ξεκίνησε ένα πρωινό του Φλεβάρι του 1904, ενώ η Ελλάδα, μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897, βρισκόταν σε μια κατάσταση απραξίας και απογοητεύσεως. Στην τουρκοκρατούμενη ελληνική Μακεδονία, οι γείτονές μας Βούλγαροι είχαν επιδοθεί σε μια συστηματική εξόντωση του ελληνικού στοιχείου με όλους τους τρόπους, παρά την μεγάλη προσπάθεια που είχαν αναλάβει για την κατάπαυση των σφαγών Έλληνες εθελοντές. Ξεχωριστός ανάμεσά τους, ο αγνός ήρωας και εθνομάρτυρας του αγώνα, Τέλος Σάγρας. Οι Βούλγαροι τον κρέμασαν αργότερα, ενώ διαπραγματεύονταν μαζί του.

Ο Παύλος Μελάς, αγαπητοί ακροατές, δεν άντεξε στην πρόσκληση και την πρόκληση για μια ολοκληρωτική θυσία. Όταν καλεί η μυστική φωνή του χρέους, η απάντηση είναι ή ένα ναι ή ένα όχι. Ενδιάμεση δεν υπάρχει. Και αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου, γιατί μόνος από όλα τα πλάσματα αυτός μπορεί να θέτει υψηλούς

όνομα, θέση, πλούτο, οικογενειακή ευτυχία, ζωή. Γιατί πίστευε στο Θεό που ικανώνει τον άνθρωπο για αυτές τις θυσίες. Όταν ο ήρωας στο Δειλινό της 13ης Οκτωβρίου του 1904, μαχόμενος ηρωικά, παρέδωκε το πνεύμα στη μικρή στάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας, σημερινό χωριό Μελάς, πήρε να γίνεται πραγματικότητα η πρόρηση του Στεφάνου Δραγούμη. Ενώ στο αίμα έβρεξε τη μακεδονική γη και γέννησε θαύμα, απ' άκρο εις άκρον των απανταχού Ελλήνων εκαρδίε εδονήθησαν ως ενός ανθρώπου τα σπλάχνα. Εφύτρωσαν επί της αιματοβρέκτου γης εκδικητέ, αμήντορες, και αν ο Θεός θελήσει, σωτήρες.

Η δημοτική μουσα έκλαψε και ύμνησε με ιδιαίτερη ευαισθησία τον θάνατο του παλικαριού. Σαν τέτοια ώρα στο βουνό, ο Παύλος πληγωμένος, μες στο νερό του αυλακιού ήταν εξαπλωμένος. Σταλά ματιά το αίμα μου, για σε πατρίς μου δίνω, για να έχεις δόξα και τιμή, να λάμπεις σαν τον ήλιο.

Σε κλαίει λαός. Πάντα χλωρό να σχέται το χορτάρι. Στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλι, ο παλικάρι. Πανάλαφρος ο ύπνος σου, το Απρίλι τα πουλιά. Σαν του σπιτιού σου να τα ακούς, λογάκια και φιλιά. Και να σου φτάνουν του σκληρού χειμώνα οι καταράχτες, σαν του φεκιού αστραπόβροντα και σαν πολέμου κράχτες. Πλατιά του ονείρου μας η γη και απόμακρη, και γέρνεις εκεί και σβείς γοργά. Ιερή στιγμή, σαν πιο πλατιά τη δείχνεις και τη φέρνεις σαν πιο κοντά.

Θρήνος και ένος για τον τιμημένο ήρωα που γίνεται σύμβολο και υψώνεται φωτεινό μετέωρο στον ουρανό του έθνους. Το σκηνικό του επιταφείου του, η πλάση. Θρηνητές και εγκομιαστές, ένα απέραντο πλήθος. Το οβόλυτο φαρμακερό δεν είναι όργανο θανάτου. Γίνεται χέρι στοργής που βάζει τον ήρωα να αναπαυτεί από τον ασίγαστο εξωτερικό και εσωτερικό αγώνα. Γιατί ο Παύλος δεν αγαπούσε τον πόλεμο. Δεν έκανε πόλεμο για τον πόλεμο. Αγώνα έκανε για να σταματήσει η σφαγή. Για τούτο και ο ποιητής βρίσκει τις πιο τρυφερές λέξεις και εικόνες για να δώσει τις επιτάφιες ευχές στον νεαρό ήρωα πατέρα.

Ο θάνατος γίνεται ύπνος, η υγρή γη γίνεται κλινάρι, όπου όπως εκείνος αποκοιμούσε τα παιδάκια του, τώρα αυτός εκείνη πλαγιάζει. Του Απρίλη φτερωτή συνοδοί που θα έρθουν μετά τον χειμώνα και θα τον συντροφεύουν στη μοναξιά του τάφου του, να πηχούν στην ψυχή τρυφερές στιγμές σπιτικής στοργής, παιδικά λογάκια και φιλιά που δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν το παλικάρι από το πρώτο χρέος του υπερασπιστού του πατρίου εδάφους.

ταράχτες του άγριου χειμώνα ας μεταποιηθούν σε ντουφεκιό αστραπόβροντα, γιατί ο αγώνας δεν έχει τελειώσει και το παλικάρι δεν έχει χαθεί.

Στους συμμετρικούς στίχους που ακολουθούν στο ελεγείο φίλη μας, προβάλλει η καρποφορία της θυσίας στο όραμα της πλατιάς γης του εθνικού ονείρου που ως τώρα φάνταζε απόμακρη. Η ιερή στιγμή του θανάτου κάνει το θαύμα ορατό, ανοίγει τα μάτια που ήταν σφαλιστά. Η ονειρεμένη γη έρχεται πιο κοντά. Από χώμα και φύτρα που κοιμούνται στο βάθος του φαντάζει κόσμος ολάκερος, ολάνθιστος που έρχεται προς εμάς και μας βεβαιώνει πως η θυσία είναι σπόρος ανόλεθρος και ζωοπάροχος. Σώζει τα άτομα και τα έθνη. Έτσι το όρισε ο Θεός.

Ο μακεδονικός αγώνας, φίλοι μας, υπήρξε αγώνας αιμάτων και θυσιών. Όμως κανενός ήρωα το αίμα δεν συνετέλεσε τόσο στην ελευθερία της Μακεδονίας όσο το αίμα του Παύλου Μελά. Ο Παύλος Μελάς καταγόταν από εκείνες τις οικογένειες που αναδεικνύουν ήρωες και το επιτυγχάνουν αυτό διότι μεταδίδουν ως είδος κληρονομιάς από γενιά σε γενιά τα υψηλά ιδανικά της φυλής. Και έχοντας προσήλωση στην υπεράσπιση των ιδανικών αυτών, καταφέρνουν να υπερβαίνουν τις μικρότητες των πολλών που σύρονται στην κολακία των ισχυρών, στην επιδίωξη αναρρίχησης με κάθε τρόπο, στον εύκολο πλουτισμό και την καλοπέραση.

Ο Παύλος Μελάς επέλεξε να εισέλθει στη Σχολή Ευελπίδων, έχοντας αποκρισταλωμένη άποψη περί του σκοπού της ζωής του. Την καταθέτει σε επιστολή προς τον πατέρα του μετά την ορκωμοσία του. 4 Οκτωβρίου 1886. Σεβαστέ πατέρα, προχθές το πρωί έδωκα τον ενομισμένον όρκον. Δεν δίνεστε να φανταστείτε οποία βαθία εντύπωση μου ενεποίησε η τελετή αυτή. Δεν ήταν επιβλητική, ούτε μας εξήγησαν προηγουμένως ποια βαρύτητα και σπουδαιότητα έχουν οι λόγοι τους οποίους ενώπιον του Θεού και της σημαίας προφέρομεν. Αλλά σας βεβαιώ ότι ορκίστην έχουν πλήρη συνέστηση των υπό του όρκου επιβαλωμένων καθηκόντων, σταθερά δε απόφαση να τα εκτελέσω. Δια τούτο και εκ βάθους της καρδίας μου ορκίστην υπακοήν στους νόμους της πατρίδος, σέβας, πίστην και αφοσίωσιν εις τον βασιλέα μου, και ότι θέλω υπερασπιστεί μέχρι τελευταίας πνοής μου την σημαίαν και την πατρίδα. Πάντα τα αυτά προπολού είχα ορκιστεί καθεαυτό να τηρήσω, ώστο επίσημος όρκος ουδέν νέων καθήκων με μανθάνει, αλλά συνέσφιξεν έτι περισσότερον, αν τούτο είναι δυνατόν, τους δεσμούς, ήτνες με συνδέουν προς την πατρίδα μου και τον βασιλέα μου. Επίσης, αναμιμνισκόμενος αυτού καθεκάστην, αισθάνομαι προθυμότερος να εκτελώ τα καθήκοντά μου και να υπομένω τας μικράς ενοχλήσεις, τας οποίας έχομεν εις την σχολήν. Κατ' αυτόν τον τρόπον είμαι ευτυχέστερος τώρα εδώ. Πριν τελειώσω την επιστολή μου, σας παρακαλώ, σεβαστέ μου πατέρα, να με ευχηθείτε, όπως ο Θεός με βοηθήσει να τηρήσω εντίμως τον όρκον μου μέχρι τελευταία στιγμή στη ζωή μου. Με τα σεβασμού, ασπάζομαι την δεξιά σας και μένω ευπιθέστατος υιός σας, Παύλος Μελάς.

Ο Παύλος αποφύτησε από τη σχολή το 1891 και κατατάχθηκε στο πυροβολικό με το βαθμό του ανθυπηλάρχου. Πέρασαν 6 χρόνια στον πόλεμο του 1897, στον οποίο έλαβε μέρος με τον ίδιο βαθμό. Πιστός στον όρκο που έδωσε, υπέφερε όσο ελάχιστη για τη μεγάλη εκείνη εθνική ταπείνωση. Οι πολλοί ξεχάστηκαν στα κοσμικά σαλόνια και τις διασκεδάσεις με τους ξένους πρεσβευτές, τους διανοουμένους, τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους του χρήματος. Συμμαθητές του Παύλου πήραν προαγωγές. Εκείνον μια έννοια τον έτρωγε. Να μην παρασυρθεί από την καλοπέραση και φανεί επίορκος, ενώ τόσοι ακόμη αδελφοί στέναζαν κάτω από ζυγό δουλείας. Γι' αυτό και έντονη η κριτική προς τους υπευθύνους της συντριβής. Γι' αυτό και νέα παράταση της στασιμότητος.

Η ανήσυχη φύση του βρήκε ως διέξοδο προς πραγμάτωση των οραμάτων του τη συμμετοχή του στην πρώτη διερευνητική αποστολή στη Μακεδονία. Η έκθεσή του διέφερε σημαντικά από τις εκθέσεις των άλλων. Οι άλλοι έγραψαν κατά τις επιθυμίες των επιτελών. Ο Παύλος κατά τον καημό των υποδούλων. Οι άλλοι προήχθησαν. Ο Παύλος παρέμεινε και πάλι στάσιμος. Και σαν διαπίστωσε πως εκεί στην Αθήνα δεν είχαν καμιά διάθεση να σπεύσουν σε βοήθεια των κατατρεγμένων από τους κομιτατζίδες Μακεδόνων, τα βρόντισε όλα του στρατού, από τον οποίο δεν περίμενε πια τίποτε. Δεν υπήρξε αυτό θυσία για τον Παύλο. Θυσία υπήρξε το ότι άφησε πίσω του την πολυαγαπημένη Ναταλία των Δραγούμηδων και τα λατρευτά του παιδιά, Μιχάλη και Ζωή, και εισήλθε στην υπόδουλη Μακεδονία ως Μίκη Ζέζας.

40 μέρες κύλησαν ώσπου να τον βρει το φωνικό βόλι. Αρκετές για να λάβει νέα τροπή ο αγώνας. Ό,τι δεν κατάφερε ζωντανός, το πέτυχε νεκρός. Έφερε τη Μακεδονία πιο κοντά μας, έγραψε σε ποίημά του ο Παλαμάς. Τάραξε την κοιμισμένη εθνική συνείδηση των ελευθέρων Ελλήνων και έσπευσαν προς βοήθεια των υποδούλων.

τα χρόνια κύλησαν. Ποιος γνωρίζει τους συμμαθητές του Παύλου στη σχολή Ευελπίδων? Ποιος ξέρει ποιος από αυτούς έφτασε στο βαθμό του στρατηγού? Τι απόμεινε από τις κοσμικές εκδηλώσεις στα σαλόνια, όπου οι μεγάλοι περνούσαν την ώρα ευτελίζοντας την ύπαρξή τους και προσπαθώντας να πνίξουν στη λησμονιά τον όποιο όρκο είχαν δώσει, με σαμπάνια και φερσίματα, κατά πως πρέπει, από την Εσπερία φερμένα. Η πατρίδα ποτέ δεν στηρίχθηκε στους πολλούς που όνειρο έχουν την προσωπική τους ανέλυξη. Κάπου κάπου γεννά έναν Παύλο Μελά και αυτός είναι αρκετός. Παρακάμπτοντας στρατηγούς, υπουργούς και άλλους τρανούς, πότε ένας ανθιπύλαρχος, πότε και κάποιος κατώτερος ακόμη, αναλαμβάνει να σηκώσει στους ώμους του την πατρίδα και τα καταφέρνει. Γιατί μόλις δουν αυτόν οι πολλοί εγκαρδιώνονται και σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Όχι, ο ένας ποτέ δεν είναι μόνος. Είναι όμως απαραίτητο να προηγηθεί κυρίως στην προσφορά του αίματος του.

0: Σκέψου, τι τιμή να μπεις με τους πρώτους στην Μακεδονία και να κηρύξεις την ελευθερία.
1: Και μπήκε από τους πρώτους ο εκλεκτός της ελευθερίας προάγγελος στη Μακεδονία. Και ήταν η τελευταία φορά στις 18 Αυγούστου 1904. Τώρα η αγαπημένη χώρα του ονείρου μας η γη, η Μακεδονία μας, πλέει στα γαλάζια. Είναι γι' αυτό που εκείνος της χάρισε τη ζωή του στην άνθηση των 34 του χρόνων.

0: Ήταν παλικάρι φίλοι μας ο Παύλος Μελάς. Ενσάρκωση του ήρωα, όπως τον έπλασε η ελληνική ψυχή, από τον ιστορικό της όρθρο εδώ και 3.000 χρόνια πριν. Γενναίος, αγαθός, υψηλόφρον, ωραίος στη ζωή και στη μάχη. Του ιδανικού η φανέρωση, της αρετής η λάμψη, της θυσίας η φλόγα. Δεκαέξι χρόνων έφηβος γράφει στο ημερολόγιο του:
1: «Εκλέγον το στάδιον αυτό του αξιωματικού, δεν υπηκούσα παρά εις μίαν ιδέαν να φανώ χρήσιμος εις των πλησίων και εις των τόπων μου. Αυτή είναι όλη μου η φιλοδοξία και όπως κάθε καλό στρατιώτης θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα μου και δι' αυτή να αποθάνω. Καμία δυσκολία δεν θα με σταματήσει. Δεν θα υποχωρήσω ποτέ προ των εμποδίων. Προς το παρόν άλλωστε δεν θα υποστώ εις την στρατιωτική σχολή παρά πειθαρχίαν ολίγων σκληράν και μερικά στερήσεις. Αύγουστος 1886».
0: Είχε την ευτυχία να έχει γονείς άρχοντες με παλαιά παράδοση. Οι Μελάδες, υπηρώτες στην καταγωγή, ξανύχτηκαν στο εμπόριο, στο εξωτερικό και κινήθηκαν ανάμεσα στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην πόλη και στη Ρωσία, ενώ συγχρόνως πολεμούσαν για την Ελλάδα. Ήταν άνθρωποι μορφωμένοι σε ανώτερες διοικητικές θέσεις που αριθμούσαν στα μέλη τους εθνικούς ήρωες, πολιτευτές και τον συγγραφέα του Γεροστάθη που ήταν ο Λέο Μελάς, αδελφός του πατέρα του Παύλου, Μιχαήλ Μελά. Αυτός πάλι ήταν ένας άρχοντας στην Αθήνα, γεμάτος καλοσύνη και φλόγα πατριωτική. Ήταν η ιδιαίτερη αγάπη του Παύλου. Δείγμα της αγάπης αυτής είναι το απόσπασμα από το σημειωματάριό του λίγο πριν ξεκινήσει για την πρώτη περιοδία του στη Μακεδονία.
1: «Με την άμαξαν πηγαίνω εις των ακροταφείων, εις του πατρός μου το μνήμα. Κάθομαι ολίγην ώρα παρά τον τάφον του. Αισθάνομαι την ψυχήν του πολύ κοντά μου. Ενθυμούμαι με πόση φωτιά αγαπούσε αυτός την πατρίδα. Ενθυμούμαι ότι ορκίστην επί του φερέτρου του να αποθάνω εν ανάγκη υπέρ αυτής. Ενθυμούμαι πόσον μας ελάτρευε και πόσον υπέφερε δια την καταστροφή του 1897. Όλες αυτές σκέψεις με δίδουν θάρρος και επαναφέρουν ολίγην γαλήνινη στην ψυχή μου, διότι σκέπτομαι ότι και αν φωνευθώ θα επανεύρω την ψυχή του Αγίου εκείνου ανθρώπου. Κόπτω ολίγους μενεξέδες από τον τάφον του».
0: Η μητέρα του, η καλή μου μητέρα όπως την αποκαλούσε, κόρη Βουτσινά από την Οδυσσό, η Ελένη Μελά με τα 7 παιδιά τα προφθαίνει όλα και είναι η σοφή και στοργική και φιλάνθρωπη καρδιά της οικογενείας. Και από την πλευρά της συζύγου του, ο Παύλος Μελάς είχε την ευτυχία να συνδεθεί με την άλλη εκείνη επίσημη οικογένεια των Δραγουμαίων, που έσφιζε από πατριωτισμό και αρχοντιά με τα 10 της παιδιά. Καταγόταν από το βογατσικό της Καστοριάς, υπηρωτικής ρίζας, εγκατεστημένη στην πόλη μέχρι το 1821, και είχαν δώσει στην πατρίδα επίλεκτα μέλη. Ο Στέφανος Δραγούμης, πατέρας της συζύγου του Ναταλίας, ο περίφημος πολιτευτής, εθνικός άνδρας με την πολυπίκυλη εθνική δράση, αδελφός της Ναταλίας, ο Ιων Δραγούμης. Από οικογενειακής πλευράς, ο Παύλος Μελάς ήταν ευτυχής. Γράφει σε επιστολή του προς τη γυναίκα του από τον Βόλο, πορευόμενος για τη Μακεδονία, στις 25 Φεβρουαρίου 1904.
1: «Ευτυχώς η ανατροφή την οποία ανέλαβα από τον λατρευτόν μου πατέρα και τα πολυάριθμα παραδείγματα τα οποία συνήντησε στην αγαπητήν την Αγία σου οικογένεια με βοήθησαν.
0: Το οικογενειακό του όνομα, η καύχησή του. Από τη Μακεδονία πλέον γράφει.
1: Δεν αφήνω περιουσίαν στην οικογένειά μου, αλλά έχω συνέστηση ότι αφήνω εκείνο το οποίο εκληρονόμησα από τον πατέρα μου άθικτον, ονοματίμιον και αγαπητόν. Παρασκευή 5 Μαρτίου 1904, εν το χωρίο Κριτσοτάδες.
0: Η οικογενειακή ευτυχία του Παύλου Μελά ήταν μεγάλη, γι' αυτό και η θυσία της στο βωμό της πατρίδος ήταν ανυπολόγιστα οδυνηρή.
1: Κατά το πρόγευμα συνεκρατήθην αρκετά καλά, αν και με δυσκολία. Αυτά στα σημέρας με πνίγει η λύπη και η συγκίνηση. Αφήνω διαπάντοτε ίσως τα υπάρξεις τα οποία λατρεύω υπερπάνω άλλο εις αυτών των κόσμων. Παίζω λίγο με την ζωή μου, ίσως είναι η τελευταία φορά. Χορεύω μαζί της. Το αγγελάκι μου έχει φοβερό κέφι. Ο Μίκης μου, κι αυτός παίζει μαζί μας. Τι γλυκά παιδιά. Διανέμοντας φωτογραφίες μου, δίδω εις όλους και όλας αναμίαν. Δεν εξεύρω αν θα αντέξω εις όλας αυτάς τα συγκινήσεις. Αισθάνομαι ως να αποθνίσκω βραδέως με όλας μου τα αισθήσεις και δεκαπλασιασμένα τα αισθήματά μου. Είναι όλοι τους άνω κάτω. Φωνάζω το Μικάκι που είχε ανέβει έως το πλατήσκαλον για να κρύψει τα κλάματά του. Τον καταφυλώ, τον παρηγορώ. Του λέγω να ενθυμείται αυτό που το έγραψε στη φωτογραφία μου. Είσαι ονός άριστος, αμήνεστε περί πάτρης. Φιλώ όλους. Τους λέγω καλήν αντάμωσιν. Και όταν έφτασα εις την τζαμένια θύρα φωνάζω «Ζήτω η Μακεδονία!» και κατεβαίνω γρήγορα γρήγορα την σκάλα.
0: Και πρώτης τελευταίας του αναχωρήσεως.
1: Κι εσύ και οι δύο μας άγγελοι, κοιμόμενοι ησύχως κατά την πρωινήν εκείνην ώραν, συμβολίζετε την αγάπη, την ειρήνη και την ευτυχία. Αισθάνομαι πολύ οδυστυχή στην ευτυχία που αφήνω. Αισθάνομαι ότι μόλον των ανήσυχων και νευρικών χαρακτήρα μου, ο βίος ο οποίος μου αρμόζει περισσότερον είναι ο ήσυχος και ο οικογενειακός. Αλλά απότινος δεν ξέρω τι έπαθα. Έγινα όργανο δυνάμεως πολύ μεγάλη, ίσως φαίνεται, αφού έχει την ισχύ να κατασυγάσει όλα τα άλλα αισθήματά μου και να με οθεί διαρκώς προς την Μακεδονία. Κηφισιά, 6 Αυγούστου 1904.

0: Η συνείδηση του χρέους υψώνει την φλόγα στην ψυχή του.
1: Μετά τον χθεσινό σπαραγμόν, ούτε δάκρυα πλέον ούτε πόνος. Σας συλλογίζομαι όλους με λατρείαν, αλλά δεν κλαίω πλέον. Χαλκής, 25 Φεβρουαρίου 1903.

0: Τους πήρε όλους τους αγαπημένους του μαζί του. Τους κουβαλάει στην καρδιά του μέσα, στις Μακεδονίας του τα αγαπημένα χώματα, και μαζί τους πορεύεται στον τραχή της θυσίας ανήφορο. Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904, ώρα 10 π.μ.
1: Είπε στην ζωή μου ότι εσφυρίζα κατά την πορεία τα τραγουδάκια της και την εσυλλογιζόμουν διαρκώς. Επίσης και το μικάκι μου, το εφανταζόμουν στην καρδιά μου και στην αγκαλιά μου. Και σας όλους ανεξαιρέτως σας εσυλλογιζόμουν κατά σειράν και σχεδόν διαρκώς και σας αγαπούσα. Σου στέλνω 2 φύλλα κυκλαμίνων της Μακεδονίας. Ήθε μίαν ημέραν να έλθετε εΐδιε να τα κόψετε. Η ωραιότης των μερών τούτων είναι απερίγραπτος. Τι λυπηρών ευρίσκονται εις τέτοια χέρια.
0: Τρεις μέρες πριν είχε γράψει στη γυναίκα του. Παρασκευή, 5 Μαρτίου 1904, εν το χωρίο Κριτσοτάδες.
1: Πάβω εδώ, διότι πρέπει να ετοιμαζόμεθα. Φεύγω με την καρδία μου ελαφράν. Δεν αφήνω πίσω μου κανέναν καημόν, διότι σας συμπεριλαμβάνω όλους μαζί στην καρδιά μου και στο νου μου. Με όλη την δύναμη της ψυχής μου, παρακαλώ το Θεό να σας κάνει όλους ευτυχείς. Έχω την πεποίθηση ότι και εμάς και την αγιέν υπόθεση θα ευλογήσει ο Θεός. Αν όμως τυχόν δεν θελήσει να επιστρέψομεν, να μην λυπηθείς, αλλά να είσαι γενναία και υπερήφανη και να χρησιμεύσεις έτσι ως παράδειγμα εις όλα στα Ελληνίδας. Η ωραία και αγγελική ψυχή σου είμαι βέβαιος ότι θα αισθανθεί όπως το θέλω. Σου επαναλαμβάνω ότι είμαι ευτυχής, ευτυχέστατος.
0: Προανάκρουσμα του τέλους, φίλοι μας.

0: Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχή και με την ιδέα ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Ήχων και έχων ακράδαντο πεποίθηση ότι δυνάμεθα να εργαστώ μεν εν Μακεδονία και να σώσω μεν πολλά πράγματα. Έχων δε την πεποίθηση ταύτην, έχω και υπέρτατον καθήκον να θυσιάσω το παν όπως πίσω και κυβέρνηση και κοινή γνώμην περί τούτου.
1: Με αυτό το φρόνημα, αγαπητοί μας φίλοι, ξεκίνησε για τη Μακεδονία στις 17 Αυγούστου 1904, για τρίτη και τελευταία φορά, ο Παύλος Μελάς. Και γι' αυτόν θα μπορούσε να λεχθεί ότι για τους Έλληνες του 40, ποτέ τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν χρωστούσαν τόσα πολλά σε τόσο λίγους ανθρώπους. Ή καλύτερα, ποτέ ένα ολόκληρο εθνικό διαμέρισμα δεν χρωστούσε την ελευθερία του σε έναν άνθρωπο. Διότι η Μακεδονία κυρίως τον Παύλο Μελά οφείλει τη λευτεριά της, και μάλιστα σε τόσο λίγο χρόνο. Η πρώτη περιοδία του διήρκησε 33 ημέρες, 24 Φεβρουαρίου έως 29 Μαρτίου 1904. Η δεύτερη 20 ημέρες μόνον, 10 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 1904. Και η τρίτη 57 ημέρες, 17 Αυγούστου μέχρι 13 Οκτωβρίου 1904. Δηλαδή συνολικώς 110 ημέρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι επίπονες μετακινήσεις και καθυστερήσεις. Όμως, όταν η ψυχή πυρπολείται,

0: πρώτη περιοδία.
1: Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904. Ώρα 10 π.μ. Ζήτω η Μακεδονία. Ετελείωσαν άταμου τα βάσανά μας. Από τα 4 στο πρωί ευρισκόμεθα μεταξύ του εγκαταλελειμμένου χωριού Ρομπάτη και της φυλής του Ολιάκμονος. Χθες είχε αποφασιστεί να περάσομεν οπωσδήποτε την γραμμήν. Ανήλθομεν και πάλιν εις των σταθμών. Και εκείθεν, αφού εκάμαμεν των σταυρών μας, εξεκινήσαμεν. Ουδέποτε σε βεβαιό επίστευσα τόσον εις την θείαν πρόνοιαν, όσον χθες τη νύχτα. Όταν εξεκινήσαμεν ή το σκότος βαθύ, οι οδηγοί αμφέβαλαν και πάλιν περί του δυνατού της πορείας, αλλά επειδή επεμένομεν, υπήκουσαν. Μόλις όμως διήλθομεν εις το σκότος την επικίνδυνον τουρκική ζώνη αμέσως, ως διαμαγείας, τα πυκνά νέφη διελήθησαν και η σελήνη και τα άστρα μας εφώτισαν τον φοβερότατον δρόμον, τον οποίον επί τρεις ώρας ακολουθήσαμε διαμέσου παρθένων δασών, κρυμνών, ανοφεριών και λοιπόν. Ναι, νάτα μου, εμπιστεύσαμεν όλοι με όλη την ψυχή μας ότι ο Θεός εκείνη τη στιγμή ευλογεί το έργο μας και δια των αστέρων του εφώτιζε τον δρόμο μας. Η πεποίθησης αυτή μας έδωκε δυνάμεις υπερανθρώπους και χωρίς να το εννοήσομεν σχεδόν, ευαδίσαμεν επί 9 ώρας, έκαστος φέρον βάρος 15 ως 20 οκάδων. Εις κάθε βήμα εκινδυνεύαμε να πέσομεν ή να χάσομεν τα μάτια μας από τους κλάδους των δέντρων. Σκοντάματα και πτώσεις δεν τα εμέτρησα. Επεράσαμε 4 ποτάμια με το νερό ως επάνω από τα γονατά μας. Αλλά αυτά δεν ήσαν τίποτε παραβαλλόμενα με το βάσανον της λάσπης προσκολωμένης στα υποδήματά μας. Τουλάχιστον 5 οκάδων βάρος είχαμε να σύρωμεν στα πόδια μας επί σχεδόν 2,5 ώρας. Τέλος, με αρκετάς πάντοτε προφυλάξεις, εφτάσαμεν εις τα 4 το πρωί εις το λιμέρι μας, όρος αρκετά υψηλών, με πυκνότατον δάσος, κείμενον άνοθη της φυλής. Το ψύχος είναι δρυμύτατον, τα πόδια μας παγωμένα, διότι η πυκνοτάτη δρόσος επάγωσε και περιπατούμεν επί πάγου. Πιπτωμένη μηθανή σχεδόν, τυλισσόμενη στην κάπα μας. Εγώ κοιμήθην 2 ώρας και έπειτα αντικατέστησα τον Κολοκοτρώνην στην επίβλεψη του μικρού στρατοπέδου μας. Απόψε θα βαδίσομεν επί 5,5 ώρας δια να φτάσομεν ως το πέραμα στην συμβολή του Γρεβενίτικου και του Αλιάκμονος. Δεν φαντάζεσαι πόσο να ανυπομονώ να φτάσω εκεί. Έχω την πεποίθηση ότι εις μερικά μέρη η παρουσία μου με ολίγα χρήματα και ολίγους άνδρας, με ολίγη γενναιότητα και με πολύ καλοσύνη και φιλανθρωπία θα αλλάξουν τα πράγματα. Όταν συλλογίζομαι ότι ίσως με βοηθήσει ο Χριστός να επιτύχω, νομίζω ότι μου έρχεται τρέλα. Τι χαρά και τι ευτύχημα δια την πατρίδα, η οποία θα ιδεί ότι ή μπορεί να κάνει ώστε να πάυσει αυτός ο πανβουλγαρισμός εις τα μέρη εκείνα. Χίλια φιλιά μακεδονικά είσαι και εις τους άλλους. Παύλος.
0: Πορεία προς την ελευθερία, φίλοι μας, και μόνη της είναι εποποιία ολόκληρη. Ξενύχτια, κίνδυνη, ο φοβός της προδοσίας, η πείνα, ο κόπος, ο κάματος. Όλα αυτά κι όσα δεν φανταζόμαστε γίνονται όλα μηδέν μπροστά στην τρέλα της μακεδονικής λευτεριάς.

Γαβρέση, 16 Μαρτίου 1904. Επί της αμαξητής οδού Καστορίας Φλωρίνης. Εγωιστικός φερόμενος, θα σου κάνω μια μικρή περίληψη του λόγου τον οποίον εξεφώνησα πρώτης Μακεδονικής αυτής βουλής. Διαναγνωρίζεις υπό ποιον πνεύμα ομιλώ στους αδελφούς μου. Αδελφοί, εμείς που ήλθαμεν από τας Αθήνας δια να σας βοηθήσομεν, εφέραμεν μαζί μας μόνον αγάπη, πατριωτισμόν και παλικαριά. Με αυτά μόνον και με τα όπλα που θα σας φέρομεν αν τα θελήσετε, θα σας βοηθήσουμε να υπερασπιστείτε κατά των ατιμιών των Βουλγάρων και αν είναι ανάγκη και κατά των ατιμιών των Τούρκων. Εμείς δεν θα σας βιάσουμε να μας ακολουθήσετε όπως σας έκαμαν οι Βούλγαροι. Αυτοί το καλοκαίρι δια της βίας σας εσήκωσαν μόνο και μόνον για να δείξουν στην Ευρώπη ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική και ολόκληρος επανεστάτησε. Και άφησαν τους Τούρκους και έκαψαν τα χωριά σας. Εμείς όπλα θα δώσουμε δωρεάν εις όσους μας ζητήσουν. Αλλά και εκείνους που δεν θα μας ζητήσουν, θα τους αγαπώμεν και θα τους προστατεύομεν. Θα πολεμούμε στήθος με στήθος και πρώτα θα πέφτομεν εμείς και έπειτα εσείς. Η πολιτική μας εφέτος είναι η εξής. Πρέπει να εμποδίσουμε τους Βουλγάρους να κάνουν πάλι κακουργήματα και την ιδίαν περσινή ψευδοεπανάσταση. Διότι ο κόσμος όλος κοντεύει να πιστεύσει ότι εδώ μέσα μόνο Βούλγαροι είναι. Αυτό πρέπει να γίνει εφέτος και του χρόνου εργαζόμεθα δια την ελευθερία. Στας 10 τη νύχτα εφήγαμεν δια την Ρούλια, την πατρίδα του Κώτα. Σε φιλώ καθώς και τα αγγελάκια μου και όλους στο σπίτι. Παύλος.

0: δεύτερη περιοδία.
1: Ναταλίαν Παύλου Μελά. Αθήνας. Ζέλοβον, Κυριακή 21 Μαρτίου 1904. Οι άνδρες όλοι λέγουν ότι είναι Έλληνες, αλλά μας συνεβούλευσαν να μην το τονίζομε εμείς πριν οι αυτοί οι ίδιοι το αναφέρουν πρώτοι. Τούτο δε μόνον εις τα εδώ χωριά όπου επικρατεί ο Κώτας, ο οποίος επίστευεν εις τον Γιαγκόφ. Αυτός έχει φαρμακώσει λίγο την ελληνική συνείδηση των εδώ Ελλήνων με τη διδασκαλία του ότι οι Μακεδόνες, Έλληνες, Βούλγαροι, Βλάχοι κλπ. Αποτελούν ένα σύνολο χωριστόν από όλα τα άλλα έθνη. Η ιδέα αυτή τους εκολάκευσαν αρκετά. Αλλά τώρα, όπου μας βλέπουν, δεν φαντάζεσαι πόσο ενθουσιάζονται. Εμείς δε όλοι δεν αφήνομεν περίσταση όπου να μην λέγομεν και να μην εργαζόμεθα υπέρ του σκοπού μας.
0: Και σκοπός ο ένας και μοναδικός, η αφύπνιση της εθνικής συνειδήσεως στη σκλάβα Μακεδονία και στην ελεύθερη Ελλάδα. Και μέσα από τα μονοπάτια της προσωπικής του θυσίας, η τρυφερή του αγάπη για την οικογένειά του.
1: Εσόκλησα και δύο γράμματα δια τα παιδάκια μου, εάν πρόκειται να μην επιστρέψω. 29 Φεβρουαρίου 1904.

0: Συγκλονιστική η περιγραφή του Σπύρου Μελά, αγαπητοί μας φίλοι, δημοσιογράφου, μια σκηνή από την δεύτερη περιοδία του Παύλου.
1: Επεσκέφθην το μικρόν εκείνο δωμάτιο με το ένα παράθυρον, το πατάρι και το αρχαίγωνον πάτωμα, όπου ο Ρεπανάς ευρήκε τον Μελάν καθισμένον σταυροπόδι και τόσο βυθισμένον στη μελέτη του χάρτου της Μακεδονίας, ώστε δεν αντελήφθη την είσοδόν του παρά μόνον όταν του έθιξε ελαφρά τον ώμον. Η χαρά του ήταν τόση ότι ευρέθη το πρώτον του φέκι, ώστε έβγαλε από τον κόλπον του μία φωτογραφία του Μίκη, την έφερε εις τα χείλη του, ενώ του Ρεπανά τα δάκρυα έτρεχαν κρουνιδών. «Ζωντανόν λοιπόν με κλαίτε, γιατρέ μου, και αν είναι πεπρωμένο να σκοτωθώ εις τα βάθη της Μακεδονίας, τότε θα ειδείτε τι έχει να γίνει». Και τα μάτια του έλαμψαν και εμεγάλωσαν και το πρόσωπον του περιευλήθη την έγκλην των προφητών και των μαρτύρων.

0: Και φτάνομαι πλέον στην τρίτη, την μοιραία περιοδία από όπου είναι η επιστολή που ακολουθεί.
1: Μακεδονία. Σάββατον 28 Αυγούστου 1904. Θέσεις Μακροβούνι, μεταξύ Κρανιάς, Μιλιάς και Περιβολιού. Νάτα μου. Χθες όταν ετελείωσα το γράμμα μου, πήγα στην εκκλησία της Μονής με τους άνδρας μου. Είναι παλαιοτάτη, βυζαντινή. Η τύχη κατάμαυρη, σχεδόν σκεπασμένη με εικόνες Αγίων. Φωτίζονται μόνον από ένα μικρό παράθυρο επάνω στην αυλή της Μονής. Ακούσαμε τον Εσπερινόν πρώτα και κατόπιν μας μετέλαβεν ο γέρον χωρικός ιερεύς της Μονής. Ουδέποτε με τόσην κατάνοιξην μετέλαβα. Ο νους μου διαρκώς αστρέφεται προς εκείνον, ο οποίος χάριν ημών και της θείας θρησκείας του υπέστη το μαρτύριον. Το μέγεθος της θυσίας του, το μέγεθος της αποστολής του, με κάμνα να αισθάνομαι πόσον μικρή και πόσον μακράν αυτό ευρισκόμεθα, αλλά και συγχρόνως με ενεθάρρυναν. Πάντοτε τον ελάτρευσα δια την θρησκεία του και τον εθαύμασα δια την θυσία του. Ελπίζω να μας βοηθήσει. Αισθάνομαι τώρα ισχυρός, γενναίος και καλύτερος, έτοιμος δε να κάνω τα πάντα. Μετά την μετάληψη, εδειπνήσαμε ελαφρά και κατόπιν με τον Λοχίαν, τον καλόν αυτόν άνθρωπον επικεφαλής, επεράσαμε τα σύνορα και βρισκόμεθα ασφαλής εδώ. Χαίρε, μη με σκέπτεσαι πλέον εμένα, αλλά ευχήσου δια την επιτυχία της Αγίας Αποστολής μας. Φίλησε την μητέρα μου και τους αδελφούς μου, ως επίσης όλην την Αγίαν ελληνική και χριστιανική οικογένειά σου. Τα παιδιά φιλώ και ευλογώ. Παύλος. Εμβία, διότι επιστρέφει ο οδηγός μας.
0: Το στερνό χαίρε. Έπειτα.

13 Οκτωβρίου 1904, στη Στάτιστα, ώρα 5 μετά μεσημβρίαν. Τουρκικό απόσπασμα που καταδίωκε τον Παύλο, ήρξα το πυρός κατά των ημετέρων. Οι μέτεροι απήντησαν γενναίως. Μετά 2 ώρων δε ανταλλαγήν πυροβολισμών, απεφάσισαν επιχειρήσω συνέξοδον. Παύλος Μελάς όρμησε πρώτος επικεφαλής αυτών. Οπότε σφαίρα τουρκική κλήξασαν αυτόν κατά την οσφιακήν χώραν, ετραυμάτισε θανασίμους. Τηλεγραφεί ο πρόξενος μοναστηρίου προς το Υπουργείο των Εξωτερικών.

0: Στη μέση με πήρε, παιδιά.
1: Μπήκε μέσα. Κάθισε και φώναξε τον Πύριζα.
0: Νίκο, πού είσαι?
1: Έβγαλε το σταυρό του από το λαιμό και είπε:
0: Το σταυρό να τον δώσεις στη γυναίκα μου. Και το του φέκι όπως σου είπα, του Μίκη. Και να τους πεις ότι το καθήκον μου έκανα.
1: Έβγαλε το πορτοφόλι με τις φωτογραφίες των παιδιών του και ξεζώστηκε.
0: Πονώ. Νίκο, εσύ πώς θα με αφήσεις?
1: Κοντά σου είμαι, καπετάνιε. Δεν σε αφήνουμε.
0: Πονώ,
1: έλεγε ο Παύλος και ονόμαζε τα παιδιά του.
0: Πονώ,
1: είπε σιγά και ξεψύχησε.

0: Ό,τι είδα, και ιδίως η θέα και η γνωριμία των νέων συνόρων, τα οποία μας παραδίδουν χειροπόδαρα δεμένους στην Τουρκία, με ενίσχυσαν εις την απόφαση να μείνω εις των στρατών. Ναι, πρέπει όσοι αγαπούν ακόμη τον δυστυχή του των τόπων να εργαστούν πάση δυνάμει για να σώσουν το μέλλον του.
1: Το απόσπασμα αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, από επιστολή του Παύλου Μελά προς τη σύζυγό του Ναταλία, Φάρσαλα, Κυριακή 17 Μαΐου 1898, μπορεί να θεωρηθεί σαν υποθήκη προς τους νεοέλληνες με ισχύ διαχρονική. Όταν μάλιστα συνδυαστεί με την αρχή ενός άλλου γράμματος από την Κοζάνη, το 1904.
0: Σήμερα είμαι ακόμη πλέον ευτυχής. Ναι, δεν θα χαθεί αυτό το έθνος. Έχει τόσους και τόσους καλούς πατριώτας, ώστε είναι αδύνατο να μην επικρατήσει όταν τεθούν εις κίνηση και χρησιμοποιηθούν δε όντως σε δυνάμεις του.
1: Τα δύο αυτά αποσπάσματα είναι δυνατόν να αποτελέσουν την πολιτική διαθήκη προς το έθνος μας, υπογεγραμμένη με το αίμα του ευγενούς ηρώος.

Ο Παύλος αποφάσισε να δώσει ό,τι είχε. Και είχε. Είχε τον εαυτό του. Γράφει ο άλλος γενναίος Μακεδονομάχος, Ίων Δραγούμης, γυναικάδελφός του. Και αυτόν τον ωραίο εαυτό του ο Παύλος Μελάς τον έδωσε για την πατρίδα. Την μεγάλη πατρίδα που δεν την περιορίζει ο Όλυμπος και η Μαλαία, κατά την μεστή έκφραση του Σπυρίδωνος Λάμπρου, στο μνημόσυνο που ετέλεσαν οι φοιτητές στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 23 Οκτωβρίου 1904.

0: ρωτήσει «Τι σημαίνει εις άνθρωπος?» Ενός άνδρα το αίμα εάν ποτίσει το χώμα της Μακεδονίας θα εξυπνήσω συν οι κοιμόμενοι, θα εγκαρδιωθώ συν οι τρομοκρατηθέντες, θα φυτρώσω συν επί της ευγενούς γης εκδικητέ και σωτήρες.
1: Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, Σπυρίδων Λάμπρος, πνίγοντας τα δάκρυά του, αναφωνεί στο φοιτητικό μνημόσυνο που αναφέραμε.
2: «Τι ούτη θάνατη είναι λουτρών παλιγενεσίας δι' ολόκληρα έθνη. Δι' αυτούς τους ταλαιπωρουμένους Μακεδόνας, ο θάνατος του ευγενού στρατιώτου, από αυτών των μακεδονικών πεδίων, είναι αναθάρισης και παρηγορία, είναι απαρχή νέων αγώνων, είναι ανατολή νέων ελπίδων. Δύναντε πλέον να σκεφθώσιν ότι υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ Αθηνών και Μακεδονίας. Αλληλεγγύη σφραγιζομένη δια του εκλεκτοτάτου αίματος οπερίχε να προσφέρει αθηναϊκή κοινωνία ο ελληνικός στρατός, η νεολαία της πατρίδος. Ισθάνθητε εσείς πρώτοι η νεανία την σημασία της θυσίας του νεανίου. Ενέβαλε κέντρον εις τας ψυχάς ημών πρώτον των στρατιωτών της αύριον το μαρτύριον του στρατιώτου. Και εις τον νεκρόσιμο βόβων των δυσχυλίων σας στομάτων νομίζω ότι αναγνωρίζω ο ακαδημαϊκή πολίτε του Πανελληνίου Καθιδρύματος των Μουσών την ευχήν και των όρκων δυσχυλίων στρατιωτών της αύριον. Ήτην εσεδώ εν το κημητηρίο τούτο όπου υψούνται τα μαυσολία των ελευθερωτών της Ελλάδος, αλγούσιν υποκάρδιον μη δυνάμενη να σπαστώ συνευλαβώ στο μέτωπον του στρατιώτου θανόντος υπερπατρίδος. Ισόν δεν εφυλάσσετο να αναπαυθεί εγγύς εκείνον νικηφόρος, αλώστης επέπρωτο να πέσει μακράν ονειροπόλος λυτρωτής των δεδουλωμένων.

0: Διαβάζουμε στο ημερολόγιο του Φιλίππου Δραγούμη, αδερφού της Ναταλίας Μελά, 14 ετών τότε, με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 1904, όταν έφτασε στην Αθήνα η είδηση του θανάτου του Παύλου Μελά.
1: Ως αναστραπή θα διαδόθη το πράγμα, διότι όλος ο κόσμος των Αθηνών κλαίων ήρχε το κατευσπεσμένος στην οικία του Στεφάνου Δραγούμη. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι ουδής εγνώριζεν ότι ο Παύλος ήτο εκεί, δηλαδή στη Μακεδονία.

0: 22 Οκτωβρίου 1904. Σήμερον το πρωί γίνεται το μνημόσυνο του Παύλου εις την Μητρόπολη. Πολύ πλήθος πέβδει προς αυτήν. Πανταχού ακούγεται φωνή. 20 λεπτά η φωτογραφία του Παύλου μελά. Ο λαϊκίε έχουν τουλάχιστον μίαν από αυτάς. Εμείς ιστάμεθα πρόκαινο ταφείου εντελώς σκεπασμένου από 50 λαμπρούς στεφάνους. Όλοι έκλαιον. Εις το τέλος όλοι εκράβγασαν. Αιωνία σου η μνήμη, έψαλε ο χορός και συγχρόνως έπαιζε η μουσική των εθνικών ύμνων. Όταν όλα εσήγησαν, ακούστη μια γενική κραυγή. «Ζήτω η Ελλάς και η Μακεδονία!» «Ω, βλέπω, είμαι πλέον βέβαιος ότι θα ωφελήσει ο θάνατός του».
1: Ο θάνατός του έριξε φως στην ιερά υπόθεση της Μακεδονίας και έδειξε το εθνικό πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Ο ματωμένος θάνατος του αντριωμένου παλικαριού, σαν ένας τεράστιος προβολέας, τάραξε τον ύπνο της άτολμης μικροπολιτικής και ξύπνησε τη συνείδηση του έθνους. Τώρα που εκείνος σκοτώθηκε στη Μακεδονία, τα όσα είχε με πόνο κατά καιρούς επισημάνει, πήραν το πραγματικό νόημά τους.
2: Δύο λέξεις δια να σας είπω ότι είμαι δυστυχώς πολύ καλά. Έγραφε στον πατέρα του Μιχαήλ Μελά από τον Δομοκό την Τετάρτη 30 Απριλίου 1897. Ευτυχείς εκείνοι οι οποίοι δεν ζουν και δεν βλέπουν τα σαλεπαλλήλουσα τιμίας των διαφόρων πολιτικών και στρατιωτικών. Ενώ δυνάμεθα κάλλιστα ακόμη να ενεργήσομεν κάτι γενναίων, όπως εξαλείψομεν την ατιμίαν μας, οι κυβερνώντες δεν σκέπτονται παρά πώς να τελειώσουν όπως τα πράγματα.
1: Στο ίδιο μοτίβο και άλλες περικοπές.
2: Ναταλία Παύλου Μελά. Σου γράφω από τα Φάρσαλα, 17 Μαΐου 1898. Ο Αυστριακός αντισυνταγματάρχης Βαρόνος Γκίσλιγκεν είναι χαριτωμένος άνθρωπος. Είναι απελπιστικό να τον ακούεις. Μας είπαν ότι έγινε φιλέλληνε ένεκα των ατυχιών που επάθαμε ένα δίκος κατά των πόλεμων. Διότι αν είχαμε επιτεθεί και μίαν φορά, είτε εις τα Φάρσαλα, είτε εις των Δομοκών ή των Βελεστίνων, θα ήσαν βέβαια διαφορετικά από σήμερον τα πράγματα και οι Τούρκοι δεν θα ήσαν νίκητε. Ο ετέμ πασάς, σαν να μην συνήλθεν ακόμη από την έκπληξη της νίκης του.
0: Και άλλη ακόμη μαρτυρία. Ήταν φίλος του Παύλου ένας αρχαιολόγος Γάλλος που γύριζε τα μέρη της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Εκείνος του έλεγε πολλά και απορούσε πως το ελληνικό κράτος άφηνε τον ελληνισμό που ήταν τόσο δυνατός ακόμη στην Μακεδονία να ξεφτά μέρα με την ημέρα. «Κάθεστε και σφάζεστε», έλεγε, «από τους Βουλγάρους και μόνο μνημόσυνα ξέρετε να κάνετε».

0: Θεός να λυπηθεί την καημένη την πατρίδα μας. Είχε γράψει στα 27 του χρόνια με καημό ο Παύλος Μελάς. Και 4 ημέρες πριν της αφιερώσει τη ζωή του, είχε εμπιστευθεί.
1: Αισθάνομαι ότι θυσιάζομαι, αλλά τουλάχιστον θα κατορθώσω τίποτε.
0: Ο θάνατός του, αγαπητοί μας φίλοι, χρησίμευσε ως αραβόν μέλλοντος ευτυχεστέρου, κατά την ωραία έκφραση του Σπύρου Λάμβρου. Πάνω στο όπλο του ήταν σκαλισμένη η επιγραφή «Ζήτω η Μακεδονία» και χάρη σε αυτόν η Μακεδονία έζησε.

ηχούν οι σάλπιγγες. Εμβατήρια τρικυμίζουν τον αέρα. Καθαρός, γεμάτος παλμό, κάφιεση, ενθουσιασμό, ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα ο Πεάνας. Είμαι Έλλην, το καυχόμαι. Ξέρω την καταγωγή μου. Η ελληνική ψυχή μου ελευθέρα πάντα ζει. Ποιος κυβερνάει το τραγούδι? Όλοι οι Έλληνες. Της Μακεδονίας πρώτα. Όλοι το ξέρουν. Γιατί από την ψυχή τους βγήκε. Και οι ψυχωμένες δασκάλισσες, οι Μακεδόνισσες, το μάθαν στα μικρά παιδιά. Τότε που η Μακεδονία στέναζε, κάτω από Βουλγάρους και Τούρκους και Δυτικούς, συμμάχους της θηριωδίας τους. Μα γιατί σήμερα όλος αυτός ο έξαλλος ενθουσιασμός? Γιατί η Μακεδονία θυμάται και πανηγυρίζει και προσκαλεί. Πού προσκαλεί? Όπου γης Μακεδονία. Στο μοναστήρι, στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιαννιτσά, στη Βέρεια, στην Κοζάνη, στο Πισοδέρι, στα Κορέστια, στην Έδεσα, στο Άργος Ορεστικών, στις Σέρες, στη Δράμα, στο Δοξάτο. Σε όλη τη Μακεδονία, όπου διεκήρυξε με τη διαμαρτυρία της Καστοριάς και της Φλόρινας την τρανή πραγματικότητα. Λαλούμεν ελληνιστή, βλαχιστή, αλβανιστή, βουλγαριστή, αλουδένιτον, εσμένα άπαντες Έλληνες, και ουδενή επιτρέπομαι να αμφισβητεί προς εμάς τούτο. Ναι, είμεθα Έλληνες, εις πείσμα του Πρεσανσέ και σας, και πάντοτε Έλληνες θα είμεθα, διότι αυτή είναι η θέληση Σιμών.

Ας έρθουν πρώτοι στο προσκλητήριο του μακεδονικού αγώνα οι προτεργάτες. Ιων Δραγούμης, γραμματεύς στο ελληνικό προξενείο του μοναστηρίου, και ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο δεσπότης της Καστοριάς. Κι ας ακολουθήσουν και όλα τα ηρωικά ορθόδοξα ράσα στην χωρία των ιεραρχών. Έρχεται ο μάρτης Άγιος Χρυσόστομος Καλαφάτης, Μητροπολίτης ψυχωμένος της Δράμας και έπειτα Εθνομάρτης της Σμύρνης. Ο Εθνομάρτης Φώτιος Καλπίδης της Κοριτσάς. Ο Εμιλιανός Λαζαρίδης Γρεβενών. Ο δεσπότης της Στρόμνιτσας Γρηγόριος, Εθνομάρτης των Κιδωνιών. Και άλλοι, και άλλοι, όπως ο Παπαδράκος από την Φιλιππούπολη, επικεφαλής ιερέων επωνύμων και ανωνύμων φρουρών, μαρτύρων σε πόλεις και σε χωριά της Ορθοδοξίας.

0: Όμως οι ελληνόψυχοι ήρωες και μάρτυρες της Μακεδονίας, παλικάρια και θύματα αιμοβόρων εχθρών της Ελλάδος και της παγκόσμιας ελευθερίας, δεν είναι δυνατό να παρελάσουν και να παρασταθούν στην μεγάλη γιορτή. Τα σώματά τους, διαμελισμένα και διασκορπισμένα κατά εκατοντάδες χιλιάδες στην μακεδονική γη, σκυρτούν από χαρά. Γιατί, σύμφωνα με το μανιάτικο μυρολόι μάνας για το σκοτωμένο παιδί στην Μακεδονία, για τη Μακεδονία, καυχόνται ότι με τη θυσία τους, το μαρτύριό τους, στέκει απάνω και από μας, τρανή μας μάνα, η Ελλάς.
1: Μαζί με τους αυτόχθονες Μακεδόνες ήλθαν με φλόγα ψυχής και πολέμησαν εθελοντές από την Μάνη. Σε ένα νεκρό μανιάτι απευθύνεται το μυρολόγι του με σθένος ψυχής και του λέει: «Κοίτα να κάθεσαι κυδά και να φυλάει στα σύνορα».
0: Αποφθεγματικά η Μαρία Παπαδογιαννάκη, λογή από την Κρήτη, έγραψε στην κυπριακή εφημερίδα Αλήθεια 17 Δεκεμβρίου 1904 την Μεγάλη Αλήθεια. «Ελλάς χωρίς Μακεδονίαν, μέλη να καταστεί έρημων νεκροταφείων».

Αδελφοί είμεθα όλοι οι κατοικούντες στην μεγάλη ελληνική πατρίδα, την εκτινωμένη από του Αξιού και πέραν, μέχρι σε εκεί κάτω εις την Μεσογείου την Εσχατιάν. Διαγγέλει τον Απρίλιο το 1901 στην Αθήνα ο Κύπριος αγωνιστής Νικόλαος Λανίτης. Κύπριοι, κρητικοί, μανιάτες, μωραΐτες, στερεολαδίτες, Θεσσαλοί, Ηπειρώτες, Θρακιώτες, σκυρτούν από εθνική υπερηφάνεια καθώς ακούν τα ονόματά τους να εκφωνούνται στο προσκλητήριο των Μακεδονομάχων. Χριστόδουλος Σόζος, Δήμαρχος Λεμεσού. Απών. Έπεσε ηρωικός μαχόμενος στον Πιζάνι. Τέλος Άγρας, Σαράντος Αγαπηνός. Απών. Απαγχωνίστηκε, κατακρεουργήθηκε από τους κομιταντζίδες στη λίμνη των Γιαννιτσών.

Όμως τα δικά της τα παιδιά που πόντισαν με το αίμα τους στη γη της, δεν θα τα προσκαλέσει το προσκλητήριο να τις πουν που είναι. Τα ξέρει η μακεδονική γη. Δεν θα φωνάξει το όνομα του γενναίου Μακεδόνα καπετάν Κώτα, ούτε του καπετάν Βαγγέλη του Στρεμπενιώτη. Θα φωνάξει θρηνητικά τα ονόματα των διδασκαλισσών που μαρτύρησαν, νεαρές αυτές Μακεδονοπούλες. Λίλη Βλάχου, η Τσίσκα, που τη δολοφόνησαν οι Βούλγαροι στο σχολείο της, 1907. Κατερίνη Χατζηγεωργίου από τη Γευγελή, που την έκαψαν μέσα στο σχολείο της οι Βούλγαροι έπειτα από ολονύχτια μάχη μαζί της. Βελίκα Τράικου, Αγγελική Φιλιππίδου, πολυξένη από το μοναστήρι. Σουλτάνα Κανδυλιάρη, Εκατερίνη Βαρελά και άλλες.

δεν θα σιωπήσει το προσκλητήριο πριν καλέσει τον πρόξενο του ελληνικού προξενείου στο μοναστήρι, τον Κορομιλά, τον Καλαποθάκη από την Αθήνα, τον Στέφανο Δραγούμη, τον Καπετάν Βάρδα, τον Καπετάν Νικηφόρο, τον Ματαπά. Εδώ θα σιωπήσει. Θα παραχωρήσει τη θέση του στο μυρολόι.

και θα σκύψει όλος ο κόσμος που ορθοστατεί στο εθνικό μνημόσυνο να αποθέσει δάφνινο στεφάνι στον τάφο του παλικαριού που φιλοξενεί τον Παύλο Μελά.

0: Αλλά μια στιγμή, δεν τελειώσαμε ακόμα. Ακούτε τι φέρνει ο αγέρας από τη μακεδονική γη?
1: Δεν θα την πάρουνε ποτέ την γη των Μακεδόνων, την χώρα την ελληνική, το θαύμα των αιώνων.
0: Και η καρδιά μας συμπληρώνει το τραγούδι. Δεν θα την πάρει τύραννος, εχθρός δεν θα την πάρει.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πειδωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντε οι ζητούντε σε ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντό, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντε το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός

0: όνομι το πρωί το έλεος σου ότι επισή ελείπησαν. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορέψομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.

0: Ο συνάγνος των γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα. Χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων. Ως όφρον Ιωσήφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένων θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη. Τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσοντες τον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Καλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες του νερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρο υποτίσωσα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντας εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γεννωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή τον Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των βολών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν της η βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νόμ φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο εσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρίως συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτός του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του σύμβοντα,
1: αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστει...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξαί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατου, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
6: Θεωτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελεήσον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοσιν. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε ιστο της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: «Η Μίριαμ είναι η χαρά του σπιτιού», είπε ο πατέρας της, αφήνοντας πάνω στον καναπέ το δέμα που έφτασε από τη Γαλλία. Όλοι μαζεύτηκαν γύρω του. Το άνοιξε προσεκτικά, πήρε το φάκελο με το γράμμα που πάντα το συνόδευε και άφησε τη Σάρα με τα παιδιά να δούνε τα δώρα τους. Η Γεωργίτσα από την πόρτα της κουζίνας τους κοιτούσε χαμογελαστή. Ο Ιάκωβος πήγε κοντά στο παράθυρο και άρχισε να διαβάζει. Χλούμιασε. Κάθεται βαρύ σε μια πολυθρόνα και πιάνει το κεφάλι του. Θέλει λίγο χρόνο να αξιολογήσει αυτό που διάβασε στην επιστολή, να τα χωνέψει. Η γυναίκα του πάει κοντά του και του παίρνει το γράμμα από το χέρι. Τα νέα πολλά, όχι ευχάριστα. Ένα αντισημιτικό ρεύμα άρχισε να ξυπνάει στη Γερμανία. Έπρεπε να προσέχουν. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, ζωή και θάνατος δεν έχουν όρια. Η Σάρα τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε δίπλα του. Το έπιασε το χέρι. «Εδώ είμαστε ασφαλείς», είπε χαμηλόφωνα για να μην ακούσουν τα παιδιά. «Έχουμε ανθρώπους που μας αγαπούν. Θα μας στηρίξουν».
1: «Φοβάμαι ότι τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του».
0: Ποτέ δεν ήταν σίγουρος αν όσα έκανε ήταν αρεστά στο Θεό. Πάντα είχε την αγωνία μήπως καθησύχαζαν τη συνείδησή τους με μια τυπική λατρεία και έχαναν την ουσία. Αντίθετα, ο κίνδυνος μιας απειλής, η αρρώστια, ο πόνος, ο θάνατος τους κάνει πιο ανθρώπινους. Μήπως και πιο αληθινούς. Εναγώνια ερωτήματα ζητούν απάντηση από τον καθένα ξεχωριστά. Η Μίριαμ βγάζει από το κουτί ένα άσπρο φόρεμα από οργάντζα με ίδιο καπέλο και μια κρεμαστή πλεκτή τσαντούλα από άσπρο γυαλιστερό νήμα. Ο Ιωσήφ έχει κρεμαστεί από το δέμα και με μια αδέξια κίνηση τον αποδογυρίζει. Ρούχα, παιχνίδια, σοκολάτες και καραμέλες ξεχύνονται στο πάτωμα. Η Γεωργίτσα, σβέλτη, τα μαζεύει από κάτω, ενώ η Μίριαμ έχει αρπαχτεί με το μικρό. Η Σάρα προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της. Παίρνει την τζαντούλα, τη γεμίζει σοκολάτες και καραμέλες και την προσφέρει στη Γεωργία.
2: «Είναι ασορτή με το φόρεμα, μαμά», ψιθυρίσε αμήχανη η κόρη της.
0: Η Γεωργία ξαφνιάστηκε. Δεν είναι συνηθισμένη σε δώρα. Μέχρι τώρα έμαθε να ζει με την ελεημοσύνη των ξένων. Διστάζει. Δεν θέλει να λυπήσει τη Μίριαμ.
2: «Αυτή είναι η επιθυμία του θείου Αδάμ», είπε κοφτά η Σάρα, μη σηκώνοντας άλλη κουβέντα. Η Γεωργίτσα σκύβει και της φυλάει το χέρι. «Πήγαινε τα στο δωμάτιό σου και ετοιμάσου. Θα πάμε όλοι μαζί μια βόλτα στην παραλία να δούμε το αυγουστιάτικο φεγγάρι». Τρέχει, κλείνει την πόρτα και ταραδιάζει στο κρεβάτι της. Κόβει ένα κομμάτι σοκολάτας και το βάζει στο στόμα. Κλείνει τα μάτια και απολαμβάνει τη γλύκα της. Η πρώτη της σοκολάτα. Η πρώτη της βόλτα με όλη την οικογένεια. Μέχρι τώρα όταν έφευγαν έμενε μόνη στο σπίτι. Στεκόταν στο μπαλκόνι και κοίταζε τα αστέρια. Τέτοια ώρα στο χωριό καθόταν όλοι στα σκαλοπάτια και κάνανε σόμπορο. Κουβεντολόι. Ίσως απόψε η Ευανθία, η Ελένη να ήταν έξω κοιτώντας και αυτές τα αστέρια. Την έπιασε πεθυμιά, να γινόταν κι αυτή ένα αστέρι, να τους έβλεπα από ψηλά, να ακούγε τα νέα τους.

Η Ματεμουαζέλ Σιμών είχε κάθε λόγο να περηφανεύεται για τη φωτογραφική της μηχανή. Ήταν ένα τετράγωνο κουτί που μεγάλωνε και μίκρινε σαν φυσερό. Η οικογένεια συνήθιζε μετά από κάθε δέμα του θείου Αδάμ να του στέλνει κάποιες φωτογραφίες τους. Η Σιμών ήταν άπιαστη στη φωτογράφηση. Η Μίριαμ, με το άσπρο φόρεμα και το καπελάκι της, ποζάρει πρώτα μόνη της μπροστά στο πιάνο. Μετά παρέα με τον Ιωσήφ και τη μητέρα. Η Γεωργίτσα στέκεται παράμερα και τους καμαρώνει. Μια τη Μίριαμ που μοιάζει με νυφούλα, μια τον Ιωσήφ ντυμένο ναυτάκι να κρατά στο χέρι του ένα καραβάκι. Αλλά και η κυρία Σάρα είναι πολύ κομψή. Πάνω από ένα γαλάζιο φόρεμα έχει ρίξει την άσπρη δανδελωτή εσάρπα που της έστειλε ο αδελφός της. Η φωτογράφηση κράτησε αρκετή ώρα, μια και η Μαντιμουαζέλ τα ήθελε όλα στην εντέλεια. Να εστιάσει καλά τη μηχανή, να ελέγξει το φως και την απόσταση από το φακό, να τους δει όλους χαμογελαστούς και μετά να τραβήξει τη φωτογραφία. Κανείς δεν διαμαρτυρόταν, την υπάκωνε υπομονετικά μέχρι να τελειώσει τη δουλειά της. Η Σάρα διπλώσε με προσοχή την εσάρπα της και πήγε να ετοιμάσει ένα κέρασμα για τη Σιμών. Η Μίριαμ, που σε εκείνη την ώρα έκανε γύρω στο σαλόνι και χόρευε σαν μπαλαρίνα, είπε με έμφαση: «Μαμά, πρέπει να βγάλουμε και τη Γεωργίτσα μια φωτογραφία με την τζαντούλα της. Ή καλύτερα, να φορέσει και αυτή το φορεμό μάμου με το καπελάκι». Η Γεωργίτσα δεν πρόλαβε να ακούσει την απάντηση της Σάρας, γιατί στη στιγμή έτρεξε και κρύφτηκε στο δωμάτιό της. Σπάνια όμως οι δύο γονείς μπορούσαν να εναντιαθούν στα σχέδια της κόρης τους. Όταν έβαζε κάτι στο μυαλό της έπρεπε να γίνει. Για όλα είχε επιχειρήματα. Και αν ακόμη δεν έστελναν τη φωτογραφία στο θείο τους, κάλλιστα μπορούσαν να τη στείλουν στις αδερφές της στο χωριό. Έτσι έντυσαν με το ζόρι τη Γεωργίτσα και την έβαλαν μπροστά στο φακό. Από τη μία αισθανόταν άβολα μέσα σε τόσο ακριβά ρούχα. Από την άλλη σπάνια κοίταζε κάποιον μεγαλύτερο στα μάτια. Τώρα η Σιμών απαιτεί όχι μόνο να κοιτά κατάματα το φακό, μα και να χαμογελά κιόλας. Σε λίγες ημέρες η φωτογραφία έφυγε για το χωριό. Οι αδελφοί της την είδαν με ανακούφιση. Τη φιλούσαν και δόξαζαν το Θεό. Ο Ζάχος την έβαλε στο πορτοφόλι του. Κόμπαζε και καμάρωνε κάθε φορά που την έδειχνε στους χωριανούς. Πριγκίπισσα η Γεωργίτσα, σ' αυτόν το χρωστούσε.

Έχουν περάσει 2 χρόνια. Αν είχε αντέξει στη Θεσσαλονίκη, ήταν γιατί έμαθε να γυρίζει το χρόνο πίσω. Κάθε βράδυ, πριν ο ύπνος κλείσει τα βλέφαρά της, ανακαλεί μνήμες, εικόνες, ήχους από τον τόπο της. Άλλοτε σκαρφαλώνει στο βουνό, γυροφέρνει τους μπαξέδες, τρέχει μέσα στα λιόντεντρα. Κι άλλοτε αφήνει τα ρούχα της στα αρμυρίκια και βουτά στη θάλασσα με το μεσοφόρι της. Για να γαλινέψει, περνά από όλα τα ξοκλήσια. Ανάβει το καντήλι του Αηλιά, του Αηγιώργη, της Αγίας Αναστασίας. Τελευταία, αφήνει την Αγιατριάδα στο κημητήρι. Εκεί, κάτω από τα κυπαρίσια, είναι ο τάφος της μάνας. Με τα κυπαρισόμυλα, της φτιάχνει ένα μεγάλο σταυρό και της ανάβει το καντήλι. Έκλεισε τα 10. Αν δεν φτάσει τα 21 όμως, ελπίδα γυρισμού δεν έχει. 2 φορές το χρόνο τους επισκεπτόταν ο Ζάχος. Τους έφερνε μέλι και βότανα. Του έφτιαχναν ένα καφέ και κρεμόταν.

από τα χείλη του. Να μάθει τα νέα του χωριού. Τι κάνουν τα νύψια της, οι αδελφές της, η Ευανθία και η Ελένη. Εκείνος πάντα λιγομίλητος, βλοσιρός. Μπροστά στα αφεντικά της όμως έσταζε μέλι. Στο κατόφλι της πόρτας κοντοστεκόταν να χαιρετήσει τον Ιάκωβο. Κάνα δύο φορές πήρε το μάτι της να του βάζει ο κύριος στην τσέπη ένα φάκελο. Ποτέ δεν ρώτησε τι ήταν. Από την άλλη μέρα ο Ιάκωβος ζήτησε η Γεωργίτσα να του πηγαίνει το φαγητό στο μαγαζί. Η Σάρα το τακτοποίησε μέσα σε μια μικρή πάνινη τσάντα, της έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες και την παρακολουθεί από το παράθυρο. Παρόλο που έχουν περάσει 2 χρόνια, ο φόβος μη χαθεί δεν φεύγει. Από όπου περνάει βάζει πάντα σημάδια. Η παλιά πετρόχτιστη εκκλησιά, το μέγαρο με τα περίτεχνα κάγκελα, η πλακόστρωτη πλατεία με τα λουσάτα σπίτια, από εδώ στρίβει και μπαίνει στην αγορά. Μικρομάγαζα, εργαστήρια, χαμάλιδες, γυρολόγοι, λουστράκια, μυρωδιές και χρώματα. Από τη μια γυναίκες φανταχτερές που σουλατσάρουν ανέμελα, από την άλλη φτωχολογιά και κάθε καρυδιά σκαρίδι. Να και το καφενείο. Η μυρωδιά από τα χαρμάνια του καφέ ξεχύνεται στο δρόμο. Παραδίπλα η μεγάλη μπλε ταμπέλα. Να και το μαγαζί. Ησύχασε. Άφησε το φαγητό πάνω στον πάγκο. Γεωργίτσα, μια και ήρθες, θέλω να μου κάνεις μια δουλειά. Πρέπει να στηβάξουμε αυτά τα κουτιά κάτω από τη σκάλα. Εσύ είσαι μικρόσωμη, θα τα καταφέρεις. Πρόθυμη να υπακούει, πρόθυμη να εκτελεί. 2 ολόκληρες ώρες της πήρε να τα τακτοποιήσει. Ο Ιάκωβος της βάζει χαμογελαστό σε ένα ποτήρι πισινάδα. Μόλις τελειώσεις να την πιείς, δική σου. Φεύγει να πάει να εξυπηρετήσει κάποιους πελάτες. Ιδρωμένη εκείνη βγαίνει κάτω από τη σκάλα, διψάει. Πάει στον πάγκο, το ποτήρι σχεδόν άδειο. Ζήτημα να έχουν μείνει 2 δάχτυλα. Ο υπάλληλος που δουλεύει παραδίπλα γελάει. Να με συγχωρείς, για να με σου έρθει βαριά ή πια κι εγώ λίγο. Να μην τολμήσεις να το πεις στο αφεντικό. Εγώ είμαι εμπιστός του. Δεν τόλμησε. Ήπιε ότι είχε απομείνει και με το κεφάλι σκυφτό έφυγε.

0: Εφέτος ο χειμώνας έπεσε βαρύς. Ο αέρας φύριζε στα στενά και η θάλασσα θυμωμένη. Δεν άφηνε τα καράβια να φύγουν από το λιμάνι. Οι άνθρωποι με δυσκολία πήγαιναν στις δουλειές τους. Η Γεωργίτσα δεν ήταν καμιά καλομαθημένη. Κρύο ξεκρύο, σχεδόν κάθε μέρα πήγαινε στο μαγαζί. Ευτυχώς της είχε δώσει ένα χοντρό παλτό της Μίριαμ. Έδαινε στο κεφάλι ένα μάλινο μαντίλι και έπαιρνε τους δρόμους. Κάθε φορά όλο και κάποια δουλειά θα τους έκανε. Σιγά σιγά καθάρισε το πατάρι, το υπόγειο, τα τζάμια και ό,τι άλλο τη ζητούσαν. Χαιρόταν διπλά που έβλεπε το αφεντικό της ευχαριστημένο. Ακόμη και ο υπάλληλός του, ο Βρασίδας, άλλαξε συμπεριφορά. Όλο χαμόγελα και καλά λόγια. Και όταν τελείωνε, πάντα και κάτι θα της προσέφερε. Πότε καμιά σοκολατίτσα, κουλουράκια ή καραμέλες. Μέχρι και πουγάτσα πήγε και της αγόρασε. Τη συγκίνησε. Άρχισε και αυτό να το βλέπει σαν πατέρα της. Στη μέση του μαγαζιού υπήρχε μια μεγάλη ξυλόσωμπα. Πριν φύγει, ζέστενε λίγο τα χέρια της, έτρωγε τη λιχουδιά που της έδιναν και μετά έβαζε το παλτό, το μαντίλι της και δρόμο για το σπίτι. Σήμερα ο Ιάκωβος έλειπε. Άφησε το φαγητό του στο γραφείο. Ο Βρασίδας την έστειλε στο πίσω μέρος του μαγαζιού να καθαρίσει το κουζινάκι. Το νερό ήταν τόσο παγωμένο που της πονούσε τα χέρια. Δούλευε σιωπηλή. Προσεκτικά έπλαινε τις τσάσκες, τις κούπες του τσαγιού και τα φλιτζάνια του καφέ και τα έβαζε στη θέση τους. Δεν άκουσε πατημασιές, μόνο ένιωσε μια καυτή ανάσα στο λαιμό της. Γύρισε απότομα και δε το Βρασίδα να την κοιτάζει λιγωμένος. Πριν προλάβει να αντιδράσει, την αγκάλιασε και έχωσε το χέρι του στην τσέπη της ζακέτας της. «Άφησέ με, άφησέ με!»
1: «Με αυτό το χαρτονόμισμα θα αγοράσεις ό,τι θέλεις. Τίποτα δεν θα σου λείψει από εδώ και πέρα.»
0: «Τίποτα δεν θέλω, άφησέ με!» Της πιάνει τα δύο χέρια και την ακινητοποιεί. Τα μάτια του γυαλίζουν. Σαν το αρπακτικό, έχει παγιδέψει το θύραμά του και είναι έτοιμος να το κατασπαράξει. Το μουστάκι το έχει κοκκινήσει το μάγουλό της. Προσπαθεί να τη φιλήσει. Και αυτή πάει πέρα δόθε το κεφάλι της και τον κλωτσάει.
1: «Τι συμβαίνει εδώ?»
0: Ακούγεται αυστηρή η φωνή του Ιάκωβου. Στη στιγμή, ένα δυνατό χαστούκι από το Βρασίδα της κοκκινίζει ακόμη περισσότερο το μάγουλο. Παραπατάει.
1: «Τι να συμβαίνει, αφεντικό? Βγήκα για λίγο έξω και σε κάνω παπαδιά από εδώ, σούφρωσε κάτι από το ταμείο.»
0: «Ψέματα! Λέει ψέματα!» Βάζει το χέρι του στην τσέπη της και βγάζει το χαρτονόμισμα.
1: «Ορίστε, καλά την υποψιάστηκα εγώ.»
0: «Σας ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Δεν έχω πάρει τίποτα. Αυτός μου το βάλε στην τσέπη.»
1: «Ποιος ξέρει πόσες φορές το ξανάκανε. Αφεντικό, και δεν τον πήραμε είδηση.»
0: Ανάσανε με ανακούφιση ο Βρασίδας. Θεώρησε κατόρθωμα που ξεγέλασε το αφεντικό. Κανείς δεν του είχε πει ότι κανένας άδικος δεν έκανε ποτέ προκοπή. Ο Ιάκωβος έγινε κάτοχρος. Ποιο να πιστέψει? Το Βρασίδα τον είχε 20 χρόνια στη δούλεψή του. Οικογενειάρχης με παιδιά. Άμεμπτος. Αλλά και μικρή δύο χρόνια τώρα δεν τους έχει λείψει τίποτα. «Είμαι αθώα. Είμαι αθώα», ψιθυρίζει η Γεωργία με αναφιλητά.
1: «Πήγαινε στο σπίτι, θα τα πούμε το βράδυ.»
0: Δεν πρόλαβα να τα πούνε. Μέχρι να πάει στο σπίτι, δύο φορές σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και έκανε εμετό. Μπήκε στο δωμάτιό της και λούφαξε σαν το λαγό στην τρύπα. Από τη στεναχώρια της έπεσε στο κρεβάτι. Τα δόντια της χτυπούσαν, έτρεμε. Κουλουριάστηκε κάτω από το πάπλωμα για να μην ακούγεται το πνιχνό της κλάμα. Ανέβασε πυρετό. Η Σάρα στην αρχή νόμισε ότι κρύωσε. Της έφτιαξε τσάι με μέλι. Δεν μπορούσε ούτε να φάει ούτε να πιει. Της έδωσε ένα σκονάκι για τον πυρετό. Για λίγο έπεφτε και πάλι ανέβαινε. Το θερμόμετρο λες και ψινότα στη μασχάλη της. Χτυπούσε σαραντάρια. Την τρίτη μέρα ο Ιάκωβος έφερε το γιατρό.
1: «Ακροαστικά δεν έχει, ίσως κάποια ίωση.»
0: Τους έδωσε μια τσάντα φάρμακα και τους συνέστησε να μείνει στο σπίτι. «Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να τη στείλουμε στο χωριό της. Αν και δεν μπορώ να πιστέψω ότι έκανε τέτοιο πράγμα. Από την άλλη η Μίριαμ έχει κολλήσει πολύ μαζί της. Αν βρίσκαμε μια κοπέλα μεγαλύτερη, ίσως να ήταν καλύτερα.»
1: «Μήπως μπορώ να το πιστέψω εγώ?» «Δυστυχώς όμως το χαρτονόμισμα βρέθηκε στην τσέπη της. Ο Βρασίδας είναι έντιμος άνθρωπος. Αποκλείεται να είπε ψέματα.» Τελικά το να γυρίσει στο χωριό της ίσως είναι καλό για όλους.
0: «Επιδημική μεταδοτική γρήπη», της είπαν. Ο γιατρός συνέστησε άμεσα να απομακρυνθεί από το σπίτι. Δεν κινδύνευαν μόνο τα παιδιά, αλλά και οι ίδιοι. Οι μνήμες από την Ισπανική γρήπη του 1918 ήταν ακόμη νοπές. Ο φόβος και η καχυποψία πάγωσαν τους ανθρώπους και δεν τολμούσαν ούτε να αγγίξουν ένας τον άλλον. Οι οικογένειες χωρίστηκαν και οι άγγελοι δεν προλάβαιναν να ανεβάζουν ψυχές στα ουράνια. Γιατροί και νοσηλευτές με αυτοθυσία προσπαθούσαν να περιθάλψουν τους ασθενείς. Κλήρος και λαός ενώσαν τις προσευχές τους. Αυξήθηκαν οι λειτουργίες, οι παρακλήσεις, οι αγρυπνίες. Ιερείς και καλόγεροι έπαιρναν τα ιερά λείψανα και τα περιέφεραν σε πόλεις και χωριά. Δεν σταμάτησαν μέχρι να περάσει και εκείνη η επιδημία. Η οργία δεν έφερε καμία αντίρρηση. Ούτε και αυτή μπορούσε να μείνει άλλο μαζί τους. Η αδικία της λόγχισε την καρδιά. Πόνεσε σαν να έχασε άνθρωπο αγαπημένο. Μα δεν ήθελε να γογγίζει. Φοβόταν μην πάθουν κανένα κακό. «Η αδικία μαζεύει την οργή του Θεού», έλεγε η μάνα της. «Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά, η αδικία δεν έχει». Δεν δικαιολογήθηκε. Για το Βρασίτα δεν είπε τίποτα. Ήταν ο δικός τους άνθρωπος. Εκείνοι ποτέ δεν την ένιωσαν σαν μέρος της οικογένειας. Και αυτό την πονούσε πιότερο.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνο όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το Άγιον Όρος και την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, με τον πατέρα Λάζαρο Βατοπεδινό, και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του πρώτου τον πέμπτο πόδα και ευλογημένος από το οχτάηχο Θεοτόκε Παρθένε σε σύνθεση Πέτρου Μπερεκέτου.

Από τον Άρχοντα Ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιο Βουγιουκλή θα ακούσουμε σε ήχο πρώτο το πρώτο εωθηνό εις το όρος της μαθητές.

στα αργά αναστάσιμα ευλογητάρια κατά την πατριαρχική παράδοση, θα ακούσουμε από δύο χορούς της χοροδίας Εμψαλτηρίο, δεξιά με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και αριστερά με χωράρχη τον Αλέξιο Φωτακόπουλο.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το άξιο νεστή σε σύνθεση του άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, το οποίο θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή του Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος και από χορό ιεροψαλτών με χωράρχη τον πρωτοψάλτη Γρηγόριο Ζάρκο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Περί του Αντιχρίστου ο λόγος προσφυλής μας ακροατέ, ως προδρόμου της ελεύσεως της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Στοιχεία της ταυτότητος του Αντιχρίστου μας έδωσε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μας είπε ότι ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος, ο κατεξοχήν άνθρωπος της αμαρτίας, που θα διαπράττει ή δεχθεί αποτρόπαια και φρικιαστικά εγκλήματα, θα είναι επιθύνιον όργανον του σατανά και θα ταυτίζεται σε όλα μαζί του. Θα πολεμά λησοδός και με μανία μάλιστα τα ιερά σεβάσματα και τα ιερά θυσιαστήρια του αληθινού Θεού και θα θρονιαστεί στο ναό του Θεού ως Θεός εκθρονίζοντας τον αληθινό Θεό. Στοιχεία της ταυτότητος του Αντιχρίστου μας έδωσε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή της αγάπης, κεφάλαιον 4, στίχος 1. Παιδεία, εσχάτη ώρα εστί, και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν. Παιδιά μου, έρχομαι να σας υποδείξω έναν κίνδυνο που διατρέχετε. Είναι ώρα κρίσιμος και γεμάτη από κινδύνους η σημερινή εποχή. Και όπως ακούσατε από το Ευαγγελικό κήρυγμα ότι πρόκειται να έλθει ο Αντίχριστος και τώρα έχουν αναφανεί πολλοί Αντίχριστοι, αιρετική πρόδρομη του Αντιχρίστου. Εδώ έχουμε πλέον μία ακόμη πληροφορία περί του Αντιχρίστου, ο οποίος θα έλθει αφού προηγηθούν οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου, οι πολυπληθείς αιρετικοί, οι προβατόσχημοι λύκοι, οι οποίοι κατασπαράσουν την πείμνη του Χριστού, εκμεταλλευόμενοι τις ελευθερίες που παρέχει το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Και επειδή το πρόβλημα Αντίχριστος παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον, καταφεύγομεν στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, το οποίο μας παρέχει σπουδαίες πληροφορίες για τον Αντίχριστο. Διαβάζουμε από το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 1 έως και 9. Αλλά πριν ακόμη διαβάσουμε το κείμενο του κεφαλαίου αυτού, κρίνουμε σκόπιμο να διαβάσουμε την εισαγωγή στο κεφάλαιο αυτό, την οποία έκανε ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Το εν το κεφαλαίο τούτο θηρίων, έμβλημα της Αντιχρίστου επιγείου δυνάμεως και αντιθέου πολιτικής εξουσίας, της χρησιμευούσης ως όργανον του δράκοντος, εν το κατά της βασιλείας του Θεού αγώνη, αναδύεται εκ του βάθους της θαλάσσης, του τέστην εκ της ανησύχου και ταραχώδους μάζης του εθνικού κόσμου. Λαμβάνον δε την εικόνα ο προφήτης εκ του συγχρόνου ρωμαϊκού κράτους, του συγκεντρώσαντος σε αυτό την δύναμη και τα χαρακτηριστικά και των άλλων υπό του Δανιήλ περιγραφέντων θηρίων ή κρατών των προγενεσθέρων του Ρωμαϊκού, συμβολίζει δι' αυτής και πάντα τα εκ των ερυπείων του κράτους τούτου ή και απανταχού της γης σχηματισθέντα ή σχηματιστισόμενα μέχρι της πλήρους επικρατήσεως
της βασιλείας του Θεού κράτη, τον οποίον οι αρχηγοί και οι πλειονότητες των λαών συμμαχοί μετά του δράκοντος και βοηθεί αυτών εις εξαφάνισιν του ονόματος του αρνίου. Το έτερον θηρίον, το φέρον κέρατα αρνίου, συμβολίζει πνευματικήν δύναμην συντρέχουσαν εις την εγκαθίδρυσιν του ασεβούς κράτος του Αντιχρίστου. Είναι ο ψευδοπροφήτης αυτού, ούτην ως κύριοι εκπρόσωποι ήσαν τότε το ιδωλολατρικών ιερατείων, όπερ διεδέχθησαν έκτοτε επαντή εκδηλώσεις επί του πνευματικού πεδίου, εισάς δέον να περιληφθώσει και αιρέσεις και πάσα υπό των αναξίων εκκλησιαστικών λειτουργών παραποίησης της χριστιανικής αληθείας και του χριστιανικού ιδανικού. Ο αριθμός του ψευδοπροφήτου τούτου 666 ερμηνεύθη διαφόρος πάντοτε δε αβεβαίως. Αξιόλογος η εκδοχή, καθήν ο αριθμός ούτως γραφόμενος εν το Βατικανό κώδικη δια των τριών μεγάλων γραμμάτων Χ, Ξι, τελικό σίγμα, υπενθυμίζει το αρχικόν και τα τελευταία γράμματα της λέξεως Χριστός διαχωριζόμενα, παραποιούμενα και ούτω υπήν διαλυόμενα δια της παρεμβολής του οφειοειδούς γράμματος Ξι, του υπομιμνίσκοντος του συγχρόνους τότε γνωστικού σοφίτας, τους λατρεύοντας τον όφιν. Ο χρόνος της εξουσίας του Αντιχρίστου αναμφιβόλως συμβολικός συμποσούται εις το ίμιση του 7, όπερ εκπροσωπεί σύνολον πλήρες και απερτισμένων. Το 3 και ίμιση λοιπόν ίσως σημαίνει ότι όταν ο Αντίχριστος φτάσει εις τα μέσα της αναπτύξεως αυτού, κατά αυτήν την δύναμη της αυξήσεώς του θα συντριβεί ως δένδρον υποκεραυνού βληθέν. Και αφού ακούσαμε όλοι μας το εισαγωγικό αυτό σημείωμα στο 13ο κεφάλαιο, είναι ώρα να ακούσουμε και να διαβάσουμε και το ιερό κείμενο. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης και είδον εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνουν έχων κέρατα 10 και κεφαλάς 7 και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίον ο είδον ειν όμοιον παρδάλι και οι πόδες αυτού ως άρκου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Και έδωκεν αυτό ο δράκον την δύναμην αυτού και των θρόνων αυτού και εξουσίαν μεγάλην. Και μίαν εκ των κεφαλών αυτού ως εσφαγμένην εις θάνατον και η πληγή του θανάτου αυτού εθεραπεύθη και θαύμασεν όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Και προσεκίνησαν το δράκοντι το δεδοκότη την εξουσίαν το θηρίο και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες «Τις όμοιος το θηρίο, τις δύνατε πολεμήσε μεταυτού». Και δόθη αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίαν. Και δόθη αυτό εξουσία πόλεμον ποιήσε μήνας 42. Και ίνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν προς τον Θεόν, βλασφημίσε το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού τους εν το ουρανό σκηνούντας. Και δόθη αυτό πόλεμον, ποιήσε μετά των Αγίων και νικήσε αυτούς,
και δόθη αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και λαών και γλώσσαν και έθνος. Και προσκυνήσουσιν αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γης, ονού γέγραπτε το όνομα εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου, του εσφραγμένου από καταβολής κόσμου. Ήτης έχει ους ακουσάτο. Με πιο απλά λόγια. Και εστάθην πλησίον της αμμουδιάς της θαλάσσης. Και είδον από την θάλασσαν που συμβολίζει όχι μόνον την Άβυσσον, αλλά και τον ανήσυχον και ταραχώδη ειδωλολατρικό κόσμο να ανεβαίνει θηρίον, οστερούμενος κάθε ανθρωπίνου αισθήματος και αιμοβόρος εις απανθρωπίαν αντίχριστος. Και το θηρίον αυτό είχε κέρατα 10 και κεφαλάς 7 και επί των κεράτων του 10 στέματα, σύμβολα της μεγάλης του δυνάμεως και της βασιλικής του εξουσίας και του πλήθους των διαχειριστών του κοσμικού και πολιτικού κράτους του. Και εις τα σκευαλάς αυτού ήσαν ονόματα βλασφημίας, δηλούντα την θεοποίηση των τότε και σάρων και των μετέπειτα μέχρι του οριστικού θριάμβου του Ευαγγελίου ολοκληρωτικών και αντιθέων κρατών. Και το θηρίον που είδα ή το όμοιον προσπάρδαλιν και τα πόδια του ομοίαζον προς πόδια αρκούδας και το στόμα του σαν στόμα λέοντος. Το ρωμαϊκόν κράτος που λαμβάνεται ως εικόν της αντιθέου κοσμικής και πολιτικής δυνάμεως, η οποία έκτοτε και μέχρι του οριστικού θριάμβου του Ευαγγελίου έδρασε και θα δρά κατά της βασιλείας του Χριστού, συγκεντρώνει την αγριότητα απανθρωπίαν, υπερηφάνεια και δύναμην όλων των προαυτού ειδωλολατρικών κρατών, τα οποία κατέκτησε και διεδέχθη. Και έδωκε εις το θηρίον αυτό ο δράκον και σατανάς τη δύναμήν του και των θρόνων του και εξουσίαν μεγάλη. Και είδα μίαν από τα σκεφαλάς του σαν να είναι σφραγμένη θανασίμος. Και η θανάσιμος αυτού πληγή εθεραπεύθη διαδαιμονικού και αγυρτικού θαύματος, ώστε να φαίνεται κατά τούτο και το θηρίον ως διαβολική απομίμησης του εσφαγμένου και ζώντος αρνίου. Και κατελήφθη από θαυμασμών όλη η γη και οικολούθησεν ο πίσω από το θηρίον. Και προσκύνησαν τον δράκοντα και έδωκε την εξουσίαν εις το θηρίον. Και προσκύνησαν το θηρίον λέγοντες, ποιος είναι όμοιος προς το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει μαζί του. Και δόθη εις αυτό από τον σατανά στόμα που λέγει καυχησιολογίες και βλασφημίες. Και κατά παραχώρηση του Θεού εδόθη εις αυτό άδεια να κάμει πόλεμον επί μήνας 42 ήτι επί 3 έτη και μισό. Και ίνιξε το στόμα του δια να βγάλει βλασφημίας κατά του Θεού και κατά της ουρανίου κατοικίας του και κατά των συγκατοικούντων με ταυτού εν ουρανής αγγέλων και αγίων, και ειρνήθη αυτούς και θεοποίησε την κρατική εξουσία και εξύψωσε το ειδωλόν της ως τον μόνον άξιον να προσκυνείται και να λατρεύεται Θεόν. Και επετράπη σε αυτό να κάνει πόλεμον με τα μέλη της επιγής στρατευωμένης εκκλησίας και να νικήσει αυτά. Και του εδόθη κατά θείαν παραχώρηση να εξουσιάσει κάθε φυλήν και λαόν και γλώσσαν και έθνος.
αποτέλεσμα δε της προσκέρου ταύτης κοσμοκρατορίας του θα είναι ότι θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστον αυτόν όλοι οι κάτοικοι της γης, όσον το όνομα δεν έχει γραφεί σύμφωνα με την προαιώνιον βουλήν του Θεού από τον καιρόν που ήρχισε να κτίζεται ο κόσμος εις το βιβλίο της ζωής του εσφαγμένου αρνίου. Όποιος έχει πνευματικόν ενδιαφέρον και αυτή, ας ακούσει. Το θηρίον Αντίχριστος προσφυλής μας ακροατέ έχει ως τόπον προελεύσεως την θάλασσαν, όπου είναι και ο θρόνος του σατανά και το κράτος του διαβόλου. Θα έχει μορφήν παρδάλαιος, πόδια αρκούδας και στόμα λιονταριού. Το όνομα αυτών των αιμοβόρων θηρίων μας δίδουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του θηρίου της Αποκαλύψεως του Αντιχρίστου. Το θηρίον θα φέρει πολλές κεφαλές, οι οποίες θα έχουν κέρατα και θα είναι επάνω σε αυτά στέματα, με τα οποία θα είναι στεφανωμένα και τα ονόματα της βλασφημίας, φανερώνουν την τρομερή δύναμη που διαθέτουν, αλλά και το πάθος του θηρίου εναντίον του Θεού, τον οποίον βλασφημεί συνεχώς και κατά παύστος, και αυτό φανερώνει τη στενή συνεργασία Αντιχρίστου και Αιωσφόρου. Η κοσμική εξουσία, τα άθεα κράτη που δεν κυβερνούνται σύμφωνα με το θέλημα και τον νόμο του Θεού αλλά από το σατανά, θα έχουν ισχυρά δύναμη και θα διαπράττουν κάθε είδους αδικία. Όσοι θα ακολουθήσουν το θηρίο και θα υποταχθούν εις αυτό, θα εκτελέσουν πιστά τις εντολές αυτού. Όμως θα υπάρξουν και οι άνθρωποι που θα αρνηθούν την υποταγή και θα αποδειχθεί η πιστότητα και η αφοσιωσίστον ως τέκνον του Θεού. Βεβαίως η εξουσία του Αντιχρίστου θα είναι μικράς διαρκείας, 3,5 έτη, και αυτό το θηρίο θα συγκρουστεί με το αρνίον και νικητής της συγκρούσεως αυτής θα εξέλθει το αρνίον, και αρνίον είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι προσφυλής μας ακροατέ ολοφάνερον πλέον ότι η παρουσία του Αντιχρίστου εις τον κόσμο θα επιφέρει φοβερή αναστάτωση και όλα τα παιδιά του Θεού θα κληθούν να δώσουν σκληρές μάχες και να παραμείνουν πιστά εις τον Κύριον τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και τον Κύριον των Κυριευόντων. Η νίκη ανήκει εις τον Κύριον και το θηρίον της Αποκαλύψεως θα αφανιστεί από προσώπου της γης. Ο Κύριος θα είναι ο ισχυρός και κρατεός, ο αίτητος και παντοδύναμος. Εις αυτόν μπορούμε ταπεινά να εμπιστευόμεθα τον εαυτό μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην πανένδοξο Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Καλαμπάκας. Εκφωνεί ο γερον Χερουβίμα Γιαννανίτης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου αντί αληθείας σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύς άκουσό μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συν εις λάκων. Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξενούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξεροθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους λίγοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηθυμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Στην μοναήματον και το πονηρών ενωπιό σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κνιαστέσε. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίεις μη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκα άνωρο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήντο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

Μόνο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση

παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην πανένδοξο Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Καλαμπάκας. Στις εκφωνήσεις ακούσαμε το γέροντα Χερουβίμα Γιαννανίτη.

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή μας θα γνωρίσουμε ηρωίδες και συνεργάτηδες των Μακεδονομάχων από την περιοχή Καστοριάς.

Η φιλόπτωχος αδερφό της Κυριών και Δεσποινίδων, Άργους Ορεστικού ή Θεοτόκος, ιδρύθηκε το 1909 με μέλημα τη φιλανθρωπία αλλά και τη διάδοση της ελληνικής παιδείας, την προάσπιση της Ορθοδοξίας και την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος στην περιοχή εκείνη, όπου μένονταν οι ξένες προπαγάνδες. Μετά την απελευθέρωση του 12, συνέχισε τις δραστηριότητες σε πολλούς τομείς. Τον κοινωνικό, διανομή φαρμάκων, ρουχισμού, αιμοδοσίες, βοηθήματα σε αναξιοπαθούντες κλπ. Το πολιτιστικό, διαλέξεις, διάσωση πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφορά υποπτικών μέσων σε σχολεία, συμβολή στην ανέγερση γυμναστηρίου κλπ. Τον εθνικό, μεγαλειώδης παρουσία στον πόλεμο του 40 μέχρι την πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων, δώρα σε φρουρούς των συνόρων, υιοθεσία στρατιωτικών φυλακίων κλπ. Τον θρησκευτικό, ανέγεση Παναγίας Γράμμου, εξοπλισμός Αγίας Παρασκευής και κοιμήσεως Θεοτόκου του Άργους, προσκυνήματα κλπ. Αλλά εκτός από τις γυναίκες των δύο μεγάλων κέντρων, Καστοριάς και Άργους Ορεστικού, πολύτιμη αρρωγή στους Μακεδονομάχους πρόσφεραν και οι γυναίκες της γύρω περιοχής. Από την Κορισσό, η Μαρία Κοσμά Αντωνίου, η Ελένη Παπαδοπούλου Χριστίδου και η δασκάλα Ευδοκία Παπαδοπούλου Κυρατζή συγκρούστηκαν με σχισματικούς γιατί είχαν πει στον Αγιώργη του χωριού τους να λειτουργήσουν στα βουλγαρικά. Μια γυναίκα από τη Στάτιστα που παρέμεινε ανώνυμη γλίτωσε τον Παύλο Κύρου από το Ανταρκτικό, ειδοποιώντας τον ότι είχε κυκλωθεί από κομιτατζίδες. Στη Λεύκη, ο καπετάν Λάζος Αποστολίδης είχε πολύτιμες συνεργάτηδες, τη μητέρα του Τριγώνα, τις αδερφές του Σοφία Παπαπασχάλη και Δέσποινα Δέλιου, καθώς και τη σύζυγό του Ειρήνη. Στο Βογατσικό η Τούλα Τουρτούρα, η Μίτσινα Τριανταφυλιά και η Ανίκα Κανδύλη Τέγου έκαναν το σύνδεσμο και αγγελιοφόρου. Μα όλες υπερέβαλε σε παλικαριά η Ευτέρπη Ουζούνη. Η Ευτέρπη Ουζούνη, η θρηλυκή ζήσενα από το απόσκεπο, ήταν μια άξια, ευσεβής και φιλήσυχη νοικοκυρά, ως τη μέρα που οι ορδές των Βουλγάρων έγιναν απειλή για τον τόπο της. Τότε μεταμορφώθηκε σε επαναστάτρια και εθνική λέενα και σωσμένη τα άρματα πάλεψε για να μείνουν αμόλυντα από το βουλγαρικό μίασμα τα χώματα των πατέρων, για να μπορεί να προσεύχεται σε ορθόδοξη εκκλησία και για να μην δει καμιά άλλη μάνα τα παιδιά της να τα σφάζουν μπροστά της, όπως με φρίκι είδε η ίδια το δικό της παιδί. Υπόδειγμα Ελληνίδας μητέρας και συζύγου, ομοιώθηκε προς τον άνδρα της, Ζήση Ουζούνη, που από τους πρώτους μοιήθηκε στον αγώνα στην Αθήνα, όπου εργάζονταν με το μεγάλο τους γιο Βασίλη και αναδείχθηκε πραγματική ηρωίδα. Το δράμα της πατρίδας τους, ανοιχτή πληγή, έκαιγε στα στήθια των Ουζουνέων, καθώς ο τρομερός Τσακαλάροφ, ενώ φανερά καλούσε Έλληνες και Βουλγάρους ενωμένοι να πολεμήσουν τον Τούρκο, κρυφά επιδίδονταν σε ανίκουστα εγκλήματα, εξαναγκάζοντας τους πληθυσμούς να προσχωρήσουν στην εξαρχία. Και όταν άνανδρα δολοφόνησε τον κριτικό οπλαρχηγό Σεϊμάνη, καλώντας τον στην Ζαγορίτσενα τάχα να οργανώσουν την κοινή δράση, το κακό παράγινε και η Επιτροπή Αγώνων στην Αθήνα έδωσε εντολή στους Ουζουνέους, πατέρα και γιο, να γυρίσουν πίσω και να τον εξοντώσουν. Όταν έφτασα στη Μακεδονία, ο Βασίλης τράβηξε κατευθείαν για το απόσκεπο, ενώ ο Ζήσης πήρε άλλο δρόμο. Όμως οι Βούλγαροι του έστησαν ενέδρα στη Βέργα, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου και σε άθλια κατάσταση τον μετέφεραν οι χωρικοί στην Καστοριά, στο αρχοντικό του φίλου του Καραμπίνα. Την επαύριο οι κομιτατζίδες χτύπησαν το σπίτι τους στο απόσκεπο για να καθαρίσουν τους λογαριασμούς τους και με το Βασίλη. Πετάχτηκε τότε αγριεμένη μάνα Ευτέρπη και με νύχια και δόντια πάλεψε όπως η Λένα όταν της παράζουν το σκύμνο.
Μα καθώς εκείνοι ήταν πολλοί και καλά οπλισμένοι, έκαμναν τον αγώνα άνισο, φρικτό. Και αφού κομμάτιασαν μπροστά της το παλικάρι, της κατάφεραν αμέτρητα χτυπήματα και την εγκατέλειψαν αιμόφυρτη και ανέστητη, νομίζοντάς την για νεκρή. Ωστόσο η ηρωίδα δεν είχε πεθάνει και οι χωριανοί τη μετέφεραν στην Καστοριά, στο ίδιο αρχοντικό καραμπίνα, όπου νοσηλεύονταν και ο σύζυγός της. Μέρες ολόκληρες χαροπάλευε και ρωτούσε στο παραλήρημά της τι απέγιναν οι δικοί της. Ποιος όμως είχε το κουράγιο να της ιστορήσει την τραγική αλήθεια, αφότου ιδίως την τρίτη μέρα μετά την κακοποίησή του έσβησε και ο Ζήσης, δαμασμένος από τα φρικτά τραύματα. Σιωπηλά, με βουβό θρήνο και σπαραγμό, τον κίδεψαν οι φίλοι για να μην την ταράξουν περισσότερο. Εδώ μεταξύ οι Βούλγαροι ξαναγύρισαν στο απόσκεπο, έβαλαν φωτιά στο σπίτι της, άρπαξαν τα ζωντανά, λαιλάτισαν την περιουσία, αφάνισαν ό,τι μπορούσαν και έδιωξαν με βουρδουλές τα άλλα της παιδιά, δύο κορίτσια και ένα ανήλικο αγοράκι, που γυμνά και εξουθενωμένα κατέφυγαν στην Καστοριά ζητώντας έλεος από την ευσπλαχνία των φιλανθρώπων.

Ήταν τυχερό όμως να μην πεθάνει ευτέρπη. Και όταν άρχισε λίγο-λίγο να αναρρώνει, πληροφορήθηκε την οικογενειακή της τραγωδία και ξάναψε. Έκαμε ατσάλι την καρδιά και δύναμη τον πόνο και έδωσε όρκο βαρύ να πάρει πίσω το αίμα του Βασίλη και του Ζήση. Άδραξε λοιπόν το όπλο. Αποφάσισε να πολεμήσει παλικαρίσια για να μην βρεθεί άλλη Μακεδόνισσα στη δική της τραγική θέση. Και αφού τακτοποίησε τα παιδιά της σε ιδρύματα για μόρφωση και ασφάλεια, έθεσε τον εαυτό της στη διάθεση της Επιτροπής Αγώνος Καστοριάς. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση κατά του κομιτάτου, είχε διακηρύξει ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Αρχή που έκαμε ιερό της πιστεύω η Ζήσενα. Με αυταπάρνηση έφερνε σε πέρας δύσκολες αποστολές, φορώντας διάφορα χωριάτικα ρούχα. Είχε τότε κάθε χωριό ξεχωριστή φορεσιά και όργωνε την περιοχή. Πλησίαζε τους χωρικούς στα παζάρια, συγκέντρωνε πληροφορίες, έκανε το σύνδεσμο, μετέφερε αλληλογραφία, οδηγίες, οπλισμό και τρόφιμα στα κρυσφύγετα των οπλαρχηγών Ντόγρα, Μαυρομάτι, Μάλιου, Πετροπουλάκη και Βάρδα. Ενώ εμφυσούσε θάρρος, ενθουσιασμό και αισιοδοξία στις καρδιές των άλλων συζύγων των καπεταναίων που είχαν καταφύγει τότε στην Καστοριά, σαν να ήταν καλοί τους φίλοι, μάνα και αδερφή. Μα πάνω απ' όλα, στην πληγωμένη καρδιά της έβραζε η ορμή και καρτερούσε τη στιγμή να κονταροχτυπηθεί με τους Βουλγάρους, όπως το είχε ταγμένο στην ιερή σκιά των λατρεμένων της νεκρών.

Τα χρόνια εκείνα λιμένονταν την περιοχή η οικογένεια Κομιτατζίδων Ματώ από τον Τορνίτσοβο. Δάσκαλοι στο επάγγελμα, όχι μόνο παραπλανούσαν παραποιώντας την ιστορία, αλλά έκαμναν και ένα σωρό εγκλήματα σε βάρος των Ελλήνων. Γι' αυτό το 1907 το ελληνικό κομιτάτο αποφάσισε να τους ξεκάνει μια και έξω. Όλους μαζί στο ίδιο τους το σπίτι. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο. Και τίνος το έλεγε η καρδιά να χτυπήσει τους λύκους στη φωλιά τους. Μα φυσικά μόνον της Ζήσενας, που το αίμα των νεκρών της άχνιζε, φώναζε, της πρόσταζε επιτακτικά: «Να η ευκαιρία, εκδικήσου». Παρουσιάστηκε λοιπόν στο εκτελεστικό, προσφέρθηκε να αναλάβει την αποστολή και διάλεξε για συνεργάτες τον καπετάν Παντελή Πάσκο, τον νεαρό Παναγιώτη Κυριαζή και άλλα παλικάρια. Το μεσημέρι στις 30 Ιουνίου του 1907 με ορμητική έφοδο μπήκαν στο σπίτι των Ματών και τους ξεκλήρισαν. Τον γιο εξόντωσε η Ζήσενα, τις δύο θυγατέρες ο καπετάν Παντελής και τη Ματώ, από την οποία όλη η οικογένεια είχε πάρει το όνομα, ο Παναγιώτης Κυριαζής, που σαν νεαρός και αδέξιος ακόμα αυτοτραυματίστηκε και λιποθύμησε. Όταν τέλειωσαν το μακελιό, έφυγαν με επικεφαλής τη Ζήσενα, που σήκωσε στους ώμους της το λιπόθυμο Κυριαζή ως την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Τσιάτα, από όπου τον παρέλαβε ο πατριώτης γιατρός Μιχαήλ Τσίρλης για νοσηλεία. Ο τόπος ανάσανε, οι Έλληνες αναθάρισαν, ορκίζοντας το όνομα της Ζήσενας και αναπέθεταν σε αυτήν τις ελπίδες τους. Όμως οι Βούλγαροι κατήγγυλαν το γεγονός στις αρχές. Ανακρίσεις επί των ανακρίσεων άρχισαν και η ευτέρπη σιδηροδέσμια οδηγήθηκε στην Κοριτσά, όπου δικάστηκε και καταδικάστηκε σε 15 ετών δεσμά. Έπειτα κλείστηκε στις φυλακές μοναστηρίου, μα δεν έμεινε εκεί για πολύ, γιατί με την επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908 της δόθηκε χάρη. Η θρηλυκή Ζήσενα πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου του 1939 σε γεροντική ηλικία, περήφανη και ευτυχισμένη, γιατί εργάστηκε για τη λευτεριά και αξιώθηκε να τη ζήσει. Το απόσκεπο την κίδεψε με πάνδημη συμμετοχή και μεγαλοπρέπεια και την τιμά σαν λαμπρή τοπική ηρωίδα.

θα γνωρίσουμε μια ακόμη ξεχωριστή γυναίκα της περιοχής Καστοριάς, την Βασιλική Νταλίπη. Γεννημένη στο Γαύρο το 1877, νέα παντρεύτηκε το Δημήτριο Νταλίπη, μετέπειτα οπλαρχηγό Κορεστίων, και απέκτησαν 5 παιδιά, τον Τάσο, τον Ευάγγελο, τον Αθανάσιο, τον Κώστα και στερνά την Ευθυμία. Και όταν κηρύχθηκε ο Μακεδονικός αγώνας, αποφάσισαν να θυσιάσουν τα πάντα για την πατρίδα. Πριν λοιπόν ριχτούν στην τρανή περιπέτεια, γονατιστοί στο εικόνισμα της Παναγιάς, ζήτησαν τη βοήθειά της, δίνοντας όρκο βαρύ πως ένα μόνο σκοπό θα έχουν, την Ανάσταση της Μακεδονίας. Έπειτα εκείνος βγήκε αντάρτης και αυτή φορτώθηκε την ευθύνη των παιδιών, ενώ παράλληλα συνέλεγε πληροφορίες και του μετέφερε μηνύματα, δικαιολογώντας τις αδιάκοπες μετακινήσεις με το πρόσχημα ότι εξυπηρετεί βιωτικές οικογενειακές ανάγκες. Οι κομιτατζίδες την υποψιάστηκαν και έφτασαν στο Γαύρο να την εξοντώσουν. Την πέτυχαν στο χωράφι να δουλεύει με τον Τάσο, ενώ παραδίπλα έπαιζαν αμέριμνα τα άλλα της παιδιά, και ευνηδιαστικά άλλοι όρμησαν στο γιο, ξαπλώνοντάς τον στο αυλάκι για να το σφάξουν, και άλλοι στην ίδια για να την ξεκυλιάσουν. Σαν είδαν την τρομερή σκηνή τα μικρά, έσυραν σπαραχτική κραυγή, και οι χωρικοί που δούλευαν ένα γύρο απέτρεψαν την τραγωδία. Την άλλη μέρα η Βασιλική συμμάζεψε τη φαμίλια της και κίνησε για την Καστοριά, ζητώντας καταφύγιο στη Μητρόπολη, ενώ τα υπάρχοντά της λαιλατήθηκαν. Μα ήταν τόση αξιοπρέπειά της που δεν δέχθηκε την ελεημοσύνη κανενός, ούτε καν το βοήθημα που έδινε ο δεσπότης στις οικογένειες των αγωνιστών. Τα άξια χέρια της δεν γνώριζαν ανάπαυση. Έραβε, έπλεκε, κεντούσε και κέρδιζε το ψωμί των παιδιών της, αφήνοντας κάθε ελπίδα στη χάρη της Παναγιάς.

Όταν τον Νοέμβριο του 1906 ο άνδρας της, παλικάρι 32 χρόνων, έπεφτε δολοφονημένος στο περιβόλι Πρέσπας, όπου τον έπλυναν, τον μυρολόγησαν και τον κίδεψαν γυναίκες του Ανταρκτικού, η βασιλική έκρυψε βαθιά τον πόνο και συνέχισε μόνη τον αγώνα σύμφωνα με τον κοινό του σόρκο. Γι' αυτό και οι Βούλγαροι δεν έλεγαν να την αφήσουν ήσυχη, και μια μέρα στο παζάρι της Καστοριάς, καθώς ο μικρός της γιος Κώστας γύριζε ανέμελα εδώ και εκεί, τον πλησίασαν δύο Βουλγάρες χωρικές παριστάνοντας τις καλές του θείες από το Γάβρο. Τον χάιδεψαν, τον φίλεψαν ζαχαρωτά και κουλούρια. Τον ανέβασαν σε γαϊδουράκι και τον έφεραν στο χωριό. Την απαγωγή είχαν ετοιμάσει οι κομιτατζίδες με σκοπό να το μορφώσουν και να το μετατρέψουν σε νέο γενίτσαρο. Μάλιστα τον είχαν περάσει κιόλας στο διαβατήριο κάποιου Βουλγάρου χωρικού που έφευγε για τη Σόφια. Σαν άργησε το παιδί να γυρίσει, η βασιλική ανησύχησε, το αναζήτησε και μαθαίνοντας την τύχη του έτρεξε στο δεσπότη. Εξασφάλισε την προστασία δύο σοβαρίδων ενόπλων χωροφυλάκων και αποφασισμένη να τα παίξει όλα για όλα έφτασε στο χωριό και τάρπαξε από τον λύκον τα δόντια. Τώρα πια το ένιωθε πως ο τόπος που τόσο πολύ αγάπησε δεν τη χωρούσε. Γι' αυτό πήρε την τρανή απόφαση να πάει κάπου που δεν θα την έφτανε βουλγαρική απειλή. Τακτοποίησε λοιπόν τα αγόρια της στην Αθήνα για σπουδές και με την κορούλα της Ευθυμία ζήτησε καταφυγή κοντά στον αδερφό της Τζόρτζη στην Αμερική. Μα και εκεί δεν έμεινε μια αφανής μετανάστης. Νέοι αγώνες την περίμεναν, αφού η βουλγαρική προπαγάνδα οργίαζε για να επηρεάσει την παγκόσμια κοινή γνώμη υπέρ της Βουλγαρίας. Η βασιλική συναναστράφηκε εξαίρετες ελληνικές οικογένειες και με τα ζωηρότερα χρώματα παρουσίαζε προς κάθε κατεύθυνση τα μαρτύρια των Ελλήνων. Ακόμα εργάστηκε σαν εθελόντρια αδερφή στον Ερυθρό Σταυρό. Έδωσε πανεπιστημιακή μόρφωση στην κόρη της και οι δυο τους έγιναν άξιες πρέσβυρες δημιουργώντας φιλελληνικό ρεύμα στη νέα πατρίδα. Η βασιλική Νταλίπη γύρισε πολλές φορές στην πατρίδα και για να χαρεί τους λαμπρούς σταδιοδρομήσαντες γιους της και για ιερό προσκύνημα. Πέθανε στην Αμερική σε μεγάλη ηλικία, ευτυχισμένη ανάμεσα σε παιδιά και εγγόνια.

Μετά το θάνατο του Παύλου Μελά, από παντού κατέφθαναν στη Μακεδονία εκδικητές του αίματός του. Μπροστά σε εκείνους τους θριάμβους, οι Βούλγαροι, μην μπορώντας να αναμετρηθούν με τους πολεμιστές, αποδεκάτιζαν τον άοπλο πληθυσμό και αμέτρητες γυναίκες έπεσαν τότε θύματα της θηριωδίας τους. Την 3η 17 Αυγούστου του 1904, στο Ασπρόχωμα, μεταξύ Δαμασκηνιάς και Άργους Ορεστικού, καθώς επέστρεφαν από το παζάρι, ανέμελα οι Καστανοχωρίτες δέχθηκαν επίθεση κομιτατζίδων που καιροφυλακτούσαν στις λόχμες. Οι άνδρες όρμησαν να τους αντιμετωπίσουν, μα οι σφαίρες σκόρπισαν πανικό, σκοτώνοντας τον Φώτη Δατσιάδη από τον Όστιμο και την Αγόρου Αδαμίδη από τη Δαμασκηνιά. Εν τω μεταξύ ένας κομιτατζής άρχισε να λογχίζει τις άλλες γυναίκες. Η Άννα Τόλιολου από τη Δαμασκηνιά, η Αμυγδαλιά Σιδερίδη από τον Όστιμο και η Ευδοξία Μυρκοπούλου από τον Άγιο Ηλία ρίχτηκαν να τον αφοπλίσουν. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή, οπότε οι Βούλγαροι ξεκύλησαν τη Ζωή Μπαράτη και την Ευδοξία Μυρκοπούλου, ενώ τραυμάτισαν την Άννα Τόλιολου, τη Ζωή Κυριαζοπούλου και τη Μαρία Μότση από τη Δαμασκηνιά, καθώς και τη Ζήσενα Σερετοπούλου από τον Άγιο Ηλία. Οι κραυγές των θυμάτων έκαναν τις ξεκομμένες παρέες των Καστανοχωρητών να σπεύσουν σε βοήθεια και οι κομιτατζίδες τράπηκαν σε φυγή. Η Ευδοξία Μυρκοπούλου σηκώθηκε, μάζεψε τα έντερά της και κρατώντας την κοιλιά με υπεράνθρωπες προσπάθειες έφτασε στο χωριό όπου ξεψύχησε στο κατόφλι της. Η Αμυγδαλιά Σιδερίδη μεταφέρθηκε στον Όστιμο όπου πέθανε σε 15 μέρες, ενώ οι δαμασκηνιώτισσες Άννα Τόλιολου, Μαρία Μότση και Ζωή Κυριαζοπούλου, εμόφυρτες από άλλο δρόμο, επέστρεψαν στο χωριό, μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στη Νεάπολη και επέζησαν. Ο Γερμανός Καραβαγγέλης, σε έκθεσή του στον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Τρίτο με ημερομηνία 2 Μαρτίου του 1905, περιγράφει έτσι τα γεγονότα. «Χείρο τούτο διαδραματίζονται προς την Ανασελίτσαν. Εν μια και αυτή η μέρα επιστρέφουσε εκ της αγοράς χρουπίστης φωνεύονται η Αγόρου, η Γιανούλα και η Ζωή εκ Βεδελουστίου. Η Γραία Ζήσενα και η 18ετής νύφη της εν Λιμπισόβο, η Αγόρο, ο Φώτιος και ο Πασχάλης εκ Νοστιμίου».

στις 17 Τετάρτου του 1905 στην Κουτσκιόβενη Καστοριάς βρήκαν μαρτυρικό θάνατο ο Αθανάσιος Πέτκου με τη σύζυγό του. Το 1906 οι αρχικομιτατζίδες Μήτρος Βλάχος και Κωνστάντοφ διέπραξαν άλλη ομαδική σφαγή στο Καστανόφυτο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν η Βάια Κάρτσου, Εκατερίνη Κατσάπη και Σουλτάνα Στυλιάδη ή Στυλιανίδη. Στο Μακροχώρι, από τη συμμορία Πετρόφ, σκοτώθηκε η Ελένη Στόικου και η Μαρία Καπιτάνου. Στο Απόσκεπο, σκοτώθηκε η κόρη του καπετά Ναούμ με την πεθερά της. Στο Μαυρόκαμπο, η Ρούλα Τριανταφύλου και η Κυράτσο Τράικου. Μια άλλη γυναίκα σκοτώθηκε στο Βαψόρι. Στα Λακώματα, η Ναούμενα Νάτσιου και στο Κρανοχώρι, η Ναούμενα Χρήστου. Μαρτυρικό θάνατο επίσης βρήκαν από τη συμμορία Κόλε οι γυναίκες από τη

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Φίλοι μας, κοντά σας ο ραδιοφωνικός σταθμός Ελιδία. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεί ισοκρατήματος.